χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Παίζεις Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena. Dale.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.

0: της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι ο πρόσφατος πόλεμος ήταν ένας πόλεμος μεταξύ του μετόπου του δικαίου και του μετόπου του ψεύδους. Υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν νίκησε στον πόλεμο απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ο Γκάλιμπαφ ξεκαθάρισε ότι τα ασθενά τουρμούς δεν θα επιστρέψουν στις προπολεμικές συνθήκες, αλλά όπως σημείωσε, αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει δράση αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο ή την αυσιπλοεία. Ωστόσο, επισήμανε ότι το Ιράν θα χρεώνει τέλη για υπηρεσίες στα ασθενά τουρμούς, καθώς η ευθύνη τους ανήκει στο Ιράν και το Ομάν. Το Ιράν έχει κυριαρχικό δικαίωμα στο ορμούς και σίγουρα θα εισπράττουμε τέλη για τις υπηρεσίες αυτές, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε χθες με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Το Ευρωκοινοβούλιο επικρίνει μεταξύ άλλων την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως της Ελλάδας και της Κύπρου. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες από κύκλους που είναι εχθρικοί προς τη χώρα, ενώ δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σε δήλωσή του κατηγόρησε επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υιοθετεί πιλωτικά υποκινούμενη στάση, η οποία, όπως αναφέρει, βλάπτει τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας άνδρας 31 ετών συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς φέρεται να συμμετείχε σε τηλεφωνικές απάτες. Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ακόμα ένας 22χρονος συνεργός του. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες διέθεταν τηλεφωνικό κέντρο στη Δυτική Αττική, από όπου επικοινωνούσαν με τα υποψήφια θύματά τους, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και επικαλούμενοι δίθεν βλάβη διαρροή. Απασχολώντας συνεχώς τα θύματά τους στο τηλέφωνο, ώστε να μην έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο ή τις αρχές, τα επιθανοτοποθετήσουν εκτός της οικίας τους, τη μαλφή και χρηματικά ποσά, τα οποία στη συνέχεια αφαιρούσαν. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα και χρυσαφικά, 330 ευρώ, ένα όχημα, λάπτοπ, δύο κινητά και πλήθος καρτών SIM. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις κλοπών, από τις οποίες οι δράστες αφαίρεσαν 200 χρυσές λίρες, χρυσαφικά αξίας άνω των 450.000 ευρώ και 2.000 ευρώ σε μετρητά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, αγώνες μεταξύ της Πορτογαλίας και του Κονγκό έληξε με ισοπαλία 1-1. Η αναμέτρηση Αγγλίας-Κροατίας έληξε με την Αγγλία να κερδίζει 4-2 την Κροατία. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση Ουσμπεκιστάν-Κολομβίας, με την Κολομβία να προηγείται με 1-0 στο ημίχρονο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στα ανατολικά βαθμία 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, στα νησιά δηλαδή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30. την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο. Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Να σας πω την αλήθεια, και εγώ σ' αγαπώ, φωνάζω, αλλά φωνάζω στον καφέ μου σ' αγαπώ, διότι χωρίς καφέ δεν γίνεται δουλίτσα με τίποτα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. Βλέπω κάτι πλάνα τώρα του Αμερικανού Προέδρου που πήγε, λέει, να φάει στις Βερσαλίες, γιατί ήταν, λέει, όλες από χρυσό, όχι επίχρυσα. Του αρέσουν αυτά του Προέδρου, να ξέρετε. Ο οποίος ειρήσει το εμπαρόδο σαν να τον είδα λίγο διαφορετικό. Τώρα, επειδή ογδοντάρισε και ορίμασε, δεν ξέρω. Σχετικά πάντως με την G7. Σε σχέση με το παρελθόν, τον είδα λίγο διαφορετικό, λίγο πιο προσγειωμένο. Δεν ξέρω, εγώ είμαι ταφεντικό, είπε. Όταν άρχισε να πάει, μάλλον δεν κοιμήθηκε καλά, γιατί είναι και διαφορά της ώρας τώρα, ξέρετε, Ευρώπη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα μεγάλα τα ζητήματα, τέλος πάντων, που απασχολούν τους ηγέτες του πλανήτη αυτή την περίοδο. Εν τω μεταξύ, σήμερα και αύριο έχουμε σύνοδο κορυφής. Και έχει και πολύ ενδιαφέροντα θέματα, μαθαίνω, εκτός από τα κλασικά που έχουν να κάνουν και με την Ουγγαρία. Με την Ουγγαρία, λέω. Με την Ουκρανία, δίπλα έπεσα. Λοιπόν, και με τον προϋπολογισμό, λέει, που έρχεται. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φαίνεται να φέρνει πάνω στο τραπέζι μια πρόταση Κυπριακή Προεδρία, η οποία, εντάξει, δεν αλλάζει πολύ τα πράγματα σε σχέση με το Βορρά, που ο Βορράς είναι και πιο συντηρητικός, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον για τα του προϋπολογισμού. Αλλά μην πέσουμε τώρα με τα μούτρα στα ζητήματα εκεί πέρα. Από φιλιά, αγκαλιές, ο Πρόεδρος, βλέπω τη σύζυγο του, εντωμεταξύ, του Γάλλου Προέδρου, την έχει από κοντά, τη βλέπω. Δεν πήγε η Μελάνια, ξέρετε γιατί δεν πήγε. Η Μελάνια δεν πήγε γιατί έχει κάνει δελτίο κάθε πρωί εδώ. Γι' αυτό, μην νομίζετε. Έχουμε τη Μελάνια εδώ και πού να πάει. Έχουμε δουλειά, έχουμε μεροκάματο. Πού να πάει. Γενικώς δεν βλέπω τη Μελάνια να είναι πολύ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν ξέρω. Δεν είμαι ειδικός επί του αντικειμένου, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, αλλά το δείπνο στις Βερσαλίες το άρεσε πολύ του Προέδρου. Τέλος πάντων, αυτά είναι αλουνού παπά Ευαγγέλιο που λέω κι εγώ. Τι γίνεται, παιδιά, έβρεξε πολύ χθες, και σε εμάς εδώ στα νότια προάστια, εμείς πάνω στα βόρεια σταγόνα σας, λέω, τίποτα. Περιμέναμε τη βροχή, ήρθαν τα σύννεφα πάνω από το κεφάλι μας, σηκώσαμε τέντες, μαζέψαμε το σκύλο, το πήγαμε νωρίτερα βόλτα μπάς και την γλιτώσουμε κλπ. Αλλά σταγόνα. Αλλά εδώ στα νότια έριξε βροχούλα αρκετή. Βροχή πολύ μου είπαν στην Καλαμάτα, πού είσαι, σωσός, έχω χάσει. Έχει εξαφανιστεί από προσωπική. Τελείωσε ο γιος της Πανελλαδικής. Άιντε, χάθηκες. Μια καλημέρα, ένα σχόλιο, μια παρατήρηση. Λοιπόν, επίσης στην Πάτρα είδα ότι έβρεξε αρκετά. Στην Έτωλο Ακαρνανία, κλασικά στα Γιάννενα, με δύο παπούτσια πάνινα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έβρεξε, μου είπανε. Λοιπόν, και βλέπω τα στοιχεία του Μετεό. Η πιο πολύ βροχή που έπεσε χθες, κυρίες και κύριοι, ήταν, λέει, στην Αρκαδία, στα Μαγούλιανα. 47 χιλιοστά βροχής, και αυτό μέχρι το απόγευμα, δηλαδή κατά τις 6.30. Μετά βλέπω στη Μακρινίτσα, και στη Μαγνησία, καλημέρα Γιάννη, 33 χιλιοστά. Στο Κεράσοβο κλασικά, στα Γιάννενα, στην Κοζάνη, στην Καλαμαριά 27 χιλιοστά βροχής, στη Λακωνία, στην Πηλαία πάνω στη Θεσσαλονίκη και στο Περτούλι Τρικάλων. Και σκεφτείτε, παιδιά, γιατί έχω κάνα δύο φίλους οι οποίοι δεν ξέρω πώς τα καταφέρανε τώρα και πήγαν Ισπανία. Καίγονται στην Ισπανία, λέει, στην Ιβηρική Χερσόνησο. Τα λέγαμε και χθες. 45 εκεί πέρα. Και άκουγα νωρίτερα και τον κύριο Γιαννίρη, τελειώνοντας, που είπε και για το θέμα με τα έλατα τα οποία, λέει, η κλιματική κρίση, λέει, τα σκοτώνει. Και ότι η καταπώνηση, λέει, και η αδυναμία, λέει, να μεταφέρουν νερό από τις ρίζες ψηλά στην κόμη, δηλαδή στο κεφάλι του δέντρου. Και λέω, ρε παιδί μου, με τόση βροχή φέτος, ας πούμε, δεν κατάφερε το σύστημα να επανέλθει. Θα μου πεις, με μια χρονιά μόνο ψάλτη τα πράγματα δεν λύνονται. Σωστό και αυτό, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά, το οποίο παίζει το δικό του ρόλο. Και επειδή μιλάμε για το νερό, γιατί, λέει, μένουν από νερό τα νησιά. Ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλιου σήμερα, που λέει, η ανομβρία, ο υπερτουρισμός, παύλα πισίνες, και τα κατεστραμμένα δίκτυα. Εν τω μεταξύ, κάπου πήρε το μάτι μου χθες ότι αποφασίστηκε, λέει, και η Αλόνισος να ενταχθεί στα νησιά τα οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Και έβλεπα τις μονάδες αφαλάτωσης που υπάρχουν στο Αιγαίο, ούτε λίγο ούτε πολύ, 62, φίλοι ακροάτες. Δηλαδή, παίρνουμε το θαλασσινό νερό και το κάνουμε πόσιμο. Ξέρετε, αυτό είναι μια δύσκολη διαδικασία, ακριβή διαδικασία και ενεργοβόρα διαδικασία.
Στις Κυκλάδες είναι οι περισσότερες μονάδες αφαλάτωσης. Η Σαντορινάρα έχει 6. Βέβαια, που να... Και να ξέρετε, η πρώτη αφαλάτωση είχε μπει στην Ία. Η πρώτη αφαλάτωση, πριν καν αρχίσει η συζήτηση, η Ία είχε... Τώρα δεν χρειάζεται ποιος την έκανε. Καλή του ώρα εκεί που είναι. Έκαναν αφαλατώσεις για να μπορέσει να έχει ιδιαίτερα το καλοκαίρι το νησί νερό. Μετά, η Σύρος, 6 αφαλατώσεις έχει η Σαντορίνη, 5 αφαλατώσεις έχει η Σύρος. Και από 2 έχει η Αμοργός, η Πάρος, η Μύκονος, η Σύφνος και η Ίος, παρακαλώ πάρα πολύ. Από τα Δωδεκάνησα, 3 αφαλατώσεις έχει η Πάτμος, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος που παρουσιάζονται σήμερα στην Εφημερίδα Καθημερινή. 9 αφαλατώσεις έχει η Χίος, 3 η Φούρνη. Πώς το έλεγε παλιά ο λαός, θα πούμε το νερό νεράκι. Αλλά τα προβλήματα πρέπει να τα λύσουμε όμως. Δηλαδή το γεγονός, ρε παιδί μου, ότι ξέρω εγώ υπάρχουν κατεστραμμένα δίκτυα. Επίσης αυτό που μου γυρίζει το μάτι ανάποδα είναι οι πισίνες, να σας πω την αλήθεια. Έχεις δίπλα σου καταπληκτικά νερά. Θα πεις, άμα ο τουρίστας θέλει πισίνα, πισίνα θα του κάνεις, έτσι δεν είναι? Ή θα του πάρεις κάτι παραπάνω από τη μέση και πάνω. Θυμάμαι. Εντάξει, θα πεις αυτό είναι. Είχα πάει επισκέπτης λοιπόν, ήταν ένας φίλος μου στα Χανιά, στο Μαράθι, σε μια καινούρια ξενοδοχειακή μονάδα, πεντάστερη, μόλις άνοιξε παιδιά, του κουτιού. Μου λέει λοιπόν αυτός ο φίλος μου, είμαι εγώ στα Χανιά, μου λέει έλα να με δεις, μου λέει να δεις τι δωμάτιο έχω. Και πραγματικά πήγα. Λοιπόν, εντάξει, δεν χρειάζεται να σας πω, ήταν καταπληκτικό το ξενοδοχείο, δε. Ντρεπόσο να πατήσεις ρε παιδί μου, αλλά πας στο δωμάτιο και ήταν αυτά τα δωμάτια τα οποία είχαν και την ατομική πισίνα. Και λες, του είπα δηλαδή, κάναμε μια κουβέντα, κάτσαμε πια ένα καφέ, του λέω ρε παιδί μου, δίπλα σου έχεις τη θάλασσα, δίπλα σου και η θάλασσα είναι καταπληκτική. Χρώματα ωραία, δροσερή, κάτσε, του λέω στην πισίνα, μου λέει άλλο πράγμα η πισίνα. Κάτσε ρε πουλάκι μου, του λέω. Κάνε, του λέω, για θεραπεία στο δωμάτιο σου. Αυτό που αντικρίζει κανείς από ψηλά σε όλα τα νησιά, στην Πάρο, στη Σαντορίνη. Σαντορίνη έχει και, επειδή δεν έχει και πολύ χώρο, ειδικά εκεί στα Φυρά, στην πρωτεύουσα, έχουν βάλει κάτι που είναι λίγο σαν λεκάνες, ρε παιδί μου. Τις έχουν κάνει και λίγο πιο βαθιές και λοιπά, κάνουν και λίγο μπρομπουλήθρες από κάτω και κάθεσαι και βλέπεις τώρα τη θέα που είναι απόλαυση. Αλλά αυτή η ιστορία του νερού, που στις περισσότερες φορές είναι γλυκό νερό, δεν είναι θαλασσινό νερό όπως καταλαβαίνετε, και θα χαλάσει το σύστημα άμα χρησιμοποιήσουν θαλασσινό νερό, είναι επίσης μια ιστορία απονεμένη. Μπράβο ρε Νίκο, ρίζο έχουμε σήμερα, καλά κάνει και μου το θυμίζει, στις 8 παρατέταρτο κανονίστε την πορεία σας. Ό,τι ερωτήματα θέλετε, έχω ήδη αρκετά ερωτήματα από την περασμένη εβδομάδα. Ό,τι ερωτήματα θέλετε να υποβάλλετε στον δικηγόρο εργατολόγο που θα τον έχουμε στην παρέα μας στις 8 παρατέταρτο, κάντε τα δέοντα. Ωραία. Είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου, σας υποδέχεται η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-48-00-170 έως 174, είτε μέσω του skyradio.gr, πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου. Μπαίνετε, γράφετε το μηνυματάκι, το σχόλιο, την καλημέρα, την παρατήρηση, την επισήμανση και τα στέλνετε όλα και τα έχω εδώ μπροστά μου και τα βλέπω. Και καλημέρες λέω στον Δημήτρη το φίλο μου που πάει για Ασπρόπυργο, το καθημερινό δρομολόγιο. Χθες βράδυ ήμουνα στα μουσικά βραβεία ΜΑΤ. Τι λες ρε παιδί μου? Α, είναι εδώ στα νότια ήτανε. Πήγε και ο φίλος μου Γιαννάκης και έκανε εκεί πέρα τα σχόλιά του πώς αλλάξαν τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, παιδιά, εγώ έχω μαύρα μεσάνυχτα από αυτή την ιστορία. Είδα φωτογραφίες που ανεβάσανε στα κοινωνικά δίκτυα το πρωί που ξύπνησα, μην νομίζετε. Λοιπόν, η υπερβολή της υπερβολής. Λες και είμαστε εν τω μεταξύ και καμιά μεγάλη χώρα με κάνα τεράστιο. Τρεις τραγουδιστές είναι όλοι. Τρεις. Που λέω λόγος. Πέντε τραγουδιστές πάνε και έρχονται. Αλλά τέλος πάντων, μπράβο ρε Δημήτρη, μπράβο, μπράβο για την επιλογή σου. Χαρά στην υπομονή σου εν τω μεταξύ. Πολύ ωραία λέει ήταν ο Δημήτρης. Καλημέρα γειτόνισσα. Ναι, ναι, έχει δροσιά σήμερα. Έχει δροσιά σήμερα και στην περιοχή μας. Σήμερα φόρεσα και το κοντομάνικο πρωί-πρωί εγώ για τα μπουφάν που πρέπει να φοράμε πάνω στη μηχανή. Η αλήθεια είναι ότι έχει μια ψυχρασία. Αλλά έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει να γίνεται το σύστημα για να πάει, για να μπει για τα καλά το καλοκαίρι. Τώρα, έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά, μικρά και μεγάλα, τα οποία μας απασχολούν και πολιτικά. Εντάξει, ζεσταίνεται λίγο το κλίμα, ε. Ζεσταίνεται αρκετά το κλίμα, όχι το κλίμα, το κλίμα.
σε πολιτικό επίπεδο. Βλέπω ξεκινήσανε οι σχεδιασμοί για τις, πώς το λένε, περιοδίες και από την κυβέρνηση και από τα κόμματα. Χθες διάφορα πράγματα έγιναν και από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος βρέθηκε στην Κύπρο, είπε περί λαϊκισμού και λαϊκότητας. Στο Πασόκ, από ό,τι καταλαβαίνω, άκουσα χθες και τον πρόεδρο που ήρθε εδώ. Εν τω μεταξύ, δεν σας είπα την πλάκα χθες τον πρόεδρο. Θα την πω την κακία, δεν γίνεται. Λοιπόν, έχει ραντεβού ο Νίκος Ανδρουλάκης για να βγει στην εκπομπή του Παύλου Τσίμα, 10 η ώρα κλπ. Πάει ο Γιαννήρης στην είσοδο, εκεί που έρχεται στον όροφο από το ασανσέρ, να τον υποδεχθεί. Λοιπόν, δεν προλαβαίνει να ανοίξει την πόρτα ο Ανδρουλάκης, με το που ανοίγει την πόρτα κόβεται το ρεύμα. Σοκ. Σοκ, σοκ στην κυριολεξία, διότι αμέσως εμείς εδώ, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε και ένα σύστημα, μπαίνει γεννήτρια μπροστά για να μην μείνει χωρίς ρεύμα το στούντιο. Λοιπόν, και άρχισαν τα σούσουρα εδώ οι συνάδελφοι. Ε, κοίταξε να δει ποιος μπήκε μέσα και λοιπά, έφερε την τύχη και τα σχετικά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αποκαταστάθηκε γρήγορα το ρεύμα. Λοιπόν, άκουσα με ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις για μια ακόμα φορά. Υπάρχει τώρα η ιστορία του τζάμπα. Τώρα τζάμπα 1, τζάμπα 2, τζάμπα 3. Έχουμε πάλι να ακούσουμε και τάματα και αυτά μπόλικα. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει σοβαρότητα από το πολιτικό υλικό του τόπου, διότι ακόμα πληρώνουμε τα σπασμένα όλων, καταλάβατε τι εννοώ. Άρα λοιπόν θέλει μια σοβαρότητα γενικότερα, και νομίζω πέρα από οτιδήποτε, ο καθένας βεβαίως τα βλέπει από τη δική του οπτική και ο καθένας θέλει να εκφράσει άλλο κομμάτι, ενδεχομένως μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, και αυτό κάνει τέλος πάντων κάποιον κόμμα πλειοψηφίας, αλλά τα μεγάλα κόμματα είναι και πολυσυλλεκτικά κόμματα, το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, θα έχει όμως πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλα όσα θα υποθούν και θα ανακοινωθούν ως υποσχέσεις από τα κόμματα, να ξέρουμε πράγματι και το λογαριασμό. Δεν μας παίρνει τώρα να ξαναγυρίσουμε στο παρελθόν. Δεν μας παίρνει για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Ξαναλέω, ακόμα πληρώνουμε τα χρέη. Για πολλά χρόνια θα τα έχουμε μπροστά μας. Άρα, εντάξει, καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να είναι οι πολιτικοί πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι λένε. Και να λένε ταυτόχρονα με το μέτρο το οποίο προτείνουν και πόσο κοστίζει και από πού θα προκύψει.

0: βλέπουν καθημερινά στη ζωή τους. Τώρα πώς θα τους πείσουν να έρθουν στις κάλπες είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Να το ξέρετε αυτό. Τι άλλο ήθελα να σας πω. Ήθελα να σας πω τώρα, αλλά ουγάρ έρχεται μόνο. Θα μιλήσουμε λίγο για αυτή την ιστορία του πόσο κάνει. Θες, κάτσα καμιά ώρα περίπου να ξέρετε και ασχολιόμουν με την πλατφόρμα, με τις τιμές. Περίπου λέει 9.000 προϊόντα από 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η ακρίβεια είναι εδώ να το ξέρετε. Το λέω και το ξαναλέω, ότι και να λέμε, ο φόβος και το άγχος του σούπερ μάρκετ στην οικογένεια, εκτός από κάποιες ορισμένες κατηγορίες, εντάξει, αυτό είναι ανούπαπα Ευαγγέλιο, είναι εδώ και στην τσέπη του καθενός. Τώρα, καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για αυτούς οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούν το κινητό και τέλος πάντων να βρίσκουν. Μου έκαναν εντύπωση δύο πράγματα που θέλω να σας τα πω για την αρχή γύρω από την ιστορία του πόσο κάνει. Το ένα είναι ότι είδα κάποια προϊόντα, ας πούμε καφέ. Α, μπω στη διαδικασία να σας πω το προϊόν, δεν έχει κανένα νόημα. Είδα, ας πούμε, προϊόντα καφέ, συγκεκριμένο προϊόν, που στα 7 σούπερ μάρκετ είχαν ακριβώς την ίδια τιμή. Δεν, παρόλο που έψαξα, δεν βρήκα άλλο προϊόν να έχει σε 6 ή 7, αν θυμάμαι καλά, σούπερ μάρκετ, την ίδια τιμή καφέ. Απ' την άλλη μεριά, εξεπλάγιν από το εύρος των τιμών που είδα σε συγκεκριμένα προϊόντα. Προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, όχι μην τρελαθείτε τελείως. Ας πούμε, είδα γάλα. Το οποίο γάλα το είδα να έχει μια διαφορά σχεδόν 30 λεπτά, παρακαλώ πάρα πολύ. Το ίδιο προϊόν από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν ήταν προσφορά ή όχι, αλλά ήταν εντυπωσιακό. Το πιο ενδιαφέρον της όλης της ιστορίας είναι τη λίστα που μπορεί να κάνει ένας πολίτης στην συγκεκριμένη πλατφόρμα, στο πόσο κάνει, και να πάει να τη βάλει τη λίστα αυτή στα 10 σούπερ μάρκετ, στις 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, και να δείτε τη διαφορά. Να ξέρετε πάντως ότι η διαφορά των συγκεκριμένων προϊόντων μπορεί να ξεκινάει από 2 ευρώ και να φτάνει 4 ή 5. Τώρα θα μου πεις, έχουμε ψάλτη γύρω γύρω μας όλοι τα σούπερ μάρκετ όλα τις 10 αλυσίδες. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα, να σας πω την αλήθεια. Πάντως θέλει αρκετό χρόνο για να ψωνίζεις τα προϊόντα σου, να ψάχνεις τα προϊόντα σου. Βέβαια μερικά πράγματα είναι και λίγο αδόκιμα, δηλαδή βρίσκεις, ξέρω εγώ, ένα στο ένα σούπερ μάρκετ που είναι πιο φθηνό, δεν μπορεί να αγοράσεις όλα τα άλλα από το ένα σούπερ μάρκετ και να πηγαίνεις στο άλλο ή στο τρίτο για να μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, εκτός και αν έχεις ατελείωτο χρόνο μπροστά σου. Λοιπόν, το πιο χρήσιμο, επαναλαμβάνω, εργαλείο είναι το καλάθι. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον για μένα. Ελπίζω τα πράγματα να απλωθούν και σε άλλα προϊόντα, γιατί μάθαμε χθες ότι από το Σεπτέμβρη θα προσθεθούν και έτοιμα γεύματα, ενδεχομένως θα μπει και στην αγορά καυσίμων κλπ. Θα έχει ένα ενδιαφέρον γενικότερο. Τώρα που λέω αγορά καυσίμων, θα το κουβεντιάσουμε. Είδα σήμερα το πρωί που ερχόμουν, φεύγουμε αμέσως, αμόλυβδη 1,89. Αλλά κάποιος χθες, θα το κουβεντιάσουμε πάλι με τον άνθρωπό μας, τον Γιώργο τον Ασμάτογλου, λίγο αργότερα, μου είπε ότι υπήρχε, λέει, και πρατήριο στο Λεκανοπέδιο που είχε καύσιμα 1,799, δηλαδή σχεδόν 1,80. Ρώτησα, λέω, ρε παιδιά, μπορεί να υπάρχει τέτοια τιμή? Και μου είπαν ότι αυτή η τιμή είναι, λέει, πιο κάτω από την τιμή δηληστηρίου. Θα το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό, επαναλαμβάνω. Πολύ φοβάμαι, για να κλείσω, ότι με τις τιμές όπως εξελίσσονται τώρα, δεν φοβάμαι, απλώς θέλω να το διαπιστώσω, θα τελειώσει τέλος του μήνα και η επιδότηση του πετρελαίου κίνηση, παιδιά, τα 15 λεπτά. Δεν το βλέπω να συνεχίζεται. Τα υπόλοιπα μετά, καλημέρα σας, Sky 100,3, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
9: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
8: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
9: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
8: Προδό την Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
12: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Υπεγράφει το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες στα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το Μνημόνιο Κατανόησης, ενώ νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Σημείωσε πάντως ότι προγραμματισμένες για την Παρασκευή συνομιλίες στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Η υπογραφή της συμφωνίας σημαίνει πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν ξανά πλήρως χωρίς καθυστέρηση και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές δυνάμεις θα έρθει αμέσως, διαβεβαίωσε ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε χθες, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του αναφέρει ότι αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας και εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους Μπέλη κατά της Ελλάδας. Δεν είναι λαϊκισμός η λαϊκότητα να ενδιαφέρεσαι για τα λαϊκά προβλήματα, να προσπαθείς να βρεις λύσεις για να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα. Δεν είναι λαϊκισμός, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην Κύπρο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, στα νησιά Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, καθώς και στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: κακό, το τραγουδάκι για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 35, τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα στους δρόμους που κυκλοφορείτε. Μεγάλη συζήτηση για τα νέα έργα τα οποία λέει δρομολογούνται όσον αφορά τα κυκλοφοριακά, ειδικά λέει στο ποτάμι. Άλλη μεγάλη ιστορία, θα μας ακούνε στην περιφέρεια και θα γελάνε, να ξέρετε, αλλά είναι ζητήματα τα οποία απασχολούν τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου, θα λέγα Αθηναίους, αλλά δεν είναι ακριβώς Αθηναίοι. Λοιπόν, σήμερα έχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα η εφημερίδα Τα Νέα για την ιστορία αυτή. Θα σας πω δύο-τρία νούμερα τα οποία νομίζω τα βιώνουμε όλοι, αλλά άλλο να στα λένε και άλλο να τα περνάς, Λέει, μέχρι λέει μισή ώρα επιπλέον καθυστέρηση καταγράφεται καθημερινά σε ώρες αιχμής από τις 8 μέχρι τις 10 σε κομβικούς οδικούς άξονες όπως είναι η Λεωφόρος Κηφισού και η Αττική Οδός. Υποκανονικές συνθήκες το ημίωρο, λέω εγώ. Γιατί αν σου κάτσει και κάτι έκτακτο, κάνα τροχαίο, καλαχαλασμένο αυτοκίνητο κλπ, το μισάωράκι δεν θα φαίνεται τίποτα. Επίσης λέει, ο συνολικός αριθμός των ωρών που χάνονται κάθε χρόνο στον Κηφισό είναι 6,5 εκατομμύρια ώρες. 6,5 εκατομμύρια ώρες. Το κόστος λέει για την οικονομία είναι μεταξύ 80 με 90 εκατομμύρια ευρώ. Το πιάνετε το μήνυμα. Βέβαια θα μου πεις από την άλλη μεριά, φίλε ακροατή, άντε και κάνει νέα έργα. Νέος λέει άξονα συνοφή των Ελευσίνας για να μπαίνουν τα φορτηγά μέσα. Ο ανισόπεδος κόφος Καραμαγκά. Εκεί στην Αττική Οδό, στην έξοδο λέει που περιμένουν. Που μονητικά περνάω εγώ με τη μηχανή και βλέπω από την άλλη μεριά ουρές να περιμένουν να βγουν στην Εθνική Οδό προς τη Λαμία. Ωρα, ακινητοποιημένοι άνθρωποι. Να ξέρετε ότι και οι επιλογές, πώς το λένε, των έργων είναι πεπερασμένες. Αν έχουμε τόσο αυτοκινητομάνι, πού θα πάνε τα αυτοκίνητα? Με το που θα, ας πούμε, κατασκευαστεί, λέω εγώ τώρα, ο νέος άξονας Ινοφύτων Ελευσίνας, μην νομίζετε ότι δεν θα έχει κίνηση. Ότι δεν θα φορτώσει με κίνηση κι αυτός. Διότι κυκλοφορούν και πάρα πολλά αυτοκίνητα, ξαναλέω. Κάθε είδους και ύφους. Μικρά, μεσαία, μεγάλα, δεν έχει σημασία. Διότι έτσι γίνεται. Λοιπόν, διαβάζω επίσης ότι 4,4 εκατομμύρια λέει είναι το σύνολο των οχημάτων που κυκλοφορούν στους δρόμους, αν συνυπολογιστούν τα φορτηγά, τα λεωφορεία και οι μοτοσυκλέτες. Ο αριθμός, αν στα 4,4 εκατομμύρια των οχημάτων προσθεθούν και αυτοί, ο αριθμός ο συνολικός γίνεται σαφώς μεγαλύτερος. Και υπολογίστε ότι υπάρχει και τεράστιο πρόβλημα έλλειψης θέσεων στάθμευσης. Δηλαδή, εντάξει, πας στη δουλειά. Εμείς το βλέπουμε, να ξέρετε, όταν έχει κακοκαιρία, ας πούμε, και ερχόμαστε την ώρα που ερχόμαστε, που δεν υπάρχει ψυχή. Βρίσκουμε να παρκάρουμε. Βλέπω τους συναδέλφους που έρχονται μετά, ξέρω εγώ, κατά τις 8-8.30 για να πιάσουν τη δική τους βάρδια. Και μου λένε, περπατάω 1,5 χιλιόμετρο. Και εδώ έχουμε και χώρο, υποτίθεται, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ή ξέρω εγώ, στο μέτωπο το παραλιακό. Παρκάρεις, περπατάς. Κάνεις και την πρωινή γυμναστική σου και έρχεσαι. Αν δεν έχεις χώρο, πού να το βάλεις. Παρκάρεις παράνομα. Έτσι δεν είναι? Τώρα που λέω παράνομα που παρκάρεις, να το πω και αυτό. Την ώρα που ήρθανε παιδιά σήμερα, 4 ώρα το πρωί. Ξέρετε, έρχομαι Καλλιρόης, τον κλασικό δρόμο κλπ. Κλπ. Εκεί που έχει ένα μπαράκι και τα έχω πει. Σας λέω κάποια στιγμή, μπορεί να μην έρθω το πρωί, θα σταματήσω το μπαράκι. Λοιπόν, έχω παρκάρει εκεί κάτι πιτσιρικάδες πάνω στο πεζοδρόμιο. Αυτό γίνεται κάθε μέρα. 4 η ώρα το πρωί, ξαναλέω. Σήμερα λοιπόν, 4 η ώρα το πρωί, ήταν τρεις τροχαίοι, τρεις μοτοσυκλετιστές και γράφανε τα αυτοκίνητα τα οποία ήταν παρκαρισμένα παράνομα. Εν τω μεταξύ, θα μου πεις, ναι, γιατί είναι παράνομα παρκαρισμένα, ψάλτη. Συμφωνώ, αλλά ρε παιδιά, 4 η ώρα το πρωί δεν ενοχλούν κανέναν. Αυτοί θα τα βάζανε στο πάρκινγκ που υποτίθεται ότι υπάρχει, δεν ξέρω το αν είναι νόμιμο παράνομο, αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, απέναντι από το μπαράκι. Που υπάρχουν εκεί κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι, ξέρετε, η κλασική διαδικασία, το βράδυ αλλάζουν τα πράγματα. Είναι άλλη εικόνα της πόλης. Για να μην πληρώσουν λοιπόν οι πιτσιρικάδες, πάνε και παρκάρουν πάνω στο πεζοδρόμιο. Πήγε λοιπόν η τροχέα, σας λέω, τρεις μοτοσυκλετιστές και τους γράφαν όλους. Δεν ξέρω. 4 η ώρα, επαναλαμβάνω, το πρωί. Να είναι το πρωί, ξέρω εγώ, στις 10 παράνομα παρκαρισμένο άλλος πάνω στο πεζοδρόμιο. Θα μπεις το πάρκινγκ το παράνομο, είναι παράνομο πάρκινγκ ψάλτη. Σωστό, συμφωνώ. Αλλά δεν ξέρω αν πρέπει ή δεν πρέπει αυτό το πράγμα να γίνεται. Α, εν τω μεταξύ, να μην το ξεχάσω. Το λέω για όλους εσάς που κυκλοφορείτε στους δρόμους εδώ της μεγάλης μας πόλης. Παιδιά, έχουμε γεμίσει κάμερες τέτοιες. Εγκαταστάσεις για κάμερες ηλεκτρονικές. Τώρα βάζουν Κηφισίας και Πανόρμου. Τρεις μέρες τώρα Μάλιστα σήμερα περνάγανε τα καλώδια από κάτω και μου αναβοζίναν τα λαμπάκια για να πάω πιο αργά με τη μηχανή. Μα πας πιο αργά με τη μηχανή, είναι δυνατόν βράδυ? Πώς θα έρθω στη δουλειά μου, λέω εγώ τώρα. Σταμάτησα, τι να κάνω. Αλλά έχει γεμίσει ο τόπος κάμερες. Καλό είναι αυτό, δεν κακό. Διότι τα δύο χρόνια τώρα που πηγαίνω, έρχομαι κάθε βράδυ, που κατεβαίνω μάλλον, γιατί δεν ανεβαίνω από τον ίδιο δρόμο, από το κέντρο της Αθήνας, η διαφορά της συμπεριφοράς της νύχτας, που είναι πιο ιδιαίτερη και πιο ιδιόρυθμη, είναι ουσιαστική. Γιατί νομίζω αυτό θέλουμε, τον μπαμπούλα πάνω από το κεφάλι μας. Και δεν κάνω πλάκα, μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Με ρωτάτε όλα, με ρωτάτε και τι γίνεται με το Μουντιάλ. Αυτό σας μάραναν. Λοιπόν, η Κολομβία προηγείται του Ουσμπεκιστάν με 2-1 στον αγώνα που είναι σε εξέλιξη. Είμαστε στο 79ο λεπτό. Εν τω μεταξύ, εγώ έκανα πλάκα, να ξέρετε, με το Μουντιάλ και κάνω πλάκα και με τους φίλους μου. Αλλά βλέπω παιδιά τις τηλεθεάσεις σε κάτι αγώνες που ξέρω εγώ δεν. Όπα, έπεσε κάτω. Λοιπόν, νούμερα. Δηλαδή, βλέπει ο κόσμος πολύ ποδόσφαιρο. Μπράβο σας. Λοιπόν, νωρίτερα η Γκάνα κέρδισε 1-0 τον Παναμά και η Πορτογαλία ήρθε 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, παρακαλώ πάρα πολύ. Η Αγγλία 4-2 την Κροατία και σήμερα από ό,τι βλέπω έχει Τσεχία Νότια Αφρική αργότερα και Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, δεν είπα τίποτα και είναι ντροπή. Στο Θεόδουλο, τη Θεοδούλη, το Λεόντιο, τη Λεοντία, τον Υπάτιο και την Υπατία, κυρίες και κύριοι. Ο ήλιος έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο του κανονικά και τον απολαμβάνουμε εμείς η πρωινή, να ξέρετε. 3 λεπτά μετά τις 6 και θα δει 9 παρά 10, άρα 9 και 4 και έχει φως. Είναι το γνωστό τροπάριο, είδομε το φως, το αληθινό, έτσι πάει, παιδιά. 9 και 4, αφού πάω το σκύλο βόλτα και δεν θέλει να γυρίσει πίσω. Λεοντίου Υπατίου Θεοδούλου και Εθερίου Μάρτυρος, Λεοντίου του Ποιμένος και Λεοντίου Σιού του Διονυσιάτου. Χρόνια πολλά και καλά σ' όσους γιορτάζετε σήμερα, τα καλύτερα εύχομαι. Και αύριο έχουμε νηστεία και περισυλλογή, Παρασκευή. Σωσό ήρθες, απάντησε, πρέπει να κάνω παράπονα εγώ εκεί στην Καλαμάτα για να μου στείλετε μηνύματα. Έτσι είναι, μου στείλετε και φωτογραφίες και υλικό από τη βροχή που έπεσε χθες στην Καλαμάτα. Μα σας είπα, έριξε νεράκι μπόλικο. Εν τω μεταξύ, αυτοί που ανεβάζουν υλικά με τις βροχές με κάμερα, ξέρετε, από το κινητό, βάζουν και τίτλους δημοσιογραφικούς. Βούλιαξε το ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας. Όντως δεν είχε νερό, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά το βούλιαξε, εντάξει, η υπερβολή της υπερβολής. Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα τα άλλα, τα ακούσατε και νωρίτερα από τον κύριο Γιαννίρη, σήμερα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί λόγω των συνθήκων οι οποίες επικρατούν, οι καιρικές συνθήκες για πυρκαγιές. Α, να μην το ξεχάσω, τη Δευτέρα τελειώνει το ζήτημα με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Έμαθα χθες η σύσκεψη που έγινε στο αρμόδιο Υπουργείο ότι αμέσως μετά θα ξεκινήσουν έλεγχοι. Εντάξει, θα μου πεις ψάλι, τα κλασικά είναι αυτά. Γύρω σε 600.000 λέει έχουν δηλώσει καθαρισμό οικοπαίδων στην αρμόδια πλατφόρμα. Δεν είναι λίγα, δεν είναι λίγοι αυτοί που έγραψαν, αλλά δεν είναι και πολλά. Βέβαια το μεγάλο ζήτημα είναι τι θα γίνει μετά, παιδιά. Δηλαδή οι Δήμοι, ας πούμε, καθάρισαν τους χώρους τους δικούς τους, ειδικά αυτοί οι Δήμοι που είναι τυχεροί, παύλα άτυχοι, και ένα μεγάλο κομμάτι τους ανήκει σε δασόδεις ή δασικές περιοχές. Εδώ στο Λεκανοπέδιο, να ξέρετε, μεγάλη Δήμη είναι του Οροπού. Θα μιλήσω κάποια στιγμή με τον Δήμαρχο εκεί. Έχει πάρει και αρκετά χρήματα, τα περισσότερα νομίζω ο Δήμος του Οροπού για να κάνει καθαρισμούς. Ο Διόνυσος. Από τη δική μου παιδιά είναι η Νέα Μάκρη και η Ραφίνα. Σπάτα επίσης, Σπάτα Λούτσα, Σπάτα Αρτέμιδα είναι μεγάλος δήμος και έχει αρκετά κομμάτια πρασίνου. Και στα δυτικά έχει και εκεί αρκετούς δήμους οι οποίοι έχουν αρκετό πράσινο και οι οποίοι πρέπει και αυτοί να καθαρίσουν. Λέμε για τους ιδιώτες, οι οποίοι πληρώνουν ακριβά, η αλήθεια είναι. Και όσο τρέχει το τελευταίο Σαββατοκύριακο, να ξέρετε, γίνεται ακόμα πιο ακριβό το κόστος, διότι αυτοί οι οποίοι καθαρίζουν τώρα έχουν πέσει με τα μούτρα και η κατάσταση ξεφεύγει των ορίων. Μαύρο χρήμα όμως, έτσι. Όλο αυτό το πράγμα είναι μαύρο. Δεν υπάρχει ούτε απόδειξη ούτε τίποτα. Άσε που πολλές φορές σου τάζουν ότι καθαρίζουν και δεν καθαρίζουν. Ή καθαρίζουν. Α! Κουτσά στραβά. Λοιπόν, Βλέπω και άλλα ερωτήματα, πολύ ωραία. Ό,τι ερωτήματα έχετε για τον κύριο Ρίζο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Τηλεφωνικά επαναλαμβάνω, όπου η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη καταγράφει τα μηνύματά σας στο 210-48-00-170-174. Αλλά και μέσω του skyradio.gr, επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά, μπαίνετε εκεί πάνω δεξιά, λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι σας, το ερώτημά σας και όλα αυτά έρχονται μπροστά σε μένα για να τα υποβάλω στον Διονύση Ρίζο, τον άνθρωπό μας, τον δικηγόρο εργατολόγο. 8 παρατέταρτο θα τα πούμε και σήμερα. Λοιπόν, δύο πράγματα που πρέπει να σας πω πριν πάμε σε διαφημίσεις. Το πρώτο είναι ότι έρχεται η μέρα της μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το ραντεβού φέτος είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, πάντα στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος, αυτός είναι ο κεντρικός καλλιτέχνης, στον οποίο είναι αφιερωμένη η συναυλία φέτος. Τίτλος: Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Στην μεγάλη αυτή συναυλία, που έχει καταλήξει να είναι κομβικό σημείο στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις της σεζόν, συμμετέχουν αφιλοκερδώς η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Μαρία Φαραντούρη, συγγνώμη, η Νεφέλη Φασούλη, και υποψιάζομαι και άλλοι καλλιτέχνες οι οποίοι στην πορεία θα δηλώσουν συμμετοχή. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr, πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Βεβαίως τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν στην αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που πάντα στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον είστε στην Nova, κερδίζετε 10% έκπτωση σε ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία και η Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Κατεβάστε το Παντού App και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
2: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Face Bloom και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
8: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Να ζήσετε!
12: Σε μένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Λοιπόν, πολλά δεν έχω να σας πω, διότι στην παρέα μας και εκτάκτου σήμερα ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου. Τον κάλεσα γιατί θέλω να το ρωτήσω κάτι που πήρε το μάτι μου. Κάποιος φίλος μου σφίριξε κάτι και θέλω να το κουβεντιάσουμε για τα καύσιμα. Λοιπόν, αλλά καλημέρα κύριε Ασμάτογλου, τι κάνετε?
17: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, πρωινό και εσείς, έτσι. Έχουμε
17: υποχωρήσεις τελικά 10 λεπτά από το Σάββατο όπως συζητούσαμε.
0: Μην το πείτε ούτε του παπάκια, είμαστε σε καλό δρόμο. Διότι βλέπω.
17: Τις αμόλυβδες βενζίνες και 15 λεπτά στο πετρέλαιο, έτσι.
0: Ναι, βλέπω σήμερα το Brent είναι στα 78 και 2, έχει μια υποχώρηση που είναι 64. Σωστά, τώρα που μιλάμε. Σωστά. Να σας πω.
17: Έχουμε συνεχίσει υποχωρήσεις και αυτό είναι το θετικό. Άλλωστε οι καταναλωτές το έχουν δει στα μεγάλα αστικά κέντρα, τα πλατήρια τα οποία έχουν εφοδιαστεί έχουν ανεβάσει τις τιμές τους, δηλαδή έχουμε δει τη βενζίνη να βρίσκεται στο 1,90, το δε πετρέλαιο να βρίσκεται στο 1,70. Άρα είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
0: Εγώ, μισό λεπτό, εγώ είδα σήμερα το πρωί βενζίνη στο 1,89 και είδα και πετρέλαιο στο 1,64, μη σας πω και 1,63 νομίζω. Λοιπόν,
17: το 1,
0: ναι, παρακαλώ.
17: Το 1,89 είναι, όπως σας είπα, στο 1,90.
0: Ναι, σας λέω, είδα 1,89-95. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Και το κίνηση το είδα ή 1,63, εκεί νομίζω, 1,63.
17: Ναι,
0: να σας πω, 1,63 με μείον 15 λεπτά που είναι η...
17: Με μείον 15 λεπτά, ναι. Αν κατέβει κι άλλο μέχρι το τέλος του μήνα, αν προσθεθεί βέβαια το 15 λεπτό, με τις υποχωρήσεις που έχουμε πιστεύω ότι θα παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα περίπου στο 1,70-1,68 εκεί περίπου θα μείνει το πετρέλαιο.
0: Αν καταργηθεί το 15 λεπτό μου λέτε.
17: Αν θα καταργηθεί το 15 λεπτό υποχωρούμενες οι τιμές μέχρι τέλος του μήνα, έτσι.
0: Μάλιστα, καλά, προφανώς.
17: Γιατί πιστεύω ότι θα υποχωρήσουν κι άλλο. Μάλιστα. Γιατί εφόσον βρισκόμαστε στα 78 δολάρια σήμερα, κάτι το οποίο είναι πολύ, πολύ θετικό, πιστεύω ότι μέχρι τέλος του μήνα θα έχουμε αυτή τη μείωση στο πετρέλαιο κίνηση.
0: Ωραία. Τώρα πάμε παρακάτω. Γιατί εμένα μου σφίριξανε κάτι και θέλω να σας ρωτήσω γι' αυτό. Υπάρχει ενδεχόμενο πρατήριο, μάλλον μου είπαν ότι υπάρχει πρατήριο το οποίο είχε τιμή προσφοράς βενζίνης 1,79. Μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο?
17: Όχι. Αυτή είναι μια τιμή που πουλάει το δηληστήριο, κύριε Ψαλτή.
0: Άρα
17: αυτή είναι μια τιμή που πουλάει το δηληστήριο, συγγνώμη, όχι το πρατήριο. Την εταιρεία εμπορίας.
0: Άρα δηλαδή
17: το πρατήριο
0: σε αυτό...
17: δεν αγοράζει από το πρατήριο, αγοράζει από την εταιρεία την οποία έχει αναπτύσσει το σήμα της.
0: Okay.
17: Άρα είναι η εταιρεία εμπορίας. Αυτή είναι μια τιμή δηληστηριακή μαζί με το ΦΠΑ, η οποία πωλείται από το δηληστήριο στην εταιρεία εμπορίας. Από εκεί και πέρα υπάρχει το κέρδος της εταιρείας εμπορίας, υπάρχει το μεταφορικό κόστος και μετά είναι η αγορά του πρατήριου, η οποία πρέπει να είναι πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο
0: άρα,
17: είδατε.
0: Δηλαδή, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
17: Το 1,80.
0: Οκ, okay, ερώτημα τώρα. Να πάει ο άλλος να βάλει τέτοια, αυτή τη βενζίνη στο πρατήριο ή να μην πάει να τη βάλει?
17: Αυτό δημιουργεί ερωτηματικά. Και αν αρχίσαμε τέτοιες πρακτικές πάλι ξαναρχίσαμε και μετά από τη νέα εφαρμογή του νέου συστήματος Ισδρών Νεκρών αρχίσανε πάλι τέτοιες πρακτικές. Είμαστε, δεν μπορώ
0: να... Άξιοι της μοίρας μας. Ναι, αλλά
17: είμαστε
0: ο κόσμος...
17: άξιοι της μοίρας μας και θα πρέπει να είναι αυτό υπό παρακολούθηση από τις λεκτικές αρχές. Θα πρέπει να είναι...
0: Okay. Άρα για να κλείσουμε, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Όποιος εντοπίζει λοιπόν πολύ χαμηλή τιμή, να είναι λίγο ψηλιασμένος. Γιατί φοβάμαι ότι μπορεί να είναι και τίποτα άλλο. Προβληματικό το καύσιμο δηλαδή. Αν έχει 79 τώρα.
17: Γι' αυτό σας είπαμε, αρχίσαμε τέτοιες πρακτικές πάλι του παρελθόντος.
0: Ναι.
17: Γιατί εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τελειώσαμε. Να είχαμε τελειώσει με αυτό.
0: Αλλά εντάξει.
17: Τώρα... Αλλά αν αρχίσαμε πάλι τέτοιες, παρά του γεγονότος ότι έχουν πληρώσει πρατηριούχοι το νέο σύστημα του Ισδρών Νεκρών πάλι μία φορά. Για να υπάρχει προστασία για τον καταναλωτή, όπως το είπατε, είμαστε άξιοι της μοίρας.
0: Ευχαριστώ κύριε Σαντρίκη.
17: Καλημέρα,
0: καλή δύναμη, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Καλημέρα, Κατερίνα. Ωραίο μήνυμα είναι αυτό. Μ' αρέσει. Τώρα, πώς με έχει συνδυάσει εμένα με τον πρώην Πρωθυπουργό, μισή Σεραφίνα και ο ένας, Σεραφίνα και ο άλλος. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων αναλυτικό με την Μεράνια, την κυρία Μελάνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά και ενδιαφέροντα και για τα δάνεια τα καταναλωτικά. Πολύ ενδιαφέρουσες εξέλιξεις. Πάμε.

0: Τι κόκκινη ρε διτητή!
1: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα.
7: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
10: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
9: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
10: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
9: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
11: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
12: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
13: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
14: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
13: Electroteam Marketos.
14: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
13: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
14: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
13: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
14: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
13: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
14: και κινητό 6977 42 10 78.
13: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
14: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
13: Κινηθείτε.
14: Προς το συμφέρον σας.
13: Προς το συμφέρον σας. Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
0: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
13: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
15: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, στα νησιά Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, καθώς και στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Υπεγράφει το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες τα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης. Νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είχε γνωστοποιήσει πως το μνημόνιο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Ανώτεροι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι το μνημόνιο κατανόησης υπεγράφει και έχει πλέον τεθεί σε ισχύ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν χθες στη δημοσιότητα το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης που συμφωνήθηκε το Σαββατοκύριακο με το Ιράν μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η μη δημοσιοποίησή του. Παράλληλα και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν δημοσίευσε το κείμενο της προσωρινής συμφωνίας. Το έγγραφο των 14 σημείων προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του ορμού, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο πρόσφατος πόλεμος ήταν ένας πόλεμος μεταξύ του μετόπου του δικαίου και του μετόπου του ψεύδους, δήλωσε ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκάλι Μπαφ. Ξεκαθάρισε πως τα στενά του ορμούς δεν θα επιστρέψουν στις προπολεμικές συνθήκες, αλλά όπως σημείωσε, αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει δράση αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο ή την αυσιπλοεία. Ωστόσο, επεσήμανε πως το Ιράν θα χρεώνει τέλη για υπηρεσίες στα στενά του ορμούς, καθώς η ευθύνη τους ανήκει στο Ιράν και το Ομάν. Για μια συμφωνία που ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των στενών του ορμού, κάνει λόγο ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σύντομα στη μείωση των τιμών ενέργειας, ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος. Εν τω μεταξύ, 11 ιρανικά πλοία διέπλευσαν τα στενά του ορμού μετά τη συμφωνία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωση. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, 8 πλοία κινήθηκαν από τα ιρανικά χωρικά ύδατα προς διεθνή ύδατα, ενώ 3 εισήλθαν σε ιρανικά ύδατα. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, καθώς και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη σύνοδο κορυφής που θα διεξαχθεί σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε χθες. Σε ανακοίνωσή του, υποστηρίζει πως η έκθεση περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Κατηγορεί επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υιοθετεί πολιτικά υποκινούμενη στάση, η οποία, όπως αναφέρει, βλάπτει τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του αναφέρει ότι αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας και εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους μπέλη κατά της Ελλάδας. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στην αρένα της προεκλογικής μάχης έχουν μπει πολιτικοί αρχηγοί. Πρωταγωνιστική θέση στην αντιπαράθεση συνεχίζει να έχει το κατά πόσο κοστολογούνται οι εξαγγελίες των κομμάτων ή είναι κενές περιεχομένου στο βωμό της ψηφοθυρίας. Στον πολιτικό διαγωνισμό, σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι φωνές οι οποίες πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα που δεν έχουμε. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το Τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και Τζάμπα 3 και Τζάμπα 4, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι το Τζάμπα δεν υπάρχει. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, τόνισε στον Sky ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης.
17: Ο κ. Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Είναι τζάμπας διότι τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα, που είναι και λιγότερα από 35, από το 1 δις πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι τζάμπας στις μεγάλες κατασκευαστικές.
16: Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τονίζει ο Πρωθυπουργός χθες κατά την παρουσίαση της εφαρμογής Πόσο Κάνει. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι με τη συγκεκριμένη εφαρμογή έχουμε πλέον σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδας και εξωτερικού.
18: Έχουμε πια και μία σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις πολυεθνικές εταιρείες. Και θέλω για ακόμη μια φορά να στείλω ένα μήνυμα ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές εάν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια.
16: Για ένα αληθινό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, ενισχύοντας τον υγιή ανταγωνισμό, έκανε λόγο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος.
19: Αποτελεί ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και φιλικό εργαλείο προς τους πολίτες, καθώς δίνει άμεση πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τις τιμές όλων των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Άρα κάθε πολίτης, προτού κάνει τα ψώνια του, θα μπορεί να αναζητά το προϊόν που τον ενδιαφέρει.
16: Έντονα αντίδραση η αντιπολίτευση, με το Πασόκ να τονίζει ότι η Νέα Δημοκρατία αλλάζει ονόματα στις πλατφόρμες, αλλά οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι το ποσό κάνει δεν είναι απάντηση στην ακρίβεια, είναι η ψηφιακή παραδοχή της. Το ΚΚΕ επισημαίνει πως το πρόβλημα του κόσμου είναι το εισόδημά του. Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ Χαριδούκα και Άννας Διαμαντοπούλου ξέσπασε μετά το σχόλιο της κυρίας Διαμαντοπούλου για την τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων στο ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Δούκας δήλωσε ότι η Άννα Διαμαντοπούλου δίνει εύσημα στη Νέα Δημοκρατία και την ίδια ώρα σχολιάζει ως γελίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου που έκανε λόγο για γελία προσέγγιση, αναφερόμενη στην πρόταση Δούκα. Πηγές στη Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν πως η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένουν από τα κορυφαία στελέχη να επικοινωνούν το πολιτικό σχέδιο του Πασόκ, που είναι και η μοναδική εναλλακτική λύση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντί να προχωρούν σε δημόσιες αντιπαραθέσεις. Δεν είναι λαϊκισμός η λαϊκότητα. Να ενδιαφέρεσαι για τα λαϊκά προβλήματα, να προσπαθείς να βρεις λύσεις για να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα, δεν είναι λαϊκισμός, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην Κύπρο. Ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε πως το κόμμα του ανακοίνωσε μια δέσμη προτάσεων που μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητα των ανθρώπων, μεταξύ αυτών το μέτρο για τις δωρεάν μετακινήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και αυτό αφορά, όπως είπε, τα λαϊκά στρώματα, γιατί κυρίως αυτοί παίρνουν τις αστικές συγκοινωνίες και το κόστος είναι πάρα πολύ μικρό, 250 με 300 εκατομμύρια. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι η πορεία της Αλβανίας προς την Ευρωπαϊκή Οικογένεια έχει ως προαπαιτούμενο το σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, έστειλε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στον απόέχο των πρόσφατων επεισοδίων στην Αλβανία, με φόντο τα επενδυτικά σχέδια στην αλβανική ακτογραμμή βορείως του Αυλώνα, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε πως η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι σε πλήρη επανεκρύπνηση.
20: Πλήρη συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο και ιδίως το δίκαιο της θάλασσας και επιπλέον πλήρη συμμόρφωση σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Η Ελλάδα έχει κάθε λόγο, ιστορικό και εθνικό, αλλά σήμερα υπό τις συνθήκες και γεωπολιτικό, να είναι η χώρα εκείνη η οποία έχει το κλειδί. Όμως, για να είμαι σαφής, αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει ανέρεση των ουσιαστικών εθνικών συμφερόντων.
16: Στις υπόλοιπες ειδήσεις, ένας άνδρας 31 ετών συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς φέρεται να συμμετείχε σε τηλεφωνικές απάτες. Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ακόμη ένας 22χρονος συνεργός του. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες διέθεταν τηλεφωνικό κέντρο στη Δυτική Αττική, από όπου επικοινωνούσαν με τα υποψήφια θύματά τους, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, επικαλούμενοι δήθεν βλάβη ή διαρροή. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις κλοπών, από τις οποίες οι δράστες αφαίρεσαν 200 χρυσές λίρες, χρυσαφικά αξίας άνω των 450.000 ευρώ και 2.000 ευρώ σε μετρητά. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πλήρως λειτουργικός εξειδικευμένος εξοπλισμός προγραμματισμού, πλήθος καινούριων συσκευών και εξοπλισμού που προορίζονταν για πόλη σε τρίτους, τελικούς χρήστες συνδρομητές, πελατολόγια, χειρόγραφες σημειώσεις, ατζέντες, το χρηματικό ποσό άνω των 18.000 ευρώ, 4 οχήματα και δίκυκλο. Το συνολικό όφελος αγγίζει τα τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
21: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, αγώνας μεταξύ της Πορτογαλίας και του Κονγκό έληξε με ισοπαλία 1-1. Η αναμέτρηση Αγγλίας-Κροατίας έληξε με την Αγγλία να κερδίζει 4-2 την Κροατία. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, ενώ το Ουζμπεκιστάν έχασε από την Κολομβία με σκορ 1-3. Ύπαξη θα είναι η αντιπαλούς του Παναθηναϊκού στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Πάμπλο Μαθαίο. Ο Ισπανός αμυντικός θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιο του με τους Ερυθρόλευκους. Αρνητική εμφάνιση η Ομοσπονδία στον ενδεχόμενο αύξηση των ξένων παικτών στην Basket League από 6 σε 7. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι ο Νίκ Καλάθης, ο διεθνής μπασκετμπολίστας, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με το δικέφαλο του Βορρά. Με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκε ΝΙΚΑΕ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για τα επεισόδια που είχαν οι Ταϊρίκ Τζόνς και Κέντινγκ Ναν στον 5ο τελικό της Basket League. Οι δύο πρωταγωνιστές τιμωρήθηκαν με πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ.
22: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
23: Τι έχουμε?
22: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
24: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
22: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
25: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Και ας αρχίσουμε από τον Πειραιά. Γιατί δεν έχει κίνηση μόνο εικόνωνος από το λιμάνι του Πειραιά, βγαίνοντας προς την πλατεία Υποδαμίας και το Νέο Φάληρο σήμερα, αλλά έχει και η Αγίου Διονυσίου, Αθηνών Αγίου Διονυσίου, προς το λιμάνι του Πειραιά. Να το γνωρίζουμε αυτό. Πάμε στις δύο εθνικές οδούς που είναι σταθερή αξία φυσικά. Η άνοδος της Κηφισού από το ύψος Λένορμαν σας ταλαιπωρεί αυτή την ώρα προς τη Νέα Χαλκιδόνα και η κάθοδος της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ, ανατμήματα ευτυχώς. Ο Σκαρμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένετε, όπως είναι τις τελευταίες ημέρες βασικά, που υπάρχει αυτή η μικρή βελτίωση, η κυκλοφοριακή βελτίωση. Η ηλιοφόρος Φυλής, η άνοδος της Φυλής, για να είμαι ακριβής, στο Καματερό έχει τις συνήθεις καθυστερήσεις και λίγο λιγότερες. Και κλείνουμε με την Κατεχάκη, η οποία από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα έχει κίνηση, ανατμήματα όμως.
16: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
26: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι ως 32 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρωρινα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί ως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην Ορεινή Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο. Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα έχουν ένταση 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Μεράνια.
16: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
2: Sky 100,3.

0: αισιόδοξο το φίλμα του τραγουδιού. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Μην περιμένεις πια, όλα τελειώσανε. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι ερωτικά, βέβαια, έτσι. Μην το μπερδεύετε το πράγμα. Μην το πάτε στα πολιτικά. 7 και 18 πρώτα λεπτά. Πέμπτη σήμερα, 18η ημέρα του Ιουνίου. Έχουμε μπει για τα καλά. Στην καρδιά του καλοκαιριού, καταλαβαίνετε τώρα, ε. Λοιπόν, και έχουμε να πούμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Πριν πάω στον καλεσμένο, καλημέρες στην κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, στη Βούλα από το Παγκράτη, στο Μαστροντίνο στο Γαρδίκι, τη γιαγιά Ελένη στην Καβάλα, τον Νίκο στην Καλυθέα, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τη Μαρία στο Χαλάνδρι, τον Ευγένιο από την Νίκαια. Κάθε μέρα στέλνουν οι συγκεκριμένοι, αλλά και άλλοι. Δεν τους προλαβαίνω κάθε μέρα, να ξέρετε. Αλλά τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα με αφορμή αυτό που σας είπα για τους δήμους, αν έχουν καθαρίσει ή όχι τους χώρους τους. Ο Νόντας μου λέει: εγώ στο Διόνυσο σου απαντάω, δεν έχει καθαριστεί η περιοχή. Ο Άρης μου λέει: ο Δήμος Αθηνών δεν έχει καθαρίσει το Λιγαβητό ακόμα. Αυτό είναι προβληματικό, αν όντως ισχύει. Δεν το ξέρω, δεν την ξέρω την περιοχή, δεν πάω τακτικά, οπότε δεν έχω εικόνα. Πολύ γρήγορα, ρίζω, μην ξεχνάτε τα ερωτήματά σας με τους τρόπους τους οποίους τους γνωρίζετε. Είτε τηλεφωνικά, 210-48-00-170 έως 174, είτε μέσω του skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, πατάτε το κουμπάκι, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε και έρχεται στην οθόνη που έχω μπροστά μου. Λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιάννη Πλαγιανάκο. Ο κύριος Πλαγιανάκος είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Τραυματιοφορέων. Τον κάλεσα διότι χθες υπήρξε μια κινητοποίηση που έγινε από διάφορους συλλόγους εμπλεκόμενους στο χώρο της υγείας, οι οποίοι από ό,τι καταλαβαίνω δεν μπαίνουν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Δηλαδή δεν μπαίνουν, από ό,τι μαθαίνω, οι ΜΕΕΣ, δεν μπαίνουν οι ακτινολόγοι ακτινοθεραπευτές, δεν μπαίνουν οι τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων, δεν μπαίνουν οι κλινικοί χημικοί μοριακοί βιολόγοι. Είναι κάμποσες ειδικότητες οι οποίες θεωρούν ότι για τους λόγους και τα επιχειρήματά τους πρέπει και αυτοί να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Δεν μπαίνουν όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, και οι τραυματιοφορείς. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, έχουμε καιρό να τα πούμε, η αλήθεια είναι. Καταρχάς, θυμάμαι την προηγούμενη φορά που τα είπαμε, λέγαμε για προσλήψεις. Έχει έρθει προσωπικό τραυματιοφορέων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας?
1: Έχουν έρθει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και η Υπουργείας κ. Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Γύρω στα 500 άτομα συμβασίου και από τον ΑΕΛ.
0: Μάλιστα. Αυτό καλύπτει ένα κομμάτι των σοβαρών ελλείψεων που θυμάμαι μου είχατε πει την προηγούμενη φορά όσον αφορά τη δουλειά που πρέπει να γίνει με την παρουσία των τραυματιοφορέων.
1: Όχι, δεν καλύπτει, γιατί έχουν έρθει 500, αλλά έχουν φύγει στα δύο χρόνια, έχουν φύγει πάνω από 400 σε σύνταξη.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Οπότε δεν φτάνουν.
0: Άρα πρέπει να έρθουν και άλλοι, υποψιάζουμε, σωστά?
1: Εννοείται, ναι. Από τις 5.000 οργανικές θέσεις είναι το 50% κενών.
0: Ειδικά στα μεγάλα νοσοκομεία θυμάμαι ότι ήταν και ένας λόγος για τη μεγάλη καθυστέρηση στα ΤΕΠ, τα λεγόμενα, έτσι δεν είναι?
1: Και ακόμα υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, δεν έχει μειωθεί δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Και θα θυμάμαι ότι αυτά τα 500 άτομα περίπου που ήρθαν, δεν είναι 500 περίπου, έχουν φύγει στα δύο χρόνια, όμως έχουν φύγει πάνω από 400, οπότε είμαστε το ίδιο.
0: Μάλιστα. Τώρα για πάμε λίγο στο κομμάτι. Όντως οι τραυματιοφορείς είναι εκτός των βαρέων και ανθυγιεινών?
1: Αποφάσισε η κυβέρνηση με εισήγηση του Υπουργείου Υγείας προς το Υπουργείο Εργασίας ότι να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα αυτές οι δύο ειδικότητες. Νοσηλευτές,
0: ναι,
1: και νοσηλευτές και πληρώματα του ΕΚΑΒ.
0: Και το ΕΚΑΒ, μάλιστα.
1: Δηλαδή, εμείς που είμαστε οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής, που αναγκαζόμαστε τις περισσότερες φορές όταν προσέρχονται οι ασθενείς μόνοι τους ή με ταξί ή με ιδιωτικό αυτοκίνητο, να βγαίνουμε έξω κυριολεκτικά, να τους αγκαλιάζουμε, να τους παίρνουμε αγκαλιά για να τους βγάλουμε έξω, να τους μεταφέρουμε στο φορείο ή στο καρότσι για να τους μεταφέρουμε μέσα στα επίγοντα ή όπου αλλού χρειάζεται, ή απάνω στα χειρουργεία που είμαστε συνέχεια μέσα στα αίματα, μέσα στα
0: κύριε Πλαγιανάκο, να ρωτήσω κάτι. Αν ενταχθείτε στα βαρέα και ανθυγιεινά, τι αλλάζει? Αλλάζουν οικονομικά δεδομένα ή βγαίνετε πιο γρήγορα στη σύνταξη?
1: Αυτό, ότι θα βγούμε μια πενταετία νωρίτερα στη σύνταξη.
0: Μάλιστα. Από τους τραυματιοφορείς οι οποίοι, εκτός από αυτούς που φεύγουν προφανώς, ολοκληρώνουν το χρονικό τους διάστημα και παίρνουν σύνταξη, το σύνολο των τραυματιοφορέων οι οποίοι προσλαμβάνονται παραμένουν στο χώρο των τραυματιοφορέων ή με την πάροδο του χρόνου μπορούν να μετακινηθούν σε άλλες θέσεις στο Εθνικό Σύστημα?
1: Λόγω βαρύτητας του επαγγέλματος,
0: ναι,
1: δεν αντέχουν. Είναι βαρία δουλειά ο τραυματιοφορέας.
0: Δεν αφιβάλλω.
1: Και λόγω έλλειψης προσωπικού, προσελέγωσης, αναγκάζονται τα φορεία υπέρβαρους, διασυνδεδομένους, χειρουργημένους να τα πηγαίνουν μόνοι τους. Ενώ κανονικά πρέπει να μεταφέρονται για την ασφαλή μεταφορά του ασθενείου δύο άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είναι βαριά δουλειά και συνήθως πάντα αλλάζουν ειδικότητα, αλλάζουν κλάδο. Δεν αντέχουν. Mm-hmm. Τώρα το θέμα με τα βαριά καθηγενά. Να δείτε πόσο αδιαφορία και μια κυβέρνηση δεν σκέπτεται να πει ότι όλοι οι συμβασιούχοι από τις 2.500 που έχουμε τραυματιφορείς πανελλαδικά, έτσι, οι 1.400 είναι συμβασιούχοι, επικουρικοί του ΑΕΔ. Αυτοί είναι όλοι στα βαρέα καθηγενά. Όσοι έχουν προσληφθεί.

0: βαστές, ψυχοθεραπευτές, βιολόγοι που είναι όλοι υγειονομικοί υπάλληλοι, τους πετάνε έξω.
1: Αυτό έχει να κάνει για οικονομικούς λόγους, κύριε Πλαγιανάκο.
0: Προφανώς. Αλλά όταν κάνεις κάτι πρέπει να το κάνεις ολοκληρωτικά.
1: Νομίζω η πρόταση. Κύριε Πλαγιανάκο. Κύριε Πλαγιανάκο, η πρόταση που υπήρχε από την επιτροπή που είχε αναλάβει το να φτιάξει. Ήταν για όλους να μπουν μέσα, σωστά.
0: Η επιτροπή Πεχράκη που ήταν.
1: Πεχράκη, μπράβο.
0: Ήταν και δική τους επιτροπή.
1: Οκ.
0: Επιστήμονες διάφοροι.
1: Ναι.
0: Αποφασίσανε και δώσανε ότι πρέπει να μπουν στα βαρέα καθηγενά επαγγελματά όλοι αυτές τις ειδικότητες.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πλαγιανάκο. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Γιάννης Πλαγιανάκος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Τραυματιοφορέων. Τώρα θυμάμαι καλή του ωραία ένα τραυματιοφορέα που είχα πάει στο νοσοκομείο που είχε μπει ο αδερφός μου. Ο αδερφός μου ήταν τέλος πάντων μπαμπάτσικος, πλέον κι εγώ. Στην πλάτη τον πήρε και τον κουβάλισε. Στην πλάτη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο 2026, αλλά η Edenred γιορτάζει το 2056, τόσο μπροστά. Η Edenred μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες, φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, τη λύση 5O. Όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε και εσείς στον κύκλο της Edenred. Και κάτι άλλο ακόμα για να κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. Τηλεφωνήστε στο 210 55 98 700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
8: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
7: Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
8: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
7: Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess.

0: Η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
0: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο,
2: Κόσμος 96,5.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Καρδιά του καλοκαιριού.
5: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κοδρικτόνος 16.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κατεχάκη και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Υπεγράφει το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες στα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογραφεί το Μνημόνιο Κατανόησης, ενώ νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το Μνημόνιο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Σημείωσε πάντως ότι οι προγραμματισμένες για την Παρασκευή συνομιλίες στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε χθες, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του αναφέρει ότι αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ένωσης, επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας και εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους μπέλη κατά της Ελλάδας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, στα νησιά Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, καθώς και στον ορμό Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
9: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, 7 και 34 πρώτα λεπτά. Πέμπτη σήμερα, επειδή με ρωτάτε, έχει κίνηση παιδιά στα στενά του Ορμούς και μην κάνετε πλάκα και μην γελάτε. Βλέπω ας πούμε πλοία που σε πραγματικό χρόνο πριν από λίγες μέρες δεν βλέπαμε τίποτα να περνάει. Τώρα βλέπουμε είναι τουλάχιστον 5-6-7 που τα οποία έχουν τουλάχιστον τους πομπούς ανοιχτούς και τους βλέπουμε. Το πιο ενδιαφέρον πλοίο που πάει προς τα στενά του Ορμούς είναι ένα ιταλικό με τον τίτλο. Το όνομα είναι, λέγεται Grande Torino. Είναι πλοίο το οποίο μεταφέρει αυτοκίνητα, παρακαλώ πάρα πολύ, με ιταλική σημαία. Το οποίο από ό,τι βλέπω έχει προορισμό τη Σιγκαπούρη. Λοιπόν, και διάφορα άλλα πλοία τα οποία άλλα μπαίνουν, άλλα βγαίνουν κλπ. Θυμίζω για εσάς που με ρωτάτε τώρα τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων. Κάτω από τα 78 το Brent, τώρα που μιλάμε, με μια πτώση 2% στα 77,9 το Brent, στα 74,9 είναι το αμερικανικό, το λεγόμενο ελαφρύ, το WTI. Όσον αφορά το φυσικό αέριο, και αυτό έχει πέσει, δόξα το μεγαλοδύναμο, εκεί που ήταν στα 50 και στα 49, είναι στα 40,58 η τιμή του. Εκεί έκλεισε χθες στο Άμστερνταμ με μια πτώση 3,19%. Πρέπει να πέσει κι άλλο και το φυσικό αέριο. Λοιπόν, τώρα γυρίζουμε στα δικά μας. Πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας την επικεφαλής της ΕΚΠΙΖΟ, της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής, την κυρία Καλαποθαράκου. Την ταλαιπωρώ ενίοτε. Η ΕΚΠΙΖΟ είναι από τις οργανώσεις που γενικά ασχολείται με πάρα πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και με δάνεια και με κάρτες κλπ. Και νομίζω, αν κατάλαβα καλά, θα μας τα πει και η ίδια, κλήθηκε από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης στη διαβούλευση και για αυτή την υπόθεση του πλαφών στις χρεώσεις για δάνεια και κάρτες που φέρνει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Και από ό,τι κατάλαβα, ήταν λέει μια ευρωπαϊκή οδηγία που έπρεπε η χώρα μας, σε αυτά που μου είπε χθες η κυρία Καλαποθαράκου, να εφαρμόσει και καθυστέρησε να τα εφαρμόσει. Καλημέρα κυρία Καλαποθαράκου.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Όντως έτσι είναι. ΕΚΠΙΖΟ συμμετείχε στην ομάδα εργασίας που είχε συστήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης πριν ένα χρόνο. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες. Έπρεπε να έχει ενσωματωθεί η κοινοτική οδηγία. Όπως ξέρουμε όλοι, δίνει περιθώρια στο κράτος, σε κάθε κράτος μέλος, να εφαρμόσει και ευρύτερα όρια έτσι. Κάποιες δυνατότητες, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Το τελικό νομοσχέδιο είναι σε θετική κατεύθυνση. Έχουν υιοθετηθεί σχεδόν όλες οι προτάσεις μας.
0: Είναι στη διαβούλευση, σωστά. Είναι στη διαβούλευση.
1: Η διαβούλευση έχει τεθεί τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Τέθηκε τώρα. Η ομάδα εργασίας έχει λήξει.
0: Okay.
1: Τις εργασίες.
0: Μπορεί, ναι. Μπορεί να αλλάξουν κάποια πράγματα.
1: Δυστυχώς, ναι. Μπορεί να αλλάξουν.
0: Το λέω αυτό διότι ναι, υπάρχει
1: ο φόβος.
0: Ναι, των όρων υποψιάζομαι, διότι ναι, βάζει κάποια όρια, βάζει ένα πλαφόν σε εξυπηρετούμενα καταναλωτικά δάνεια μακράς διάρκειας, αλλά αν κατάλαβα καλά, καταρχήν υπάρχει μια ημερομηνία που θα ξεκινήσουν, δηλαδή δεν λειτουργεί για τα δάνεια τα οποία ήδη έχουν υπογραφεί.
1: Ξεκινάνε από... Αυτό είναι ένα αρνητικό,
0: ναι,
1: μεγάλο αρνητικό, δεν ισχύει δηλαδή η αναδρομικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει ότι χιλιάδες δανειολήπτες που είναι ήδη εγκλωβισμένοι σε υπέρογγες οφειλές από παλαιότερα καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες δεν θα ωφεληθούν από το πλαφόν που τίθεται.
0: Okay, το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Από ό,τι κατάλαβα, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, βλέπω και ρεπορτάζ μέσα στις εφημερίδες, ότι μιλάμε πάντοτε για εξυπηρετούμενα δάνεια, κυρίως καταναλωτικά, όχι μη εξυπηρετούμενα.
1: Κοιτάξτε, από δάνεια που θα ληφθούν από τον Νοέμβριο και μετά, ναι, για νέα δάνεια, ναι, αφενός και αφετέρου, ναι, εάν δεν εξυπηρετηθεί το δάνειο, τότε το πλαφόν που μπαίνει για να αποπληρώσει κανείς θα είναι 60 ή μέχρι 75%.
0: Α, maximum,
1: πάνω.
0: Maximum, ναι, λοιπόν, το 75%.
1: Ακριβώς, εάν δεν εξυπηρετηθεί το δάνειο.
0: Προσέξτε,
1: δηλαδή αν πάρει κανείς σήμερα, αν πάρει μετά την ψήφιση του νόμου κτλ,
0: ναι,
1: 10.000, το πολύ που θα πληρώσει, εάν δεν το εξυπηρετεί, είναι 16.000. Καταλάβατε.
0: Με 70 είναι 17.000, μου συγγνώμη.
1: Ναι, με 70, ναι, είναι με 60, είναι, ναι, είναι, ναι, με 4 χρόνια αποπληρωμής.
0: Okay,
1: έχει να κάνει,
0: okay,
1: με το χρόνο αποπληρωμής.
0: Μάλιστα.
1: Ή 17.000 ή 17.500 κλπ.
0: Mm-hmm.
1: Άρα βάζει ένα πλαφόν ως προς το όριο που θα κληθεί να πληρώσει κανείς εάν δεν το εξυπηρετεί. Να σας πω ένα παράδειγμα για να, που είναι πραγματικό.
0: Ωραία, ωραία, παρακαλώ.
1: Εάν κάποιος έχει πάρει 15.000 για να αγοράσει ένα αυτοκίνητο με επιτόκιο 11,5% και κάνω μια παρένθεση, το επιτόκιο είναι ψηλό, νομίζουμε, στα καταναλωτικά έτσι. Και
0: ναι,
1: μα
0: πάντοτε ήταν πιο ψηλά τα καταναλωτικά από τα
1: πολύ
0: ναι.
1: πιο ψηλά.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, με 15.000 δάνειο, 11,5% επιτόκιο για 6 χρόνια αποπληρωμή.
0: Ναι.
1: Θα πληρώσει, αν το εξυπηρετεί σωστά, 21.000. Αυτό είναι.
0: Άρα 15 Ωρα. Και 6 είναι οι τόκοι και οι επιβαρύνσεις, ας πούμε.
1: Ναι, οι τόκοι και οι επιβαρύνσεις, εφόσον το εξυπηρετεί κανονικά μέσα στα χρόνια. Εάν τώρα δεν το εξυπηρετεί και το αφήσει, δεν μπορεί να το πληρώσει και έχει υψηλόγους. Το μέγιστο που θα πληρώσει είναι 27.000.
0: Υπάρχει διαφορά. Από 15 στα 27 είναι 12.000. Αλλά ξαναλέω, μετά ναι. μπαίνει σε άλλη κατηγορία.
1: Εάν δεν το εξυπηρετεί.
0: Ναι, σε άλλη κατηγορία. Σήμερα, μη εξυπηρετούμενα, ναι.
1: Ακριβώς. Okay. Σήμερα ήταν το τριπλάσιο τουλάχιστον. Το τριπλάσιο ήταν και τα φάση.
0: Δηλαδή στα 15 πήγαινε στα 45.000. Αν έπαιρνε 15.
1: Ναι.
0: Πήγε
1: ναι.
0: στα 45. Μάλιστα.
1: Ναι. Βέβαια είναι ψηλό και το όριο το ανεξήτη. Εμείς αυτό το σχολιάζουμε. Θα έπρεπε να είναι πιο χαμηλό. Επιπροσθέτως θα έπρεπε να είναι και πιο χαμηλά τα επιτόκια.
0: Ναι.
1: Τα οποία.
0: Εντάξει, αυτό ακολουθούν την εμπορική πολιτική των τραπεζών, υποψιάζω.
1: Ναι, ακριβώς την εμπορική. Κάτι σημαντικό που πρέπει να πούμε είναι τέλος τις χρεώσεις. Δεν δικαιολογείται δηλαδή να εισπράττουν διάφορα διαχειριστικά έξοδα. Παίρνουμε ένα δάνειο 5.000 και σου λένε 200-300 ευρώ για διαχειριστικά έξοδα. Αυτό καταργείται.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης απαιτείται διαφάνεια ως προς τους συμβατικούς όρους. Το δικαίωμα υπαναχώρησης, αν το μετανιώσει κανείς μέσα σε 14 μέρες, να μπορεί να ακυρώσει το δάνειο.
0: Α, τώρα δεν ισχύει αυτό το 14ήμερο.
1: Ίσχυε μόνο στα δάνεια τα οποία κανείς έπαιρνε από απόσταση. Το
0: okay.
1: ισχύει σε όλα τα καταναλωτικά δάνεια.
0: Okay. Έχει ένα ενδιαφέρον και αυτό.
1: Γίνονται διορθώσεις σημαντικές. Το θέμα και το ζήτημα είναι να γίνονται έλεγχοι και να εφαρμοστούν. Δηλαδή, όταν λέμε ψηλά γράμματα, σημαίνει ότι πρέπει
0: να μην υπάρχουν ψηλά γράμματα, να είναι ξεκάθαροι.
1: Ακριβώς, να είναι ξεκάθαροι, να είναι απλά, κατανοητά, ναι. να τα καταλαβαίνει ο μέσος άνθρωπος κλπ.
0: Κυρία Καλαπαθαράκου, σας ρώτησα και χθες, δεν ξέρω εγώ, επειδή το βλέπω και σε ερωτήσεις των ακροατών. Επειδή λέτε ότι είναι εφαρμογή μιας οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει εφαρμόσει η χώρα μας, υπάρχει άλλη Ευρωπαϊκή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που και αυτή δεν έχει εφαρμόσει το.
1: Προσέξτε. Όχι ακριβώς δεν έχει εφαρμόσει.
0: Αλλά.
1: Επικαιροποιείται η οδηγία αυτή.
0: Ωραία.
1: Εφαρμόζονταν η οδηγία.
0: Επικαιροποιήθηκε λοιπόν.
1: Και θα έπρεπε να την έχει εφαρμόσει επικαιροποιημένη. Αυτό το νομοσχέδιο που είστε τώρα θα έπρεπε τέλος Δεκεμβρίου του 2025 να έχει.
0: Σε εφαρμογή, ας πούμε. Τώρα, έχουμε, ναι, τώρα είμαστε 7 μήνες. Ναι, ναι, okay.
1: Έχουμε αργήσει να ενσωματώσουμε, να ψηφίσουμε εμπάσχετο στην επικαιροποιημένη ευρωπαϊκή νομοθεσία και οδηγία. Δεν είναι μια οδηγία μόνο, είναι η βασική οδηγία για την καταναλωτική πίεση και κάποιες άλλες οδηγίες για τις χωρίς από απόσταση κλπ.
0: Ωραία, ξεκάθαρα είναι όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καλαπαθαράκου. Χαρά στην υπομονή σας, μόνο αυτό έχω να πω.
1: Σας
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Η κυρία Παναγιώτα Καλαπαθαράκου, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Γιατί χθες με ρωτήσατε διάφορα πράγματα γύρω από το ζήτημα αυτό του νομοσχεδίου, του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Επαναλαμβάνω, για το πλαφόν στις χρεώσεις για δάνεια και κάρτες. Ελπίζω τις επόμενες μέρες να είναι στην παρέα μας και εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Για το συγκεκριμένο θέμα που νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, θυμίζω σε λίγο έχουμε τον κύριο Ρίζο στην παρέα μας. Έτσι, κρατήστε το αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πριν πάω στα διαφημιστικά, έχω να σας πω το εξής, γιατί έβλεπα σήμερα κάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και έχει να κάνει με την Λιβύη και την Τουρκία. Και όχι μόνο την Τουρκία, αλλά και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Την περασμένη Δευτέρα. Διαβάζω σήμερα σε ρεπορτάζ του κυρίου Βασίλη Νέδου στην Καθημερινή. Υπεγράφει, λέει, στη Βεγγάζη. Θυμίζω ότι είναι μία από τις δύο έδρες των κυβερνήσεων. Η άλλη είναι στην πρωτεύουσα, έτσι. Λοιπόν, θυμίζω ότι εδώ ήταν την περασμένη εβδομάδα ο Χάφταρ. Ο Σαντάμ Χάφταρ, ο γιος του Χαλίφα Χάφταρ. Έτσι, ναι. Τη Δευτέρα, λοιπόν, που πέρασε, υπεγράφει στη Βεγγάζη συμφωνία για έρευνες στα ανοιχτά της Βεγγάζης ανάμεσα, λέει, στην εταιρεία της συγκεκριμένης κυβέρνησης και ενός κονσόρτσιουμ που αποτελείται από την τουρκική εταιρεία που κάνει γεωτρήσεις, μια ισπανική εταιρεία, μια ουγγρική εταιρεία και μια ιταλική εταιρεία, καθώς και μια εταιρεία του Κατάρ. Η συμφωνία αφορά, λέει, θαλάσσιο τεμάχιο έκτασης περίπου 10.300 τετραγωνικών χιλιόμετρων σε απόσταση 140 χιλιόμετρα από τη Βεγγάζη, και η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται, λέει, νοτιότερα από τη μέση γραμμή, λέει, του νόμου Μανιάτη, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει επικάλυψη με τα οικόπεδα Κρήτη 1 και Κρήτη 2 νοτίως της Κρήτης, όπου και εμείς θέλουμε να κάνουμε γεωτρήσεις. Αλλά το ενδιαφέρον δεν είναι η παρουσία της Τουρκίας, που έτσι κι αλλιώς έχει ιδιαίτερες σχέσεις ή προσπαθεί να έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τη Λιβύη. Το ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχουν και η Ισπανία, η Ιταλία και η Ουγγαρία παρέα με την Τουρκία. Ε, ναι. Θα μου πεις γιατί να μην υπάρχουν. Και γιατί να υπάρχουν, θα πω εγώ από την άλλη μεριά. Λοιπόν, σταματάω τώρα τα περίεργα, πάμε στα διαφημιστικά. Κυρίες και κύριοι, όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Και υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά. Ας πούμε, κλειδώνεις απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις. Και όταν τελικά μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Διαφημίσεις.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου!
6: Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω!
5: Μη, παιδί μου, πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
0: Όχι, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 10 λεπτά πριν από τις 8. Γρήγορα στον κύριο Κολιομιχάλη για την κίνηση. Το είπαμε τρία σαρδάμε. Έλα, Δημήτρη μας.
13: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Γελάς, Δημητράκη, γελάς για την κατάντια μου.
13: Αρχίζω λοιπόν από την Αγίου Διονυσίου που μας οδηγεί στο λιμάνι του Πειραιά. Μας ενημέρωσε ο φίλος ακροατής ο Γιώργος.
0: Αρχίσαν τα όργανα στον Πειραιά τώρα. Τι γίνεται.
13: Ναι, ναι, είχε ακινητοποιηθεί. Έχει ακινητοποιηθεί μια νταλίκα. Ναι. Γι' αυτό υπήρξε πρόβλημα στην Αγίου Διονυσίου. Okay. Τώρα βελτιώνεται η κατάσταση. Μην τη φοβάστε τόσο πολύ. Είπαμε αυτή είναι εβδομάδα είμαστε κατά τη καλύτερη έξω στους δρόμους.
0: Μάλιστα.
13: Ισχύει αυτό εκτός από τη λεωφόρο Κηφισού, η οποία στην άνοδό της είναι ακινητοποιημένη όλη από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ ανά τμήματα, λίγο καλύτερο ο Σκαραμαγκάς, λίγο καλύτερη η Κηφισίας. Προσέξτε τον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, είναι ζώρικος.
0: Ευχαριστώ Δημήτρη μου πάρα πολύ. Πριν πάω στο Διονύση Ρίζο, η φίλη μου Ιωάννα έχει στείλει ένα μήνυμα νωρίτερα και έχει ενδιαφέρον, θέλω να το ακούσουν και στο Υπουργείο Παιδείας. Μένει Λαγονίση, λέει η Ιωάννα, και η κόρη μου θέλει να δώσει εξετάσεις σε πρότυπα γυμνάσια. Έχει, λέει, επιλογές Αγία Παρασκευή και Πειραιά, υποψιάζομαι. Γιατί λέει κάτι για Περαία. Περαία δεν είναι μακριά. Μήπως είναι λίγο μακριά και πρέπει να σκεφτούν, λέει, να κάνουν προφανώς κάποιο εξεταστικό κέντρο και για τα παιδιά που μένουν σε αυτές τις περιοχές. Ορθό είναι το ερώτημα που βάζετε, αγαπητοί φίλοι. Ελπίζω να μας ακούνε. Λοιπόν, Διονύση Ρίζο στην παρέα μας. Καλημέρα, Διονύση.
14: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Έχουμε κάτι προς ανακοίνωση πριν πάμε στα ερωτήματα.
14: Όχι, συνεχίζουμε με τα ερωτήματα.
0: Ωραία, πάμε, ξεκινάμε. Φίλη Χριστίνα, πώς μπορώ να μετρήσω τα ένσημά μου ηλεκτρονικά, τα βλέπω μέχρι κάποια ημερομηνία, τα προηγούμενα χρόνια πώς μπορώ να τα δω?
14: Πρέπει να πάει να υποβάλει τα ένσημά της με αίτηση στον ΕΦΚΑ, να γίνει ανακεφαλαίωση αν θέλει επίσημη βεβαίωση. Ιδάλλως, ο μόνος τρόπος είναι να συνδυάσει τις δύο πλατφόρμες. Τη μία πλατφόρμα της ειδίκα μέσα από τον ΕΦΚΑ.gov.gr, ναι, και τη δεύτερη πλατφόρμα την παλιά που βρίσκεται στο Atlas.
0: Okay. Να σε ρωτήσω κάτι. Το έχεις πει, αλλά να το επαναλάβεις. Κάποιος που ετοιμάζεται να πάρει σύνταξη, πόσο χρόνο χρειάζεται πριν να ετοιμαστεί και να υποβάλει αίτημα για την καταμέτρηση ενσήμων?
14: Συνήθως ο ΕΦΚΑ παίρνει τα ένσημα ή τα βιβλιάρια του ΤΕΒΕ για να χορηγήσει βεβαίως την εγκεφαλαίωση ένα χρόνο πριν.
0: Okay, αλλά θέλει ένα χρόνο πριν λοιπόν να κάνεις το αίτημά σου για να στα μετρήσουν, να ξέρεις που βρίσκεσαι. Πάμε στο Δημήτρη. Έχω πάρει σύνταξη, λέει, από τον δεύτερο του 23 και δεν έχω πάρει ακόμα το επικουρικό. Ξέρετε τι μπορώ να κάνω?
14: 70.000 επικουρικές συντάξεις βρίσκονται σε κρεμότητα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να κάνει κάτι παρά μόνο να πάει μόνος του να οχλήσει κάποιον από τους εισηγητές που μπορούν να χρεωθούν την υπόθεσή του.
0: Μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ξέρει ποιος είναι χρεωμένος υπάλληλος.
14: Αναλόγως. Εάν είναι στη σειρά του ή όριμος να εκδοθεί ή όριμη να εκδοθεί απόφαση, ναι, μπορεί να γίνει.
0: Okay. Ο Τάκης λέει το εξής. Είμαι εργαζόμενος συνταξιούχος από τον Γενάρη του 2016. Θέλω να κάνω διακοπή εργασίας και ρωτώ τι προσάυξη δικαιούμαι.
14: Δικαιούται 0,75% για κάθε χρόνο μετά τη συνταξιοδότηση σε βάση τις αποδοχές που είχε την περίοδο αυτή.
0: Ο Αλέξης λέει το εξής, δεν το έχω ξανακούσει το ερώτημα, έχει ενδιαφέρον. Πήρα, λέει, σύνταξη το Μάρτιο του 26 και είχα φόρο, λέει, 9%. Μαζί μου έδωσαν, λέει, και αναδρομικά 4 μηνών με φόρο 21,5%. Δεν φτάνει, λέει, που μου το καθυστέρησαν 5 μήνες αντί για τόκο που θα έπρεπε να μου δώσουν, τα υπερφορολογούν. Υπάρχει, λέει, λογική σε αυτό?
14: Τα αναδρομικά πάθη κάθε είδους, ειδικά αυτά που χορηγούνται λόγω συντάξεων, έχουν φορολόγηση 20% στην πηγή, ξεχωριστή από αυτό που έχει κάθε σύνταξη ξεχωριστά. Δυστυχώς είναι υπερβολικά μεγάλη φορολόγηση, το έχουμε σημειώσει, αλλά είναι η σχετική διάταξη του 2015, ναι, η οποία έχει κρυθεί συνταγματική.
0: Μάλιστα. Οπότε το 20% θα το φάμε όλοι, υποψιάζομαι. Πάμε παρακάτω. Ο Γιάννης, έχω ένα χρόνο ένσημα παλιά σε χάρτινα. Δεν έχουν περάσει, λέει, στον Άτλαντα. Πρέπει να πάω στον ΕΦΚΑ να τα καταθέσω. Είμαι 50 χρονών. Νομίζω μικρός είναι ακόμα.
14: Όχι, ο Άτλας δεν είναι μια συμβουλευτική κατά κύριο λόγο πλατφόρμα. Δεν είναι απαραίτητο τα ένσημα να είναι εκεί, ότι αν δεν είναι εκεί δεν μετράνε κιόλας. Όταν θα φτάσει η ώρα λίγο πριν τη συνταξιδότηση, όπως είπαμε και πριν, μπορεί να πάει να δώσει τα ένσημα του για ανακεφαλαίωση και ψηφιοποίηση.
0: Μάλιστα. Η Ιουλιανή λέει το εξής. Εκπαιδευτικός, γέννηση το 63, από το ένσημο το 87, διορισμός το 95, με 3 χρόνια αναπληρώτρια αναγνωρισμένα και παιδί 17 ετών ανήλικο. Πότε μπορώ να βγω σε πλήρη σύνταξη?
14: Έτσι όπως μας τα λέει, σχεδόν έχει συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης, είναι γεννηθής από το 63, άρα είναι ήδη 62 ετών. Λογικά μπορεί να φύγει από φέτος, υποβάλλοντας την αίτηση του Φεβρουάριο του 27 και αποχώρησε τον 8ο του 27.
0: Τον Αύγουστο του 27, μάλιστα. Και ακόμα ένα ερώτημα, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο για σήμερα. Πάντως έχω και πολλά ερωτήματα και τους ευχαριστώ στους ακροατές. Λέει ένας φίλος ακροατής, ο Μιχάλης, συσκευαστήριο, λέει, στην Άρτα έχασε την εποχικότητα με αποτέλεσμα, λέει, να μείνουν χωρίς επίδομα ανεργίας πολλοί εργάτες. Θα ήθελα να ρωτήσω τώρα τι γίνεται, λέει, και ποιος είναι ο τρόπος να μην επαναληφθεί το ίδιο του χρόνου.
14: Εφόσον δηλώνονται εποχικοί εργαζόμενοι κάποιοι, μπορούν να πάρουν το επίδομα ανεργίας με λιγότερα ένσημα. Αν δεν γίνει αυτό, θέλει καταγγελία σύμβασης και κανονικά ένσημα, και μάλιστα αυτό συμβαίνει γιατί οι εποχικοί εργαζόμενοι χορηγούνται κάθε χρόνο. Ναι. Ενώ στην περίπτωση που δεν δηλώνονται ως εποχική, πίστευαν στη γενική διάταξη, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να πάρουν επίδομα ανεργίας αν έχουν εξαντλήσει τις μέρες.
0: Ναι. Τι σημαίνει ότι έχασε την εποχικότητα? Αυτό δεν έχω καταλάβει ακόμα. Δηλαδή...
14: δεν αναφέρεται ως εποχικός εργαζόμενος.
0: Α, από την επιχείρηση εννοείς.
14: Ναι, ναι.
0: Σωστά.
14: Αυτό.
0: Λοιπόν, να μείνουμε εδώ και τα υπόλοιπα θα τα προλάβουμε. Διονύση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία τη σημερινή.
14: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, και εσάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για όλα τα ερωτήματα θα τα κρατήσω για την επόμενη εβδομάδα. Δεν θα πάνε χαμένα, να ξέρετε, έχω κι άλλα. Θα τα βάλω σε μια τάξη. Ελπίζω την επόμενη Πέμπτη να τα προλάβουμε όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, και έρχεται αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτες. Sky 100,3.
15: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου. Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
16: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
17: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
18: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση
3: δώσει 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερτά.
19: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
20: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
21: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
20: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
21: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
20: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
21: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
20: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
21: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
20: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
21: Ακόμα μοναδικά ειδική υπού και κυγκαλερίας.
20: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
21: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
20: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
21: Τηλέφωνο 2671-052-251.
20: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
21: Η μόνη σας επιλογή.
22: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
23: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
22: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
23: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
22: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
24: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
25: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
22: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
21: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
22: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
21: Ανακατασκευές,
22: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
21: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
22: Έλεγχος air condition.
21: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
22: Μπαταρίες παντός τύπου.
21: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
22: Smart,
21: Ford,
22: Opel
21: και BMW.
22: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
21: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
22: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
21: Τηλέφωνο 26710-28963
22: και κινητό 6977-421078.
21: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
22: Electro Team Marketos.
21: Το team των απαιτητικών.
26: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
27: Πως το μνημόνιο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Σημαίωσε πάντως ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών την Παρασκευή στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε χθες ότι αν το μνημόνιο συνεργασίας δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς. Τα στενά του ορμούς δεν θα επιστρέψουν στις προπολεμικές συνθήκες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει δράση αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο την αυσιπλοεία, δήλωσε ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Ωστόσο, επεσήμανε ότι το Ιράν θα χρεώνει τέλη για υπηρεσίες στα στενά του ορμούς, καθώς η ευθύνη τους ανήκει στο Ιράν και το Ομάν. Η υπογραφή της συμφωνίας σημαίνει πως τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν ξανά πλήρως, χωρίς καθυστέρηση, και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές δυνάμεις θα έρθει αμέσως, διαβεβαίωσε τις πρωινές ώρες ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Για μια συμφωνία που ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς, κάνει λόγο ο Γάλλος Πρόεδρος. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, καθώς και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ένωσης, στη Συνόδο κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημοσίως ο Πρωθυπουργός, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ευθυγραμμίζονται με ένα φιλόδοξο σε μέγεθος ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε χθες. Σε ανακοίνωσή του, υποστηρίζει ότι η έκθεση περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Κατηγορεί επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υιοθετεί πολιτικά υποκινούμενη στάση, η οποία, όπως αναφέρει, βλάπτει τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του αναφέρει ότι αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας και εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους Μπέλ κατά της Ελλάδας. Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Χαριδούγα και Άννας Διαμαντοπούλου ξέσπασε μετά το σχόλιο της κυρίας Διαμαντοπούλου για την τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων στο ενδεχόμενο συνεργασίας με την έλαση του Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Δούκας δήλωσε ότι Άννα Διαμαντοπούλου δίνει εύσημα στη Νέα Δημοκρατία και την ίδια ώρα σχολιάζει ως γελίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου που έκανε λόγο για γελία προσέγγιση αναφερόμενη στην πρόταση Δούκα. Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν πως η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένουν από τα κορυφαία στελέχη να επικοινωνούν το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, που είναι και η μοναδική εναλλακτική λύση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντί να προχωρούν σε δημόσιες αντιπαραθέσεις. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, στα νησιά Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, καθώς και στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Πρόκειται για την πρώτη πρόβλεψη για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3 για τη φετινή αντιπυρική περίοδο που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, ο αγώνας μεταξύ της Πορτογαλίας και του Κονγκό έληξε με ισοπαλία 1-1, ενώ η αναμέτρηση Αγγλίας-Κροατίας έληξε με σκορ 4-2. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά, ενώ το Ουσμπεκιστάν έχασε από την Κολομβία με σκορ 1-3.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
27: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, στα νησιά δηλαδή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostik DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
6: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
5: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
27: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Χαρά Θεού έξω. Καλώς ορίσατε στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Από τη χαρά μου δεν ξέρω πώς θα το πω. 5η 18 Ιουνίου. Να είμαστε γεροί, δυνατοί όλες και όλοι, καθώς μαζευόμαστε τώρα είτε από την ελλαδική επικράτεια είτε από το εξωτερικό, για να κάνουμε το ξεκίνημά μας. Αφού προηγουμένως οι πολύ πρωινοί πήρατε ήδη το δρόμο για την εργασία ή ό,τι άλλο είναι η απασχόλησή σας με τον Γιώργο Ψάλτη. Ακούω από εδώ, ακούω από εκεί, φίλες και φίλοι. Είχε, ξέρετε, δεν ξέρω, τον θυμόσαστε τον Χρήστο Γεναρά, τον φιλόσοφο Χρήστο Γεναρά. Είχε λανσάρει μία λέξη, προσπαθώντας να βρει το λιγότερο του λιγότερου. Είχε, γιατί όταν λέμε αυτός είναι λίγος, αυτή είναι λίγη, είχε βρει το ολίγιστος, ακόμη πιο λίγος. Λοιπόν, ακούω τώρα όλη αυτή την μπουρδολογία της πολιτικής. Και θα μου πεις τώρα, το καταλαβαίνω, ξέρω, θα σας τσαντήσω πρωί-πρωί, αλλά τι να κάνω, έχω και έναν τέτοιο ρόλο, έτσι, να σας φτιάχνω λιγάκι, να πάτε λίγο πιο, να είμαστε λίγο πιο τσιτωμένοι, ρε παιδί μου, στη δουλειά μας. Λοιπόν, και να έχουμε έτσι, να σας δώσω λίγη ενέργεια, είτε θετική απέναντί μου, είτε αρνητική, ό,τι γουστάρει ο καθένας. Αλλά για να ξαναθυμηθούμε, λέω, τους ακούω όλους αυτούς, θα άκουγα το δελτίο ειδήσεων όπως το εκφωνούσε η Μεράνια. Βλακίες, ναι. Και ξανακαταλήγουμε σε αυτόν. Τι είπε προχθές?
7: Σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει.
0: Όχι ρε φίλε, θα του έλεγα. Συγγνώμη, με συγχωρείτε που παίρνω θάρρος. Όχι ρε φίλε, μην τα λες αυτά. Δηλαδή δεν ξέρουμε, δεν ξέρεις πότε. Για τέταρτη τετραετία. Επειδή ακούω όλα αυτά που ακούω δηλαδή. Λοιπόν, περιμένοντας τον Κωνσταντίνο Φίλη, πάμε να Σανζελίζε παρακαλώ. Να, είναι έτοιμος? Για να δούμε μισό λεπτό, για να μην το ξοδέψουμε το τραγούδι τώρα, αν είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος ο Κωνσταντίνος, πολύ ωραία. Να το στη γραμμή 10. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά της ημέρας, κυρίες και κύριοι, και μετά θα έχουμε χρόνο να τα κουβεντιάσουμε όλα. Καλημέρα σας, αγαπητέ κύριε Κωνσταντίνε Φίλη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
8: Καλή σας μέρα κύριε Πορτοσάλτε, καλή σου μέρα.
0: Μπράβο, έτσι αρχίζουμε τα κυριλίκια και μ' αρέσουν. Λοιπόν, αστεία από Κωνσταντίνε. Τι γίνεται τώρα, δώσ' μας λίγο έτσι από αυτά τα σημεία, τι καταλαβαίνεις, τι έκανε, τι κέρδισε το Ιράν, πόσο κέρδισε ο πρόεδρος, πού είμαστε, 0-0 το μάτς, τι παίζεται?
8: Άρη, δεν υπάρχει λόγος να, όταν μιλάμε για πόλεμο, ναι, όταν μιλάμε για κρίσεις με παγκόσμιες διαστάσεις, που ακουμπούν τον κάθε ένα από εμάς, το να προσπαθούμε να τις προσδιορίσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους, θα μου επιτρέψει να πω ότι είναι έτσι μια.
0: Είναι ελαφρότητα. Είναι μια
8: ελαφρότητα.
0: Ελαφρότητα. Συμφωνώ και γι' αυτό υκτήρω και τον εαυτό μου. Ναι.
8: Λοιπόν,
0: υκτήρω, ναι.
8: Άρα λοιπόν θα προσπαθήσω να βάλω σε μια τάξη τις δικές μου σκέψεις.
0: Ναι.
8: Είχαμε πριν τον πόλεμο, πριν την 28η Φεβρουαρίου του 2026, είχαμε ένα Ιράν το οποίο φέρονταν ότι ήταν κοντά στην απόκτηση πυρηνικού όπλου. Υποτίθεται όμως ότι αυτό το ζήτημα είχε διευθετηθεί όταν έγινε ο πόλεμος των 12 ημερών Ισραήλ-Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών τον Ιούνιο του 2025. Θυμίζω προς τους ακροατές μας ότι τότε ο πρόεδρος Τραμπ έλεγε ότι καταστρέψαμε ολοσχερώς το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Λίγους μήνες μετά λοιπόν επινοήθηκε. Ανακαλύφθηκε, ίσχυε στην πραγματικότητα, γιατί δεν ίσχυε αν όσα είχε πει τον Ιούνιο του 2025, ότι το Ιράν ήταν σχετικά κοντά στην απόκτηση πυρηνικού όπλου. Σχετικά κοντά μπορεί να είναι από κάποιους μήνες μέχρι λίγα χρόνια. Περί αυτού πρόκειται. Πάντως δεν μιλάμε για λίγες εβδομάδες, όπως ορισμένοι τότε το έλεγαν. Άρα λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ισραήλ μπήκαν σε αυτόν τον πόλεμο με την λογική ότι θα έπρεπε να εξασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά. Με βάση τη συμφωνία αυτή, το Ιράν δεσμεύεται ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, άλλο πυρηνική ενέργεια για ειρηνική χρήση, άλλο πυρηνικά όπλα. Δεσμεύεται λοιπόν ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Μέσα σε αυτό πρέπει να δούμε τι πρόκειται να συμβεί, γιατί δεν έχει καθοριστεί από τη συμφωνία σε σχέση με το εμπλουτισμένο ουράνιο, πώς αυτό τελικά θα καταστραφεί και τι θα γίνει με τις υπόλοιπες υποδομές πυρηνικών του στιγοκεντρητές και ούτω καθεξής του Ιράν. Αυτό δεν έχει προσδιοριστεί από τη συμφωνία. Αυτό έχει οριστεί ότι μέσα στις επόμενες 60 μέρες θα δοθεί μια λύση, άρα έχει μείνει σε εκκρεμότητα. Ο δεύτερος λόγος που έγινε η επίθεση ήταν για να καταστραφεί το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Εχθές ο πρόεδρος Τραμπ είπε από τη Γαλλία ότι δεν είναι απαραίτητο, ότι μα πώς είναι δυνατόν να θέλουμε να καταστρέψουμε ολοσχερό το βαλιστικό πρόγραμμα μιας χώρας. Αυτό το είπε ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ, του οποίου η εκπρόσωπος πριν από λίγες εβδομάδες είχε πει ότι εμείς καταστρέψαμε 97% του βαλιστικού προγράμματος του Ιράν. Άρα, προφανώς το δεύτερο δεν ισχύει και προφανώς ο πρόεδρος Τραμπ δεν αποδέχεται τη θέση του Ισραήλ ότι θα πρέπει το Ιράν να μην έχει καθόλου βαλιστικούς πυράβλους.
0: Ναι. Το αλλαγή ηγεσίας, αλλαγή του καθεστώτος, συγγνώμη, με συγχωρείτες, αλλαγή καθεστώτος.
8: Μπράβο. Αυτό ήταν το τρίτο που ήθελα να πω. Ναι. Αλλαγή καθεστώτος. Καταλαβαίνουμε όλοι, δεν χρειάζεται. Ο πρόεδρος Τραμπ ισχυρίζεται ότι έχουν αλλάξει τα πρόσωπα. Πράγματι έχουν αλλάξει τα πρόσωπα. Ναι. Δεν έχει αλλάξει όμως η φύση του καθεστώτος.
0: Ναι.
8: Άρα λοιπόν δεν έχουμε αλλαγή καθεστώτος. Και ο τέταρτος λόγος της επίθεσης ήταν για να εξασφαλιστεί ότι οι λεγόμενοι πρόξεις, δηλαδή οι δορυφόροι, να το πω αλλιώς, του Ιράν, δεν θα εξακολουθούσαν να υποστηρίζονται από την Τεχεράνη. Βλέπουμε ότι στη συμφωνία υπάρχει μία αναφορά στα περιφερειακά ζητήματα χωρίς να ονοματίζεται ο Λίβανος, αλλά καταλαβαίνουμε ότι σήμερα το Ισραήλ τρόπον την αδεσμεύεται από αυτή τη συμφωνία, την οποία δεν έχει συνυπογράψει, δεν είναι αντισυμβαλόμενος δηλαδή, να μην προβεί σε ενέργειες οι οποίες θα αποσταθεροποιήσουν τη συμφωνία αυτή, θα την υπονομεύσουν.
0: Ναι.
8: Επομένως, τούτων το θέτων, δεν πιστεύω ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταγάγει κάποια μεγάλη νίκη, γιατί το άνοιγμα του στενού του Ορμούς, που είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Μισό λεπτό, ωραία. Πριν πας στην κατάληξη, αυτά ήταν τα δεδομένα για τα οποία κηρύχθηκε η επίθεση, είπα, Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ωραία.
8: Στις 28 Φεβρουαρίου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τέσσερις μήνες μετά, μην πάμε στο, να μην, πριν πας στο συμπέρασμα. Τέσσερις μήνες μετά, ποια είναι τα δεδομένα μας? Ξαφνικά ανεδύθη πρόβλημα στενών Ορμούς. Ένα.
8: Λοιπόν, ποια είναι τα δεδομένα τέσσερις μήνες μετά?
0: Ναι.
8: Πρώτον, ότι το Ιράν δεσμεύεται να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό νέο για όλους μας. Αλλά ο τρόπος που θα γίνει ακόμα δεν έχει καθοριστεί. Επομένως, έχουμε μείνει στο σημαντικότερο, γιατί μία δέσμευση, έστω και αν είναι γραπτή, έγγραφη, δεν σημαίνει για ένα καθεστώς τύπου Ιράν ότι μπορεί να μην συνεχίσει αυτή τη δουλειά. Άρα πρέπει να δούμε πώς θα εξασφαλίσουμε ότι αυτό το οποίο αναφέρεται μέσα όντως δεν θα γίνει. Άρα το
0: Οπότε
8: Ιράν,
0: αυτό
8: όντως δεν θα
0: μετά θα το συγκρίνετε εσείς οι ειδικοί με τη συμφωνία Ομπάμα του 2015, αλλά τώρα μην χαθούμε τώρα εκεί.
8: Πολύ ωραία.
0: Ωραία.
8: Δεύτερον, για το βαλιστικό πρόγραμμα λοιπόν, ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ χθες παραδέχτηκε ότι το Ιράν πρέπει να έχει βαλιστικό πρόγραμμα.
0: Να μην έχει, να μην, αμυνθεί σε μια μελλοντική αμερικανική επίθεση ενός άλλου παλαβού προέδρου. Σωστό, πάμε παρακάτω. Ναι.
8: Ωραία. Τρίτον, αλλαγή καθεστώτος δεν έχουμε.
0: Μάλιστα.
8: Και τέταρτον, η συζήτηση για τους πρόξεις του Ιράν, μεταξύ των οποίων είναι η Χεσμολάχ. Περισσότερο φαίνεται αυτή τη στιγμή το Ιράν να εξασφαλίζει ότι οι Ισραηλινοί, δεσμευόμενοι από αυτή τη συμφωνία, παρότι δεν την έχουν συνυπογράψει ή υπογράψει, να μην επιτεθούν στο Λίβανο, παρά οτιδήποτε άλλο. Πάμε Μάλιστα. λοιπόν τώρα, τι δεν είχαμε στις 28 Φεβρουαρίου και το αποκτήσαμε μετά.
0: Κάτι ακόμη, και κάτι ακόμη που ναι, ναι, θα ήθελα σε αυτό να καταλάβω είναι ότι όχι απλώς δεν έχουμε αλλαγή, δεν έχουμε πτώση του καθεστώτος, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα ενισχυθεί το καθεστώς των μουλάδων, των φρουρών της Επανάστασης, με κάτι τρακοσούρα δις, τρεις, διάφορα εκεί ακούω ποσά αστρονομικά.
8: Είχαμε πει πριν από πάρα πολύ καιρό μαζί.
0: Σε λίγο θα κάνουμε και έραν όλοι μαζί η Δύση για να ενισχύσουμε το Ιράν, να το ξανακτήσουν, για να το ξανακτήσουν οι φίλοι του Προέδρου, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι.
8: Σε μία από τις εκπομπές του Σαββάτου είχαμε πει πριν από αρκετό καιρό ότι υπήρχε μία συζήτηση, και μάλιστα τότε ορισμένοι θεώρησαν ότι τα κατεβάζαμε από το κεφάλι μας, υπήρχε μία συζήτηση για μία ανοικοδόμηση του Ιράν ύψους 250 τότε, λέγαμε εμείς, δισεκατομμυρίων, που τελικά αποδείχθηκαν ότι είναι 300 δισεκατομμύρια. Αντιλαμβάνεις ότι αν ήμασταν σήμερα στη θέση του Ισραήλ, γνωρίζοντας ότι έχουμε ένα καθεστώς από την άλλη πλευρά της Μέσης Ανατολής, το οποίο έχει πει δημόσια και δεν έχει πάρει πίσω αυτή την...
0: Ότι θέλει να εξαφανίσει το Ισραήλ.
8: Ότι θέλει να σβήσει το Ισραήλ από το χάρτη. Καταλαβαίνεις ότι αν ήμασταν σήμερα Ισραηλοί, και ειδικότερα θέση του Νετανιάχου, ο οποίος έχει υποσχεθεί και ολοκληρωτική νίκη, μάλλον δεν θα αισθανόμασταν πολύ καλά. Γιατί καταλαβαίνουμε επίσης ότι το Ιράν μέσα από αυτή τη διαδικασία Μπορεί να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά, και το ευχόμαστε όλοι οι σόφρονες άνθρωποι και νοήμονες, αλλά μπορεί να είναι τόσο ισχυρό πλέον και οικονομικά, δηλαδή να το πω αλλιώς, Άρη. Αν το Ιράν κατάφερε 30 χρόνια με κυρώσεις, με συνεχείς κυρώσεις, με προβλήματα οικονομικά τεράστια, να συντηρεί ένα δίκτυο δορυφόρων από τις ιητικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ, από τον Άσαντ στη Συρία, τη Χεσμολάχ, τη Χαμάς, τους Χούθη και δεν ξέρω ποιον άλλον, να αναπτύσσει ένα πυρηνικό πρόγραμμα, έστω και αν δεν ήταν κοντά στο να αποκτήσει.
0: Και με έναν κουμπαρά της Δύσης, 300 δις, με συγχωρείς, αλλά οι φρουροί της Επανάστασης αναδεικνύονται οι σούπερ ντούπερ αυτής της περίοδου.
8: Λοιπόν, εγώ κρατώ μικρό καλάθι σε σχέση με τη συμφωνία. Μην προτρέχουμε, το λέω και σε σένα, το λέω και στον οποιοδήποτε από εμάς. Κρατώ μικρό καλάθι, αλλά σήμερα που μιλάμε, σήμερα, γιατί μπορεί αύριο να έχουμε μία ανατροπή της ίδιας συμφωνίας, ή μπορεί οι 60 μέρες που θα ακολουθήσουν να μην βρεθεί τελικά συμφωνία και να επιστρέψουμε στον πόλεμο. Όλα αυτά είναι πάνω στο τραπέζι. Σήμερα που μιλάμε, η συμφωνία αυτή, εμένα μου φαίνεται ότι περισσότερο ευνοεί το Ιράν και δεν ευνοεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και να το διαφημίσει και να το παρουσιάσει και να το εμφανίσει ο πρόεδρος Τραμπ, για έναν κυρίως λόγο. Εστίασε αυτή η συμφωνία και εστιάστηκε στο να ανοίξει το στενό του Ορμούς. Και καταλαβαίνω, αν καταλαβαίνω σωστά, το Ιράν αποφάσισε να ανταλλάξει το πυρηνικό του πρόγραμμα
0: με τον έλεγχο του
8: στενού του Ορμούς.
0: Έτσι,
8: ωραία.
0: Μάλιστα,
8: το στενό του Ορμούς, λοιπόν, που έγινε το πυρηνικό όπλο του Ιράν, το οποίο το λέμε εδώ και καιρό, ότι το απόλυτο πυρηνικό όπλο δεν είναι τελικά τα πυρηνικά του και το πυρηνικό προστάσιο, αλλά το στενό του Ορμούς. Εγώ, επίσης, αν διαβάζω σωστά τη συμφωνία, αντιλαμβάνομαι δύο θέματα, ζητήματα. Πρώτον, ότι το Ιράν θα έχει δεσπόζουσα θέση σε σχέση με το στενό του Ορμούς. Το Ομάν, το οποίο είναι νοτίως αυτού, είναι μια χώρα με πολύ μικρότερο εκτόπισμα από ότι το Ιράν. Το δεύτερο που καταλαβαίνω είναι ότι, εφόσον το στενό του Ορμούς επαναλειτουργήσει ομαλά και επανέλθουμε στην κανονικότητα, ο πρόεδρος Τραμπ θα έχει να πουλήσει στο εσωτερικό ότι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ το άνοιξα. Μόνο που αυτό που κάποιοι λησμονούν είναι ποιος το έκλεισε.
0: Το ίδιος.
8: Το έκλεισε το Ιράν. Το έκλεισε το Ιράν, γιατί το Ιράν αντέδρασε στον πόλεμο. Και σε ένα πόλεμο επιβίωσης για το καθεστώς έκανε δύο κινήσεις, τις οποίες οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί έπρεπε, Άρη, να αναμένουν.
0: Ναι.
8: Και
0: εκεί, αλλά δεν το είχαν προβλέψει όμως. Με συγχωρείτε.
8: Το στενό του Ορμούς να κλείσει και τις επιθέσεις στους γείτονες. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι, ναι.
8: Οι επιθέσεις που έγιναν στις γειτονικές χώρες.
0: Καλά, κοντζάμα αναλυτές. Δεν μπορώ να φανταστώ τόσες αναλύσεις, τόσοι ειδικοί, τόσα υπόγεια κέντρα διαχείρισης δεδομένων, τόσα εκείνο υπέργεια, υπόγεια και διάφορα τέτοια εντός αυτά και επί αυτά. Και δεν πρόβλεψαν τι μπορεί να χτυπήσει το Ιράν τους Άραβες.
8: Υποεκτίμησαν κατά την άποψή μου, επειδή στον πόλεμο των 12 ημερών το Ιράν δεν είχε κλείσει το στενό του Ορμούς. Και επειδή το κλείσιμο του στενού του Ορμούς σήμαινε οικονομική αιμορραγία και για το Ιράν, όχι τόσο μεγάλη όσο έγινε με το σφράγισμα του στενού του Ορμούς μετά από τον Τραμπ, ίσως η μόνη σωστή κίνηση που έγινε από τις ΗΠΑ τους τελευταίους 4 μήνες. Επειδή λοιπόν δεν είχε κλείσει στις 12 μέρες. Πιθανόν, δεν ξέρω, να εκτίμησαν ότι ένα καθεστώς τύπου φρουρών της Επανάστασης που θα έδινε μία μάχη επιβίωσης, το οποίο βέβαια είχαν αρχικά προβλέψει ότι θα κατέρεε μετά τη δολοφονία Χαμενεΐ, γιατί σε αυτό πόνταραν και ο Νετανιάχου και ο Τραμπ, ότι δολοφονεί το Χαμενεΐ και καταρρεί το καθεστώς. Μα το καθεστώς προετοιμαζόταν για αυτό χρόνια. Ο δε Χαμενεΐ έγινε στα 87 του με προβλήματα υγείας μάρτυρας από πειρά Αμερικανών και Ισραηλινών. Τι καλύτερο θάνατος στα 87 σου. Ειδικά όταν έχει την αντίληψη του Χαμενεΐ. Κλείνω λοιπόν την παρένθεση για να ολοκληρώσω κιόλας, γιατί πρέπει να μπω στο
0: σημείο. Ναι, κλείνουμε.
8: Λέγοντας ότι σε σχέση με το στενό του Ορμούς, υποτίμησαν, πες το όπως θες, την χρήση που θα έκανε το Ιράν σε περίπτωση που βρισκόταν σε αυτή τη θέση που βρέθηκε. Και τελικά, για να ανοίξει το στενό του Ορμούς, έπρεπε να γίνει μια συμφωνία, η οποία θα πω, όπως τη διαβάζω, μπορεί να κάνω λάθος, φαίνεται να ευνοεί. Όχι να μην πω ευνοεί, να δέχεται περισσότερο τους όρους και τις θέσεις του Ιράν από ότι των Αμερικανών, πολλών δε μάλλον των Ισραηλινών.
0: Και το μόνο αυτό που έχω να σκεφτώ κλείνοντας, αγαπητέ Κωνσταντίνο, όπως φαντάζομαι το κάνουμε όλοι οι άνθρωποι, προτάσσοντας τον άνθρωπο, είναι ότι πόσοι άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον πόλεμο και άλλοι πόσοι 30-35.000 φουκαράδες που ξεχύθηκαν στους δρόμους τον Δεκέμβριο για να ρίξουν το καθεστώς.
8: Και στους οποίους ο Τραμπ και ο Νετανιάχου έλεγαν βγείτε έξω και ερχόμαστε.
0: Ερχόμαστε και το καθεστώς δολοφονούσε με τους φρουρούς επανάστασης 30-35.000 ανθρώπους μέσα σε 2 μέρες.
8: Και μπορεί αυτό και 40.
0: Το, Ορίστε, μπορεί και 40 και αυτό το καθεστώς τώρα θα πρημοδοτηθεί με μια 300 δισεκατομμύρια συν τα άλλα που θα αποδοσμευτούν κτλ. Αυτό για μένα συνιστά μεγαλειώδη νίκη, όχι απλώς νίκη, μεγαλειώδη νίκη των κατσαπλιάδων.
8: Εντάξει, εγώ δεν θα το γορίσω έτσι. Εγώ θα πω μόνο κάτι που θα πρέπει να το κρατήσουμε κατά νου και για εμάς, ότι ο κινησμός της διεθνούς πολιτικής είναι ακριβώς αυτός τον οποίο μόλις περιέγραψες. Αυτό να έχουμε κατά νου. Ένα καθεστώς το οποίο υποτίθεται ότι θέλουμε να ανατρέψουμε, τελικά δεν το ανατρέπουμε. Κάνουμε μια συμφωνία μαζί του, η οποία έρχεται να το ισχυροποιήσει, ξεχνώντας τις 30-40 χιλιάδες ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί, για τους οποίους δήθεν θέλαμε να κάνουμε την επίθεση ή μεταξύ άλλων, τέλος πάντων, να κάνουμε την επίθεση σε βάρος του Ιράν.
0: Καλό μάθημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Καλό μάθημα.
8: Ευχαριστώ.
0: Κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, διδάσκει στο Αμερικανικό Κολέγιο. Σχόλιο του κυρίου Στέλιου Πέτσα. Για όλους αυτούς τους λόγους που λέει ο Κωνσταντίνος Φίλης, η συμφωνία δεν θα είναι βιώσιμη. Να το δούμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πέτσα. Καλημέρα σας, αγαπητές φίλοι.

0: στο Νότιο Λίβανο και στο Ισραήλ, κυρίες και κύριοι. Σε αυτούς αναφέρομαι, αλλά κυρίως σε αυτούς τους φουκαράδες οι οποίοι πίστεψαν για μία ακόμη φορά τη Δύση και κυρίως τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άστο ρε φίλε, δηλαδή τώρα αν είσαι, αν είχα έναν Αμερικανό απέναντί μου, ο οποίος μάλιστα αν καμωνόταν κιόλας ότι είναι ο μαμάο του κόσμου που λύνω, δένω κτλ. Πόσοι φουκαράδες Αφγανοί, έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ. Η E3 τον τελευταίο καιρό δείχνει κάτι, προβάλλει κάτι ντοκιμαντέρ καταπληκτικά. Αν θέλετε να δείτε κανονική τηλεόραση, δηλαδή συγγνώμη. Λοιπόν, επειδή εμένα τα άλλα προγράμματα δεν με ενδιαφέρουν. Λοιπόν, ψάχνω στην E3, έχει πραγματικά πολύ ωραία εντύπωση που θα τα περίμενα να τα δείχνει ο Sky μου αυτά, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, ένα ντοκιμαντέρ για την. Στο Αφγανιστάν και περιέγραφαν οι γυναίκες το δράμα τους. Είναι λίγο πριν μπουν αυτοί οι ξυπόλοιτοι κατσαπλιάδες εκεί, πώς τους λένε, οι Ταλιμπάν. Λοιπόν, καταλάβουν, και είναι γυναίκες και κορίτσια τα οποία κάνουν μπαλέτο, κάνουν πιάνο, και φαντάζομαι τώρα πως αυτοί οι άνθρωποι προδόθηκαν κανονικά από τον άλλον τον ξεκουτιασμένο πρόεδρο, ζητώ συγγνώμη, στον Τζο Μπάιντεν αναφέρομαι, τον ξεκουτιασμένο, γιατί θυμάμαι το εξής σκηνικό. Έχουμε βρεθεί οικογενειακό στο Μόναχο την ημέρα που μπαίνουν οι ξυπόλοιτοι Ταλιμπανέζοι μέσα στην Καμπούλ, και είναι στο Μόναχο της Γερμανίας κάτι Αφγανοί με κάτι σαλβάρια στον δρόμο και με τη σημαία τους πανηγυρίζουν την είσοδο των Ταλιμπανέζων όλων αυτών των κατσαπλιάδων στην Καμπούλ. Και λέω Παναγία μου η Ευρώπη μας. Λοιπόν, ένιωσα πάρα πολύ άσχημα, σας πω την αλήθεια, δεν το κρύβω. Λοιπόν, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να υπάρχει καθεστώς που να υποχρεώνει την κόρη μου να είναι κουκουλωμένη από 8 χρονών. Δεν μπορώ να το φανταστώ, με συγχωρείτε, τρελαίνομαι. Λοιπόν, την κόρη μου, τη γυναίκα μου και τα λοιπά, τη γυναίκα δε ως οντότητα, όχι μου, με συγχωρείτε για το μου, αλλά το προσωποποιώ, και να με συγχωρείτε, ενώ τη γυναίκα ως οντότητα. Λοιπόν, και σκέφτομαι πόσοι άνθρωποι εκεί στο Αφγανιστάν συνδέθηκαν με τους Αμερικανούς, προσέφεραν υπηρεσίες επαγγελματικά, βοήθησαν προκειμένου να ζήσουν σαν άνθρωποι, και αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε μία στιγμή έμειναν σύξυλο, όπως ακριβώς και στο Βιετνάμ έμειναν σύξυλο όταν η αμερικανική κυριαρχία τρομάρα τους των Αμερικανών. Μπαίνανε στα ελικόπτερα και όπου φύγει, πρεσβευτές, κακό, φασαρία, ιστορία, και έμεναν κάτι φουκαράδες πίσω οι οποίοι νόμισαν ότι θα αλλάξει η μοίρα τους. Παναγία, μη σε ρίξει. Σε εμάς βέβαια ευτυχώς να τα φέρω λίγο στα δικά μας. Ευτυχώς σε εμάς η αμερικανική βοήθεια, ευτυχώς στον εμφύλιο νίκησε ο εθνικός στρατός. Τουλάχιστον σε εμάς δεν επιβεβαιώθηκε η αμερικανική αποτυχία, η μετέπειτα αμερικανική αποτυχία. Ευτυχώς, το λέω όλο αυτό γιατί το 60% του πληθυσμού στην Ελλάδα, γκρόσο μόντο, πάνω, 5% ζει με το δράμα ότι δεν γίναμε Βόρεια Κορέα. Κατανοώ το δράμα, το αντιλαμβάνομαι, κατανοώ. Το θεωρώ γελίο, αλλά μέσα στην ελληνική υποκρισία της βαθιάς υποκριτικής κοινωνίας, αλλά το λέω επειδή ακριβώς το 60% ήθελε να γίνουμε Βόρεια Κορέα, και ίσως να μην συμφωνεί με την παρατήρησή μου τώρα ότι ευτυχώς ο Αμερικανικός στρατός στη δική μας περίπτωση βοήθησε μετά τους Εγγλέζους να κερδιθεί ο εμφύλιος από τον Εθνικό Στρατό. Τι ανοίγω τώρα κι εγώ, πρινιάτικα, Λοιπόν, είμαι κι εγώ βλαμμένος, το καταλαβαίνω. Θα το λέτε αυτό από μέσα σας, και κυρίως οι αριστεροί φίλοι μου. Η άσπονδη φίλη μου δε. Kill University, εκεί εδώ είμαστε τώρα, να που έλεγα για Βρετανία. Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Kill, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς πιστοποίηση 5 νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών κάτω από τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Διοίκηση επιχειρήσεων, διοίκηση επιχειρήσεων και μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Τα προγράμματα σπουδών έχουν υποβληθεί προς πιστοποίηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και κατόπιν έγκρισης θα λειτουργήσουν από το νέο ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. killgreece.gr, οι λεπτομέρειες.
1: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα.
2: Κόσμος 96,5.
1: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι,

0: και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορφμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
7: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
8: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
9: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στην κάθοδο σε μήκος 7,5 χιλιόμετρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Ιερά Οδό και στην άνοδο από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Αυξημένη επίσης κίνηση στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρθιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στο Σκαραμαγκά και στις Κατεχάκη και Κανελοπούλου από την Ηλιούπολη προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Υπεγράφει το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες τα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογραφεί το Μνημόνιο Κατανόησης, ενώ νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το Μνημόνιο υπεγράφει ηλεκτρονικά. Σημείωσε πάντως ότι οι προγραμματισμένες για την Παρασκευή συνομιλίες στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ένωσης, στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε χθες, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, στα νησιά Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, καθώς και στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
11: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στάθης Βαλούκος. Δύο βιβλία από τον κύριο Στάθη Βαλούκο. Το πρώτο βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Εγώ καιρός» και έχει τον τίτλο «Η ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης 1960-2018». Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο πόνημα, με πολύ ωραία στοιχεία. Συγχαρητήρια κύριε Βαλούκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Βαλούκος είναι συγγραφέας και σεναριογράφος. Έχει πολυετή διδακτική πείρα στο γνωστικό αντικείμενο της δημιουργικής γραφής σεναρίου σε ιδιωτικές σχολές και σεμινάρια. Πολύ ωραίο αυτό το ιστορικό για την ελληνική τηλεόραση και επίσης ένα ιστορικό μυθιστό από τον ίδιο, τον κύριο Βαλούκο. Ο πόλεμος δεν τελείωσε ακόμη, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Εγώ καιρός» στη σειρά «Λογοτεχνία». Καλό τάξιντα και τα δύο βιβλία. Θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστώ πολύ για την αφιέρωση, κύριε Βαλούκο. Να είσαστε καλά. Πρώτο Θεός, στην παράθεση της ιστορίας του 20ου αιώνα, γιατί όχι να μιλήσουμε, ενώ στις κυριακάτικες εκπομπές να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας, πολύ προσεχώς να μιλήσουμε για την ελληνική τηλεόραση. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας. Πάμε.
13: Καλημέρα. Η μικρή βελτίωση που σημειώνεται στους κεντρικούς δρόμους, στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, δεν αφορά την Κηφισού, Άρη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από τα ΚΤΕΛ, το ανωδικό ρεύμα της Κηφισού, από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα είναι ακίνητο στην κυρολεξία, και στο αντίθετο ρεύμα στο καθοδικό, από την Αττική Οδό προς τη Λεωφόρο Αθηνών, 7 χιλιόμετρα είναι αυτά, σχεδόν ακίνητο. Έχουμε αρκετές δυσκολίες βεβαίως στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών, στην άνοδο της Συγκρού, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η Αττική Οδός, βελτιωμένη έτσι, όπως περισσότεροι δρόμοι, προς το αεροδρόμιο έχει προβλήματα από κόμβο Δημοκρατίας πηγαίνοντας προς κόμβο Κηφισίας, ανατμήματα όμως. Προσέξτε λιγάκι παραπάνω την Κατεχάκη με την Κανελοπούλου και από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα και η Κατηφόρα προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία θα σας καθυστερήσει, όπως και η παραλιακή, όχι προς τον Πειραιά, από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, κατά μήκος του Σταύρος Νιάρχος, Φαλιρικού Δέλτα και Παλαιού Φαλήρου Άρη.
14: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
15: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
16: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές τώρα του μαθηματικού.
17: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι για το Happy Hour.
16: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
18: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Προτού φιλοξενήσουμε και καλημερίσω τον κύριο Κώστα Στούπα, φίλες και φίλοι, με τον οποίο θα ήθελα έτσι να ανοίξουμε, γιατί ο κύριος Στούπας θες το Liberal και σήμερα συνεχίζει ένα θέμα ουσίας, δηλαδή μπαίνει στην ουσία της καθημερινότητας, αυτά που δεν μπορούν να πούν τα κόμματα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά προηγουμένως όμως να ψυχαγωγηθείτε λίγο. Λοιπόν, προσέξτε, πόσο κοστολογεί ο κύριος Νηφούδης αυτό το τζάμπα λεωφορεία, γιατί προσέξτε, δεν είναι ακριβώς λεωφορεία, έτσι όπως διατυπώνεται το, η παροχή, νομίζω ταιριάζει το λεφορεία, χωρίς το ωμέγα, κατευθείαν, λεφορείο. Άλλωστε και πολλοί άνθρωποι λεφορείο, το, αν το ακούς. Ωραία. Λοιπόν, Νίκος Νηφούδης είναι αυτό το αστέριο επιχειρηματίας που αφού πέρασε από όλους, ο Νεδίτης, κακό φασαρία και τελείω, κατέληξε στον Ελασίτη και έγινε Ελασίτης. Ένας δεξιούλης, ο οποίος έγινε Ελασίτης και μπράβο του θα έλεγα εγώ, τον συγχαίρω εννοείται, τον ακούμε όμως εδώ.
19: Λέμε λοιπόν ότι είναι μια σταγόνα στο ωκεανό το δωρεάν εισιτήριο. Είναι 80 ευρώ. Όταν τα παιδιά τα νέα θέλουν να πάνε στη δουλειά κάθε μέρα, όταν ο άνεργος πάει να βρει δουλειά, τα 80 ευρώ το μήνα είναι σημαντικά.
12: Μάλιστα. Έρχεται στη συνέχεια ο κύριος Πέτρος Παπάς, ο φίλος μου, ο οποίος ήταν και αυτός κάποτε, ήταν σε ένα κομμάτι της αριστεράς, τώρα πήγε στη φωτεινή αριστερά του Πασόκ. Λοιπόν, εδώ να δούμε πόσο κοστολογεί ο κύριος Παπάς, που και αυτός φαίνεται ότι ξέρει πάρα πολύ από συγκοινωνία. Δηλαδή όλοι αυτοί που μιλούν είναι μέσα στα λεωφορεία, όχι λεωφορεία, είναι μέσα στα, δηλαδή βγαίνουν από το μετρό, μπαίνουν στο λεωφορείο, βγαίνουν από το λεωφορείο, μπαίνουν στο τραμ, τους καταλαβαίνεις, δηλαδή το ξέρεις ότι ζούνε, βγαίνουν από το τραμ, λένε πού είναι το μετρό να μπω γρήγορα να πάω παρακάτω. Παρακαλώ, κύριος Παπάς.
19: 80 ευρώ το μήνα, είπε κύριε. Εσείς πόσο λέτε, κύριε Παπά, ότι θα με κερδίσετε?
20: Ανάλογα από το πόσο μετακινείται κάθε νέος. Και οι νέοι μετακινούνται πολύ.
19: Άρα μπορεί και 100 ευρώ να κερδίσει κάποιος.
20: Ο άνθρωπος ο οποίος ο νέος μετακινείται πολύ μπορεί να κερδίσει πολλά, όλα στις μετακινήσεις του.
12: Ξέρουν από ζωή τώρα, έτσι, καταλαβαίνετε. Θα αντιλαμβάνεστε. Μην πω κι άλλα, μην πω κι άλλα, γιατί μετά θα ξέρετε κάτι. Μετά πολύ εύκολα νιώθει ο άλλος ότι τον θίγει σε προσωπικό επίπεδο. Και έρχεται ο κύριος Καλιάνος, ο μετεωρολόγος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Καλιάνος, ο βουλευτής, μάλιστα, Νουδού, ο οποίος, ακούστε τώρα, πόσο κοστίζει μία κάρτα περιορίστων διαδρομών, μηνιαία κάρτα για τις αστικές συγκοινωνίες. Παρακαλώ, κύριε Καλιάνε.
19: Με 27 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, μπορείτε να πληρώσετε μία κάρτα για μηνιαίες μετακινήσεις όπου θέλεις. 27 ευρώ αξίζει, που κάνεις όσες μετακινήσεις θέλεις, με όποιο μέσο θέλεις, κάθε μήνα, κάθε μέρα, για κάθε μήνα.
12: Μαμά φοιτήτριας, προηγουμένως δηλαδή φοιτήτριας και μεθαύριο μαμά και φοιτητή με το καλό, λοιπόν λέει και λιγότερο για τους φοιτητές και φοιτητές από τα 27 ευρώ το μήνα. Κατά τα άλλα τώρα, εσύ θα δεθείς τον Νηφούδη να σε σώσει, ελασίτικα, θα δεθείς πάνω στον Παπά να σε σώσει πασοκικά, καταλαβαίνεις. Και οπότε ο σοβαρός της παρέας αναδεικνύεται ο κύριος Καλιάνος, για να τα λέμε όλα. Ναι, τώρα εκνευρίζεστε, το καταλαβαίνω, θα λέτε να υπογείως κάνει προπαγάνδα για τη Νέα Δημοκρατία. Καμία προπαγάνδα δεν θέλω να κάνω και για κανέναν υπέρ δεν θέλω να μιλήσω, απλώς προσπαθώ να καταλάβω πόσο, λίγο τόνο μπορεί να βάλουμε, λίγο σαν ζερίζε, παρακαλείς να πάρω λίγο μουσική έτσι να γεμίσει λίγο τα αυτοί μου, για να σας πω δύο πραγματάκια ακόμη. Η ερμηνεία μου αρέσει, άκουτε, έχει τζαζιά πολύ ωραία.

0: Φτύνει ζάζ, κάπως έτσι λέγεται αυτή η κυρία καλλιτέχνης. Λοιπόν, τώρα για να μην το καθυστερώ άλλο τον Κώστα Στούπα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, συζητούμε προχθές με έναν φίλο. Ο φίλος, ο άνθρωπος αυτός, ο φίλος μου είναι επιχειρηματίας. Ας μην πούμε που είναι επιχειρηματίας, δεν έχει κανένα νόημα. Εν πάση τόση, μία νεαρά κυρία που είναι στο προσωπικό του. Πολύ πολύ νεαρή, δεν έχει καμιά σχέση με τον επιχειρηματία, ενώ ηλικιακά. Τον βλέπει μία μέρα γιατί κάπου έχει αφήσει το κινητό του τηλέφωνο ο επιχειρηματίας, κάπου εκεί στον πάγκο που δουλεύει το νεαρό, ας το πούμε κορίτσι, όχι ας το πούμε το κορίτσι, δηλαδή το νεαρό. Και ακούει λοιπόν την υπάλληλό του, ο επιχειρηματίας, να του λέει: «Κύριε Νίκο, είστε ακόμη με το 12. Όταν λέμε είστε ακόμη με το 12, για να το είναι κωδικός, για να το ερμηνεύσουμε τον κωδικό, εννοούν είστε ακόμη με το iPhone 12. Εντράπηκε, όχι απλώς ντράπηκε, εντράπηκε ο επιχειρηματίας, κατακοκκίνησε. Διότι η νεαρά γυναίκα που απασχολεί στην επιχείρησή του, του είπε: «Κύριε Νίκο, με το 12 κυκλοφορείτε ακόμη έσχος και ντροπή». Οπότε μια άλλη κυρία που είναι στην παρέα λέει: «Πού να δείτε εμένα τι τραβώ όταν με βλέπουνε με έναν φακό στην πίσω πλευρά του iPhone». Συγγνώμη που θα το δει, είσαι φτωχός. Αν το κινητό σου έχει έναν φακό μόνο από πίσω, ενώ στην πίσω πλευρά, είσαι σε αυτό που λέμε φτωχο μπιπ. Ναι. Τώρα εμείς έρχεται ο Νιφούδης, έρχεται ο Παπάς, έρχεται το Πασόκ, έρχεται ο Μοναλίζας. Ο Μοναλίζας είναι το καινούριο του rebranding. Δεν είναι μόνο Mr. Rebranding, είναι ο Μοναλίζας, ή που τον βλέπεις από όλες τις πλευρές. Λοιπόν, και δίνουν παροχές για τις αστικές συγκοινωνίες. Οκ, το λύσανε το θέμα. Αγαπητέ Κώστα Στούπα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άρη.
0: Τώρα, και το εξαιρετικό το χθεσινό σου άρθρο, ακόμη πιο εξαιρετικό το σημερινό άρθρο. Αλλά αν έχεις κουράγιο με μένα και θέλεις να... Και αν με αντέχεις, είναι θέμα γούστου αυτό. Αν με αντέχεις, θα ήθελα κάποια πρωινά να συζητήσουμε το ουσιαστικό θέμα όπως το θέτεις. Δηλαδή, εσύ κάνεις πολιτική, αγαπητέ μου Κώστα. Και ξεκινάς. Πάμε. Στο liberal.gr γράφει ο Κώστας Στούπας. Παρακαλώ πολύ, διαβάστε και το. Να το διαβάζετε κάθε μέρα, δεν το συζητώ. Αλλά ειδικά το σημερινό και το χθεσινό του άρθρο είναι η επιτομή αυτού που θέλουμε, που ψάχνουμε. Πώς το θέμα που έθεσε χθες ο Κώστας Στούπας, και σας το διάβασα ένα μεγάλο μέρος του άρθρου, σήμερα επανέρχεται με τα στοιχεία της καθημερινότητας για το ποιες είναι οι αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα, αλλά ποιον ιδιωτικό τομέα, τον ιδιωτικό τομέα που δουλεύει πολύ πιο γρήγορα από άλλους τομείς του ιδιωτικού τομέα, ότι λέει πώς θα αυξηθούν οι μισθοί. Λοιπόν, Κώστας Στούπα, θες να ξεκινήσεις από εκεί, ό,τι θες, δικό σου.
1: Η αύξηση των μισθών, καταρχήν, για να έχουν ένα βιώσιμο, να είναι βιώσιμη η αύξηση, οποιαδήποτε αύξηση, θα πρέπει να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι και στα σημερινά δεδομένα της ελληνικής οικονομίας, που δεν είναι ιδιαίτερα παραγωγική, δεν υπάρχουν τομείς που πληρώνουν πάρα πολύ καλά. Είναι εκεί όπου η προσφορά εργασίας υπολείπεται τη ζήτηση. Δηλαδή, η ζήτηση, αυτοί που θέλουν εργαζόμενους, θέλουν περισσότερους από όσους έχει η αγορά. Κάποιος που μπορεί να τέλειωσε ένα πολυτεχνείο, να σπούδασε πριν από 20-30 χρόνια, θα πρέπει συνέχεια, πιστεύω, να προσαρμόζει τις δεξιότητες, να βλέπει πού κινείται η αγορά και να πηγαίνει προς τα εκεί. Υπάρχουν εξελίξεις, δηλαδή υπάρχουν τομείς, οι τομείς της πληροφορικής στην εργασία τα τελευταία χρόνια, που πληρώνουν πάρα πολύ καλά. Το δεν σημαίνει ότι όποιος έχει κάνει μια σχολή πληροφορικής μπορεί να βγει στην αγορά και να πάρει 2-3 χιλιάρικα με το καλημέρα. Σημαίνει όμως ότι όποιος θέλει και προσαρμόζει συνεχώς τις δεξιότητες του, πολύ σύντομα μπορεί να πάρει τα χρήματα αυτά στην αγορά της πληροφορικής. Ήμουν, Άρη, πριν από λίγες μέρες σε μια συζήτηση. Ήταν ένας τελειόφυτος. Είχε τελειώσει πολυτεχνείο και εργάζεται 5-6 χρόνια και θεωρούσε ότι παίρνει πάρα πολύ λίγα χρήματα. Του είπα ότι, παιδί μου, αν κάποιος, πιστεύω δηλαδή σήμερα, έχει τελειώσει πολυτεχνείο στην Ελλάδα και μετά από 5 χρόνια, που για να μπει 5 χρόνια σε μια εργασία να μάθει τα βασικά πράγματα, ας πούμε, δεν εισπράττει 40-50 χιλιάδες το χρόνο, δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Παρόν ήταν και ένας επιχειρηματίας της πληροφορικής και έλεγε, επιβεβαίωνε ακριβώς το ίδιο, ότι σε μένα, αν βρω κάποιον, να ψάχνω να βρω ανθρώπους με τα χρήματα αυτά να ξεκινήσουν. έθιξες,
0: ναι, έθιξες όμως την καρδιά του προβλήματος, ότι δηλαδή πόσο δοτικοί είμαστε σε αυτό το επάγγελμα που θέλουμε να κάνουμε. Ή όχι.
1: Ακριβώς. Πρέπει να προσαρμόζεσαι, να κοιτάς τι θέλει η αγορά και να εξελίσσεσαι.
0: Ναι. Γιατί εσύ λες σήμερα το εξής. Λες, είμαι μπροστά σε μια κατασκευή που ένας μάστορας με δύο βοηθούς φτιάχνει έναν τοίχο με τσιμεντόλιθους. Διαβάζω το άρθρο σου.
1: Ναι.
0: Προκειμένου να συγκρατεί το έδαφος για ένα λαχανόκηπο. Για την ακρίβεια, εγώ που είμαι γραφιάς, λες για τον εαυτό σου, διέκρινα κάποια λάθη που έκαναν στην κατασκευή όταν τους τα επεσήμανα τα διόρθωσαν. Στην κουβέντα που έπιασα με τον μάστορα εργολάβο, πληροφορήθηκα, τα γράφει ο Στούπας αυτά σήμερα, ότι τους δύο λαδαπούς εργάτες που είχε ως μόνιμο προσωπικό για τέτοιες δουλειές, τους έδινε μισθό περίπου 2.700 ευρώ το μήνα καθαρά. Κόμμα μαύρα. Η συνέχεια δική σου.
1: Ακριβώς, δηλαδή αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο. Σε τέτοιες δουλειές συναντάς συνέχεια. Οι μισθοί που πληρώνεις, οι αμοιβές που πρέπει να πληρώσεις, ας πούμε, σε ένα μάστορα. Και λέω παρακάτω το άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα για οικιακή βοηθό. Σήμερα οικιακή βοηθό στην Ελλάδα.
2: Κόσμος 96,5.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση χονδρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Μελλοντική φιλόλογη, γράφει ο Κώστας Τούπας το ίδιο άρθρο, ρωτούσαν αν αυτός ο Ιταλός ο Καμπανέλη έχει γράψει και άλλα έργα εκτός από το Mauthausen.
1: Ακριβώς. Έχει γίνει δηλαδή τις τελευταίες δεκαετίες της σοσιαλιστικοποίησης της χώρας. Πώς λέγαμε παλιά, κάθε χωριό και γυμναστήριο, κάθε πόλη και στάδιο. Έχει γίνει κάθε χωριό και πανεπιστήμιο και κάθε πόλη και υπερπανεπιστήμιο, ας πούμε. Έχουν δημιουργηθεί ένα σωρό σχολές οι οποίες βγάζουν ανειδίκευτους πτυχιούχους. Αυτοί οι άνθρωποι θεωρούν τον εαυτό τους πτυχιούχο, δηλαδή σε κάποια σχολείο με κάποιο αντικείμενο που δεν έχει και στην αγορά εργασίας αντίκρισμα. Θεωρούν αυτούς τους πολύ ειδικευμένους, ας πούμε, οι οποίοι θα πρέπει να παίρνουν πολύ υψηλούς μισθούς, τους οποίους η αγορά δεν τους δίνει. Εκεί δημιουργεί μια σύγκρουση σε αυτόν τον άνθρωπο, γίνεται αντισυστημικός γιατί θεωρεί ότι αδικείται. Ενώ στην ουσία δεν έχει αποκτήσει κάποιες δεξιότητες.
0: Ναι. Τώρα, έχω επιστολές από μια κυρία εκπαιδευτικό, η οποία με βοηθάει πολύ έτσι με την ενημέρωση. Θα πρέπει να κάνω διάλειμμα. Μπορούμε να συνεχίσουμε μια άλλη μέρα την συζήτησή μας, σε παρακαλώ, για να έρθουμε στο χθεσινό σου άρθρο ότι πώς θα αυξηθεί η οικονομία μας για να έρθουν μεγαλύτεροι μισθοί, γιατί λες κάτι χθες πάρα πολύ ουσιαστικό και δομικό, που κανένα κόμμα δεν θα το πει. Κανένα κόμμα δεν θα το απευθύνει με τόσο ειλικρίνεια στους πολίτες. Μπορείς να μας πεις μία κουβέντα από το χθεσινό σου άρθρο για να συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα, σε παρακαλώ.
1: Ναι, δεν ξέρω ποιο πράγμα εννοείς, Άρη.
0: Εχθές έγραψες, χθες, ναι, και το διάβαζα, ότι για να κάνουμε, για να γίνει όλο αυτό το οποίο όλοι έχουμε στο μυαλό μας, πώς η Ελλάδα θα ανεβάσει τους μισθούς της, πρέπει να κόψουμε από κάπου για να δοθούν κίνητρα για το παρακάτω, ενώ σε μισθούς σε νέους ανθρώπους.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, όλοι ζητάμε αύξηση των μισθών, αύξηση της παραγωγικότητας. Είναι πολύ απλό. Μια κοινωνία, μια οικονομία έχει συγκεκριμένους πόρους. Η Ελλάδα καταναλώνει πάρα πολλά χρήματα για το συνταξιοδοτικό. Το λέω αυτό με επίγνωση ότι είμαι συνταξιούχος πια και ότι θα πρέπει να κοπούν από εμάς. Η Ελλάδα πληρώνει πάνω από 30 δισεκατομμύρια το χρόνο συντάξεις. Αυτό είναι ένας τεράστιος πόρος. Αν θέλουμε για μια Ελλάδα των παιδιών μας και των εγγονών μας του μέλλοντος, ας πούμε, θα πρέπει να μειωθούν από εκεί τα χρήματα, οι πόροι, και να πάνε στους νέους που εργάζονται για να πάρουν υψηλότερους μισθούς, να επιστρέψουν οι νέοι από το εξωτερικό, να δοθούν δηλαδή πόροι στην παραγωγική οικονομία.
0: Ναι. Ναι, αυτό όμως δεν πρόκειται να το ακούσουμε, οπότε εμείς συνεχίζουμε. Την επόμενη εβδομάδα θα έχεις ξανά πρόσκληση, αν θέλεις να συμμετάσχεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Κώστα Στούπα. Στην επόμενη ώρα θα σας μάλλον ας κάνω ένα διάλειμμα πολύ γρήγορα εδώ, για να σας δώσω μια γέση από αυτήν την επιστολή της κυρίας εκπαιδευτικού, η οποία είναι και σήμερα μάλιστα μου έστειλε επιπλέον από τα δικό της πρώτο μήνυμα, μου έστειλε και άλλες συναδέλφους της, οι οποίες διόρθωσαν γραπτά των εξετάσεων. Και θα σας εγώ δεν θα πω τα ονόματα των εκπαιδευτικών, παρότι είναι με το ονοματεπώνυμό τους γραμμένα στο Facebook, αλλά εγώ δεν θα το κρατήσω σε ανωνυμία, να διαβάσετε τις παρατηρήσεις των κυριών εκπαιδευτικών. Διάλειμμα εδώ όμως προς το παρόν. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια στην Αθήνα, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες, προσφέρει τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Στεγάζεται σε ολοκένουργιο κτίριο, ανακαινισμένο, υποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Kilgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλβαρη. Τα Τεντόπανα Κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλβαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλβαρη.
7: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
9: Κόκκιπε,
8: κομπάνιο, Team Colleague,
10: Παντρούσκα, Ταβάρις Ποκομέτσιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
12: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
11: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
12: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι.
9: καλοκαίρι, η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
13: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
9: Ναι, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
14: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
0: Λοιπόν, Χρήστου Κορκόβελου, δύο ακόμη βιβλία κυρίες και κύριοι, πριν κλείσουμε, «Η αλόθρησκη υπό το Ισλάμ, από την εμφάνισή του έως και την κατάκτηση του ελληνικού χώρου από τους Οθωμανούς, εναλλακτικές εκδόσεις», και το βιβλίο του Παναγιώτη Ηλιανού, «Σελίδες ιστορίας διαλέξεις, μια σειρά από 12 διαλέξεις για την ιστορία του ελληνικού και του παγκόσμιου πολιτισμού». Ο κύριος Παναγιώτης Λιανός είναι ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών από τις εκδόσεις Bookstation. Εκδόθηκε αυτό το βιβλίο. Θερμά συγχαρητήρια, καλό ταξίδι, δεύτερο διάλειμμα.
16: Κόσμος 96,5.
17: Η ώρα είναι 9.
18: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
19: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
18: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
20: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
21: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
22: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
23: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
22: Electroteam Marketos.
23: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
22: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
23: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
22: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
23: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
22: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
23: και κινητό 6977-421078.
22: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
23: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
22: Κινηθείτε.
23: Προς το συμφέρον σας.
22: Προς το συμφέρον σας.
1: Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
2: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιώς διαφορά.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Sky 100,3.
24: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το business banking τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
25: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Υπεγράφει το μνημόνιο κατανόηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες στα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το μνημόνιο κατανόηση νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών γνωστοποίησε ότι το μνημόνιο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Δήλωσε πάντως ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ την Παρασκευή στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Η υπογραφή της συμφωνίας σημαίνει πως τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά πλήρως χωρίς καθυστέρηση και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές δυνάμεις θα αρθεί αμέσως, διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Τα στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στις προπολεμικές συνθήκες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει δράση αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο ή την αυσιπλοεία, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Ωστόσο, επισήμανε ότι το Ιράν θα χρεώνει τέλη για υπηρεσίες στα στενά του Ορμούζ, καθώς η ευθύνη τους ανήκει στο Ιράν και το Ομάν. Για μια συμφωνία που ανοίγει τον δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, μίλησε ο Γάλλος Πρόεδρος. Ο Εμμανουέλ Μακρόν πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σύντομα στην μείωση των τιμών ενέργειας. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση ότι Τραμπ και Πεζεσκιάν ενέκριναν συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται στα 74,8 δολάρια το βαρέλ, ενώ το Brent στα 77,8 δολάρια. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, καθώς και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, είναι τα θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συνοδοκορυφής που θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε εχθές. Σε ανακοίνωσή του, υποστηρίζει ότι η έκθεση περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το υιοθετεί πολιτικά παραπλανητικές πληροφορίες. Επίσης, όπως αναφέρει, βλάπτει τις σχέσεις της Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας και εκφράζει βαθιά ανησυχία για την διατήρηση του κάζους Μπέλη κατά της Ελλάδος. Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Χάρη Δούκα και Άννας Διαμαντοπούλου ξέσπασε μετά το σχόλιο της κυρίας Διαμαντοπούλου για την τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων στο ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Δούκας δήλωσε ότι η Άννα Διαμαντοπούλου δίνει εύσημα στη Νέα Δημοκρατία και την ίδια ώρα σχολιάζει ως γελίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Για γελία προσέγγιση είχε κάνει λόγο νωρίτερα κυρία Διαμαντοπούλου αναφερόμενη στην πρόταση Δούκα. Πηγές στη Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν πως η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία, αναμένουν από τα κορυφαία στελέχη να επικοινωνούν το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, που είναι και η μοναδική εναλλακτική λύση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντί να προχωρούν σε δημόσιες αντιπαραθέσεις. Ένας άνδρας 31 ετών συνελήφθη από τους αστυνομικούς καθώς φέρεται να συμμετείχει σε τηλεφωνικές απάτες. Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ακόμη ένας 22χρονος συνεργός του. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες διέθεταν τηλεφωνικό κέντρο στη Δυτική Αττική, από όπου επικοινωνούσαν με τα υποψήφια θύματα τους προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και βεβαίως επικαλούμενοι δίθεν βλάβη ή διαρροή. Απασχολώντας συνεχώς τα θύματα τους στο τηλέφωνο, ώστε να μην έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με κάποιο γενικό τους πρόσωπο ή τις αρχές, τα έπειθαν να τοποθετήσουν εκτός της οικίας τους τη μαλφή και χρηματικά κάποσα, τα οποία συνέχεια αφαιρούσαν. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις κλοπών, από τις οποίες οι δράστες αφαίρεσαν 200 χρυσές λίρες, χρυσαφικά αξίας άνω των 450.000 ευρώ και 2.000 ευρώ σε μετρητά. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου τώρα, ο αγώνας μεταξύ της Πορτογαλίας και του Κονγκό έληξε με ισοπαλία 1-1, ενώ η αναμέτρηση Αγγλίας-Κροατίας έληξε με σκορ 4-2. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά και το Ουσμπεκιστάν έχασε από την Κολομβία με σκορ 1-3.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
25: Ακολουθεί το δίλημα με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με τον λόγο στο Sky η Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, στα νησιά δηλαδή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
11: Μεθαύριο, φανούλα μου.
10: Σίγουρα?
11: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
10: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
11: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostik. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
10: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
26: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
11: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
25: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
27: Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού και στην παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα. Συγκεκριμένα, το ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού είναι σχεδόν ακινητοποιημένο από το ύψος των Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Το καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό, η άνοδος της Συγκρού από το ύψος Νέας Μύρνης και η παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα έχει προβλήματα τόσο στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου όσο και στο ύψος του Γκόλφ της Γλυφάδας με μεγάλη καθυστέρηση. Η άνοδος Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου παραμένει δύσκολη, αρκετές δυσκολίες έχει η Αττική Οδός προς τη λεωφόρο Κηφισίας και βεβαίως ο Σκαραμαγκάς, η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου της και η λεωφόρος Χιστού με ένα περίπου χιλιόμετρο αναμονής.
25: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση εδώ στο πρωινό της 5ης 18 Ιουνίου. Ευχόμενος προς όλες και όλους, υγεία πάνω απ' όλα και επίτευξη κάθε σκοπού σήμερα, οτιδήποτε είναι αυτός ο σκοπός σας που έχουμε. Είτε για μας που κατοικούμε εδώ στην ελλαδική επικράτεια και για σας, και ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίες και κύριοι, για σας που κατοικείτε στο εξωτερικό, γεροί δυνατοί όλες και όλοι. Σανζελιζέ ακούσαμε νωρίτερα από την ΣΑΣ, νομίζω έτσι λέγεται αυτή η καλλιτέχνη, αλλά η κυρία Δήμητρα Σταματίου, με την οποία είμαστε εδώ, το θέλει από τον Τζον Ντασέν. Παρακαλώ.

0: σε λίγο θα είναι μαζί μας η κυρία Σώτη Τριανταφύλου. Την κάλεσα για να μιλήσουμε με αφορμή τα γεγονότα της Βορείου Ιρλανδίας και με αφορμή και ένα άλλο γεγονός που είχε γίνει πριν από κάνα 20 ημέρο στη Βρετανία μετά από ένα λάθος της αστυνομίας. Αλλά τα αφήνω αυτά για να τα συζητήσουμε με την κυρία Τριανταφύλου. Το κεντρικό θέμα του πρωινού μας είναι αυτή η επίτευξη της πρώτης αρχικής ενός συμφώνου που θα πιθανώς να οδηγεί σε μια συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Μια συμφωνία στην οποία πρώτα απ' όλα επιτυγχάνεται η παύση του πολέμου, που είναι το πλέον σημαντικό μετά από την κήρυξη τέλος Φεβρουαρίου, ενός πολέμου που κόστισε τη ζωή σε ανθρώπους, σε υποδομές, αλλά και που επηρέασε παγκοσμίως τη ζωή όλων μας, ενώ σε ό,τι αφορά στο οικονομικό σκέλος για μας που είμαστε σε μια κάποια απόσταση, αλλά επηρεαζόμαστε από τις συνέπειες, παρενέργειες του πολέμου. Τώρα ποιος κερδίζει, ποιος χάνει στην ιστορία αυτή, τι να σας πω, έτσι πως ακούω τα πρώτα, την αρχική συμφωνία, αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το καθεστώς εκεί, το θεοκρατικό των κατσαπλιάδων που λέω εγώ, αλλά για άλλους είναι, ένα σεβάσμιο καθεστώς, ας πούμε, μιας κάποιας αντιλήψεως ιδεολογικής κτλ. Αυτά είναι θέμα ματιάς και προσεγγίσεων που έχουμε, που δεν συμφωνούμε όλοι. Και καλώς δεν συμφωνούμε, όμως βλέπω ότι το καθεστώς αυτό που έγινε ακόμη σκληρότερο, που δεν επετεύχθη δηλαδή η πτώση του καθεστώτος από την πολεμική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, αν υπήρχε ένας τέτοιος σκοπός και λέγεται ότι υπήρχε, όχι μόνο δεν καταπίπτει το καθεστώς, αλλά μάλλον θα βγει και ενισχυμένο αν τελικώς προχωρήσει η συμφωνία και φτάσει στο σημείο η Δύση με έναν κουμπαρά που θα φτιάξει 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων επενδύσει και άλλο σε αυτό το τυραννικό θεοκρατικό καθεστώς. Τι να σας πω, αν αυτός ο πόλεμος βγάλει έναν τέτοιον παραλογισμό, δεν το ξέρω, αφήστε το να το δούμε, όμως γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμη για να το διαπιστώσουμε. Θα ήθελα να αρχίσουμε την σημερινή μας συζήτηση, φίλες και φίλοι, με μια κυρία που είναι στην παρέα μας, είναι εκπαιδευτικός, η οποία συχνά πυκνά μου στέλνει επιστολές προκειμένου να με βοηθήσει έτσι να κατανοώ το περιβάλλον του σχολείου της μέσης εκπαιδεύσεως. Η μέση εκπαίδευση, κατά την άποψή μου, και θα το καταλάβετε, τα λένε μόνοι τους οι καθηγητές, έχει καταρρεύσει και δεν είναι αυτό, και είναι ένα από τα θέματα τα οποία πρέπει να αγγίξει αν κερδίσει ο Πρωθυπουργός την επόμενη τετραετία, που θα έπρεπε ήδη να το έχει κάνει βέβαια, αλλά δεν έγινε στο βαθμό που θα θέλαμε να γίνει. Λοιπόν, μου γράφει η κυρία εκπαιδευτικός, δεν σας πω από περιοχή είναι και τα λοιπά, δεν έχει κανένα νόημα. Αυτές τις ημέρες διορθώνω γραπτά των τελικών προαγωγικών εξετάσεων στο γυμνάσιο Λύκειο, έτσι. Εκατοντάδες γραπτά, αφιερώνω πολλές ώρες κάθε ημέρα. Αναρωτιέμαι γιατί να γίνονται οι εξετάσεις αφού στο τέλος όλοι προάγονται και όλοι απολύονται από το γυμνάσιο. Στο γυμνάσιο είμαστε συγκεκριμένα. Πρέπει να αφαιρεθούν τα μαθήματα της τρίτης ομάδας, φυσική αγωγή, μουσική, καλλιτεχνικά, από τον υπολογισμό του μέσου όρου. Να μην λαμβάνονται υπόψη τα μαθήματα αυτά στην προαγωγή των μαθητών στην επόμενη τάξη. Με το υπάρχον σύστημα, γράφει η καθηγήτρια τώρα, έτσι, η οποία διδάσκει σε γυμνάσιο της Ελλάδος, ακόμα και οι μαθητές με αποδεδειγμένα χαμηλό δίκτυο νοημοσύνης και συστάσεις από δημόσιες επιτροπές για φίτηση σε ειδικό σχολείο, ακόμα και αυτοί προάγονται στο γενικό σχολείο. Όλοι αυτοί οι μαθητές που δεν μπορούν να ανταποκριθούν ή αυτοί που δεν ανοίγουν βιβλίο και δεν προσέχουν ποτέ το μάθημα είναι βαρύδια μέσα στην τάξη και δημιουργούν κλίμα. Την αρχή της μηδενικής προσπάθειας, όχι απλώς της ίσονος, σε παρένθεση. Κατά τη γνώμη μου, στο τέλος του δημοτικού και στο τέλος του γυμνασίου πρέπει να γίνονται πανελλήνιες εξετάσεις με θέματα ίδια για όλα τα σχολεία, που θα επιλέγονται κεντρικά τα θέματα από το Υπουργείο. Θέματα πολλαπλής επιλογής με τις βασικές γνώσεις που πρέπει να διαθέτει ο απόφοιτος του δημοτικού και του γυμνασίου αντιστοίχως. Τα θέματα θα διορθώνονται από σκάνερ όπως τα θέματα των προτύπων και όχι από ανθρώπινο χέρι. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για αξιολόγηση μαθητών και εκπαιδευτικών. Δίκαιος, ισότιμος, αξιοκρατικός. Επίσης, Θα γίνεται αναβαθμίδα ένα καλό ξεκαθάρισμα. Να κινητοποιούνται και οι αδιάφοροι γονείς και να ασχολούνται περισσότερο με τα παιδιά τους. Να κινητοποιούνται και οι εκπαιδευτικοί ώστε να έχουν καλές επιδόσεις οι μαθητές τους. Με νεότερο μήνυμα μου σημειώνει τα εξής. Διάλογος ανάμεσα σε μαθήτρια Δευτέρας Γυμνασίου την ώρα που εξετάζεται προφορικός. Καθηγήτρια, της απευθύνεται. Για να λύσεις την άσκηση πρέπει να κάνεις διαίρεση. Η μαθήτρια απαντά. Δεν θυμάμαι πώς γίνεται. Η καθηγήτρια αντιτείνει. Ας πάμε σε άλλο θέμα. Τι γνωρίζεις για... Αποσιωπητικά. Η μαθήτρια. Μου το είπε η μαμά μου, αλλά δεν το θυμάμαι. Παράδειγμα από άλλη καθηγήτρια, από την αφήγησή της. Γράψε τον παρακείμενο του ρήματος Λίο. Μαθήτρια, τι είναι παρακείμενος? Η μαθήτρια αυτή προάγεται με μέσο όρο 14 παρά τους βαθμούς 02, 04, 03, με άριστα το 20 πάντα, σε μαθηματικά, φυσική και αρχαία. Αυτό είναι ένα κεντρικό θέμα για το σε ποιο χάλι βρίσκεται η μέση εκπαίδευση. Δεν λέω αν φταίνει οι καθηγητές ή φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Δεν λέω τίποτα. Λέω απλώς αποτύπωση της πραγματικότητας. Η ίδια καθηγήτρια μου έστειλε σήμερα από το αναρτήσεις από Facebook παρατηρήσεις άλλων συναδέλφων της, τις οποίες έχω στη διάθεσή μου, αλλά τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Τριανταφύλου για να μην χάσουμε άλλο χρόνο και θα επανέλθω στο θέμα αυτό, γιατί αυτό είναι η ουσία της εκπαιδεύσεως πρωτοβάθμιας και μέσης εκπαιδεύσεως που θέτει η καθηγήτρια. Για αυτά όμως, όπως καταλαβαίνετε, κουβέντα δεν κάνει ούτε η κυβέρνηση ούτε η αντιπολίτευση. Και αυτό είναι το δράμα μας, κυρίες και κύριοι, παρά το γεγονός ότι κυκλοφορούν διάφοροι, μην πω τώρα, μην τους κατονομάσω, διάφοροι τύποι παραλίες, κυρίες και κύριοι, που παριστάνουν ότι είναι πολιτικοί και έρχονται να μας σώσουν από τον κούλι. Κυρία Τριανταφύλου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είστε?
1: Μπαίνω στο θέμα.
0: Βεβαίως, βεβαίως, μπαίνετε στο θέμα.
1: Θέλατε να μιλήσουμε για όσα συνέβησαν στο Belfast πριν από 2 εβδομάδες. Έχει δημοσιογραφικά κάπως ξεπεραστεί.
0: Ναι, αλλά γιατί... είναι πάντα επίκαιρο το θέμα της παρουσίας των μεταναστών που πάντα μας διεγείρει, κυρία Τριανταφύλου.
1: Ναι, επίσης είναι επίκαιρο το εξής θέμα με το οποίο σκέφτομαι να αρχίσω.
0: Βεβαίως.
1: Νομίζω ότι το γεγονός με τη μεγαλύτερη σπουδαιότητα από όσα συνέβησαν, από τις ασχημίες που συνέβησαν στο Belfast, ήταν η λειτουργία των social media. Μέσω των social media παρακινήθηκαν σε βία μέσα σε λίγες ώρες αυτοί οι νέοι, αυτό το στρώμα των νέων που είναι χούλιγκαν των γηπέδων, που δεν έχουν τελειώσει το σχολείο, που επηρεάζονται από τον εξτρεμισμό δεξιό και αριστερό. Αυτό είναι λίγο μπερδεμένο. Αλλά μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, χωρίς να ληφθούν αποφάσεις από θεσμικά όργανα, χωρίς να υπάρξει δηλαδή σύνεση, σοφροσύνη, αυτός ο όχλος ξεχύθηκε στους δρόμους. Αυτό είναι απαράδεκτο για τη δημοκρατία. Στις ανεπτυγμένες χώρες, σε όλες τις χώρες, αλλά ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες χώρες, η συμπεριφορά vigilante είναι παράνομη. Η αυτόκληση τιμωρή ενεργούν παρανόμως. Σε αυτό πρέπει να επιμείνουμε. Τώρα, υπάρχουν άλλα θέματα παλιότερα έτσι, από τα social media και σχετίζονται βεβαίως με το διχασμό που έχει προκαλέσει ή που έχει επιβαρύνει η εξωευρωπαϊκή μετανάστευση. Οπωσδήποτε, στην Ευρώπη δεχόμαστε, εκτός από πληθυσμούς οι οποίοι δεν μπορούν να ενταχθούν ή δεν θέλουν ή δεν κάνουμε και εμείς την απαραίτητη προσπάθεια, διάφορους ψυχοπαθείς. Νομίζω ότι στην περίπτωση του Belfast μιλάμε για κάποιον που δεν ήταν καλά στο μυαλό.
0: Ναι.
1: Παρά ότι τον παρακινούσε κάποιο εθνοθρησκευτικό μίσος. Μπορεί να είναι και τα δύο, αλλά γενικά μιλάμε για...
0: Μπορεί πάνω σε μια διαταραγμένη ψυχική κατάσταση να επενεργούν όλα αυτά που
1: ακριβώς,
0: λέτε.
1: Ακριβώς. Ναι. Το θέμα είναι ότι δεχόμαστε αλλοδαπούς ψυχοπαθείς που προστίθενται στους εγχωρίους και αυτό βεβαίως είναι μέρος του μεταναστευτικού προβλήματος, το οποίο διχάζει ακόμα περισσότερο. Έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές ότι η μετανάστευση πρέπει να ελέγχεται ποσοτικά και ποιοτικά. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Ωστόσο δεν γίνεται. Πάντως το screening, η εξέταση, ο έλεγχος δηλαδή όλων των αιτούντων άσυλο ή εργασία, είναι και εφικτό και απαραίτητο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, ακόμα και όταν πρόκειται να νοικιάσεις ένα σπίτι, περνάς υποχρεωτικά όχι μόνο από screening, δηλαδή από έναν απλό έλεγχο, ένα interview, ας πούμε, μια συνέντευξη, αλλά από ενδελεχές vetting. Ελέγχεται η βιογραφία σου, το αν έχεις ποινικό μητρό, αν έχεις νοσηλευτή σε ψυχιατρικό ίδρυμα, αν είσαι καταγεγραμμένος κακοπληρωτής. Άρα εδώ υπάρχει κάποια
0: τρύπα,
1: ασυνέπεια.
0: Κάποια ναι. τρύπα.
1: Σημειώνεται έλλειμμα ναι. ελέγχου.
0: Ακριβώς.
1: Και, ναι. και σε χώρα όπως σε περιοχή όπως η Βόρεια Ιρλανδία, που είναι επιβαρημένη με παρελθόν εμφύλιων θρησκευτικών και εθνωτικών συγκρούσεων, και στις οποίες έχει προσθεθεί το ερώτημα του ανήκειν στη προστίθεται το ερώτημα του ανήκει στη Βρετανία και στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: Στην Ιρλανδία δεν είναι μόνο η άτυπη φροντίδα που στηρίζεται στους μετανάστες, αλλά και η επίσημη, δηλαδή το σύστημα. Επίσης, λόγω της μετανάστευσης πολλών νέων προς την Αγγλία και προς την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά κυρίως προς την Αγγλία, οι μετανάστες πλήρουν κενά στην αγορά εργασίας. Βιομηχανία τροφίμων, γεωργία, τουρισμός, εστίαση, ακόμα και στην πληροφορική. Άρα, οι μετανάστες είναι πολύ χρήσιμοι, αλλά ποιοι μετανάστες? Αυτοί που θα έχουν περάσει το vetting. Όταν λοιπόν η προπαγάνδα του Sinn Féin ή του People Before Profit ή του Social Εργατικού Κόμματος παρουσιάζουν στο κοινό μια εικόνα απόλυτης αρετής σχετικά με τη μετανάστευση, δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερες εντάσεις. Γιατί
1: οξύνουν περαιτέρω τα πράγματα. Ναι, διότι...
0: Ακριβώς, γιατί η καθημερινή ζωή των ανθρώπων εμπεριέχει και αρνητικά στοιχεία. Για παράδειγμα, πολλοί βλέπουν τη συνοικία τους να αλλοιώνεται.
1: Ωραία.
0: Ως φυσιογνωμία. Ωραία.
1: Για να μην, επειδή θα σας σταματήσω τώρα εκ των πραγμάτων, αυτή τη σκέψη σας παρακαλώ να την αναπτύξετε αμέσως μόλις επιστρέψουμε, αμέσως μετά την παράθεση των ειδήσεων σε τίτλους. Κλείνετε παρακαλώ για να μην σας έχουμε στο τηλέφωνο.
0: Περιμένω,
1: και θα σας καλέσουμε εκ νέου. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Σότη Τριανταφύλου. Η ώρα είναι 9 και 27 πρώτα λεπτά και το Αουτάν είναι μαζί μας. Κάθε καλοκαίρι η κατάσταση με τα κουνούπια γίνεται όλο και χειρότερη και είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε τα μέτρα μας. Η σειρά Αουτάν Defense είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στα φαρμακεία, προσφέροντας την μέγιστη προστασία. Το Αουτάν Defense Extreme Protection με 50% DEET προσφέρει έως 10 ώρες μέγιστης προστασίας από τα κουνούπια. Το Autan Defense Wrong Protection είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών, χωρίς προσθήκη αρώματος, με δεκάωρη προστασία από τα κουνούπια, τις μύγες και τα τσιμπούρια. Θα το βρείτε όλα αποκλειστικά στο φαρμακείο. Η αξιοπιστία το Autan, τώρα λοιπόν και στα φαρμακεία.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park. The place of happiness.
2: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred.
6: Κόσμος 96,5.
7: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
8: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
7: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
8: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
7: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
8: Τι ερώτηση.
7: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
8: Αυτό ξαναπες το.
7: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
9: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
10: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
11: Στόχος μας η ποιότητα.
10: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
12: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
13: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
12: Σιδηρικά,
13: υδραυλικά.
12: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
13: Και με ειδική

0: και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
0: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Από τον Sky 100,3.
5: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο της Συγκρού και στην παραλιακή προσγλυφάδα. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στον άξονα Αχιλλέως Καρόλου Μάρνη και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Υπεγράφει το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες τα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογραφεί το Μνημόνιο Κατανόησης, ενώ νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε πως το μνημόνιο υπεγράφει ηλεκτρονικά. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σύντομα στη μείωση των τιμών ενέργειας, ανέφερε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Τόσοι καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα. Το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται στα 74 και 8 δολάρια το βαρέλι και το Brent στα 77 και 7 δολάρια. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ένωσης, στη Σύνοδο Κορυφή σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού. Σοβαρό περιστατικό βία σε βάρος πυροσβεστών καταγγέλει το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος, αναφέροντας ότι πλήρωμα πυροσβεστικού οχήματος δέχθηκε επίθεση χθες το απόγευμα από ομάδα περίπου 20 ατόμων κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιές σε καταβλισμό Ρωμά στον Ασπρόπυργο. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
6: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ελάτε κύριε Κολιομιχάλη, ορίστε παρακαλώ.
8: Οι δυσκολότεροι δρόμοι του λεκανοπεδίου είναι τρεις. Κηφισού, άνοδος Συγκρού και παραλιακή προς τη Γλυφάδα. Εξηγούμε. Η άνοδος της Κηφισού αμέσως μετά τα Κτέλ σας ακινητοποιεί μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Η κάθοδος της Κηφισού αμέσως μετά την Αττική Οδό προς τα Κτέλ. Η άνοδος της Συγκρού από τον Άγιο Σώστη προς τους στήλους Ολυμπίου Διός φυσικά και η παραλιακή προς τη Γλυφάδα σας καθυστερεί λίγο στο παλαιό Φάληρο και πολύ από το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού προς το κέντρο της Γλυφάδας. Έχουμε φυσικά κίνηση και στην Κηφισίας, στον ανωδικό άξονα Αρδιντού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στο Σκαραμαγκά και στα υπόλοιπα σημεία, αλλά είναι καλύτερη εικόνα στους υπόλοιπους δρόμους που περιγράφω από ότι όλο το προηγούμενο διάστημα.
9: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
11: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι, για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, όσες και όσοι είστε τώρα στην ραδιοφωνική μας συντροφιά και εσείς που προστίθεστε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Η κυρία Σότη Τριανταφύλου είναι μαζί μας. Λοιπόν, κυρία Τριανταφύλου, και συζητούμε για το πρόβλημα της μετανάστευσης και των συνθήκων και της παράνομης. Και ζητούν, κυρία Τριανταφύλου, καλημέρα σας, να απαντήσετε επίσης στο ερώτημα τι είναι εκείνο που οδηγεί τους εργατικούς να μιλούν τόσο πολύ, να επενδύουν τόσο πολύ στους μετανάστες. Γιατί κατά τη μία εκτίμηση εδώ του ακροατή μας ότι κάνουν διαρκώς προπαγάνδα υπέρ της μετανάστευσης. Ορίστε παρακαλώ.
14: Αλήθεια είναι, αυτά τα κόμματα, τα αριστερά κόμματα έχουν προωθήσει την πολυπολιτισμικότητα για την οποία έχουμε μιλήσει πολλές φορές και έχουμε μάλιστα ξεχωρίσει τους όρους. Άλλο πολυπολιτισμικότητα, δηλαδή κατατεμαχισμός του κοινωνικού σώματος σε ομάδες που σκέφτονται διαφορετικά, ενεργούν διαφορετικά, έχουν διαφορετικά ήθη και συχνά υπακούν σε άλλους νόμους, και άλλο πλουραλισμός, όπου υπάρχει πολυμορφία, πολυφωνία κτλ. Είναι όμως μεγάλα θέματα για να τα πούμε με συνέπεια και λεπτομέρειες μέσα σε δύο λεπτά. Εν πάση περιπτώσει, τα αριστερά κόμματα.
7: Ευκαιρία από τον Σεπτέμβριο με το καλό να οργανώσουμε σαββατιάτικες συζητήσεις για να μιλήσετε αυτοτελώς για αυτά. Βεβαίως. Ναι, με χαρά.
14: Προωθούν λοιπόν αυτό το μοντέλο κοινωνίας, το οποίο πρέπει να παραδεχτούμε ότι έχει γίνει καθεστώς πλέον. Δεν είναι εύκολο να
7: γυρίσουμε πίσω, λέτε, να γυρίσουμε πίσω.
14: Ας πούμε, αγγλικότητα, ιρλανδικότητα, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ζητούν, ας πούμε, τα ορισμένα λαϊκά στρώματα. Το θέμα είναι ότι μέσα από αυτή την προπαγάνδα, όπως είπαμε πριν, που υπερτονίζει τα πλεονεκτήματα και δεν φύγει καθόλου το τίμημα που επιφέρει η ευρωπαϊκή μετανάστευση, δημιουργείται πολύ μεγάλη ένταση. Ο αντίλογος ποιος είναι? Εκτός από την αλλίωση της φυσιογνωμίας των πόλεων, των συνοικιών κτλ. Και αυτό που ανέφερα ως διάλυση κατά κάποιο τρόπο της κοινωνικής συνοχής, υπάρχουν πρακτικά θέματα. Για παράδειγμα, στα δημόσια σχολεία φοιτούν παιδιά που δεν ξέρουν λέξη αγγλικά. Η μεγάλη προσφορά εργατικού δυναμικού.
7: Τους προσφέρεται όμως το σχολείο, κυρία Τριανταφύλου, γιατί
14: βεβαίως,
7: στην αρχή της.
14: Όχι μόνο του προσφέρει, ναι. Είναι υποχρεωτικό.
7: Ναι.
14: Αν
7: μου επιτρέπετε, στην εκκίνηση της συζητήσεώς μας, είπατε ότι μήπως δεν κάνουμε αρκετά πράγματα.
14: Ναι, αυτό θα έλεγα ακριβώς.
7: Ναι.
14: Αλλά η παρανομία σε αυτό το ζήτημα δεν είναι κάτι που διώκεται. Δηλαδή επαφίεται στην επιθυμία ένταξης των ομάδων αυτών που έρχονται από διάφορα.
7: Αν δεν γουστάρουν, δεν εντάσσονται. Πάνε και ακούνε τον ημάμι τους που τους λέει
14: κατά
7: διάφορα.
14: Κάποιο τρόπο, ναι, κατά κάποιο τρόπο.
7: Ναι.
14: Το δεύτερο θέμα είναι ότι η μεγάλη προσφορά εργατικού δυναμικού από το εξωτερικό, το οποίο συνήθως είναι διατεθειμένο να εργαστεί με τον κατώτατο μισθό, μειώνει τη διαπραγματευτική δύναμη των ντόπιων εργαζομένων. Αυτό είναι ένα παράπονο που επίσης ακούγεται. Σύμφωνα τώρα με τη θεωρούμενη συντηρητική οπτική, διότι αυτοί είναι οι όροι που χρησιμοποιούνται, καθώς η Βόρεια Ιρλανδία προσπαθεί ακόμα να επουλώσει πληγές δεκαετιών, τα γνωστά έτσι, των troubles, ας πούμε, μεταξύ καθολικών και προτεσταντών, αυτή η προσθήκη νέων διαφορετικών πολιτισμικών και θρησκευτικών ομάδων σε ήδη έφθραστες, ας τις πούμε, κοινότητες της εργατικής τάξης, μπορεί να αποσταθεροποιήσει ακόμα περισσότερο την τοπική ταυτότητα. Δηλαδή να δημιουργήσει αντί για ενσωμάτωση καινούργιες αιστείες κοινωνικής έντασης. Πράγμα που μάλλον παρατηρούμε. Δεν είμαι σίγουρη, διότι επεισόδια συμβαίνουν πολύ συχνά και στη Βόρεια Ιρλανδία και γενικότερα στη Βρετανία. Και πέρσι τέτοια εποχή είχαν ξεσπάσει ταραχές, αν θυμάστε, στη βορειοδυτική Αγγλία με ένα επεισόδιο βιασμού. Ναι,
7: ευκαιρία είναι να πω το εξής, ότι λίγες μέρες προτού γίνει η ιστορία στη Βόρεια Ιρλανδία, στην Αγγλία, ένα λάθος των αστυνομικών, μοιραίο λάθος.
14: Όχι, δεν ήταν λίγες μέρες, κύριε Πορτοφάιτε. Σας άκουσα που το είπατε και πέφτω, αν κάνω λάθος και δεν έχω πληροφόρηση. Έγινε πριν από αρκετό καιρό, όταν ένας αλλοδαπός μαχαίρωσε έναν Βρετανό και ο Βρετανός συνελήφθη.
7: Ναι.
14: Αντί να συλληφθεί ο δράστης, νόμιζαν δηλαδή ότι υπήρχε θέμα ρατσιστικού μίσους εκ μέρους ασμένων.
7: Ήταν από την αντίστροφη μια ιστορία του Φλόιντ με την
14: τελικά,
7: στην Αμερική.
14: Τελικά ο άνθρωπος πέθανε.
7: Ναι.
14: Ναι. Εντάξει, και μετά από αυτό έγιναν και πάλι ταραχές, τα γνωστά. Το ζήτημα είναι ότι το μεταναστευτικό πρόβλημα και το πρόβλημα της ένταξης δεν λύνεται με ταραχές και κυρίως, όπως είπαμε στην αρχή, δεν λύνεται με αποφάσεις που λαμβάνονται από λογαριασμούς στο
7: ναι, αλλά εδώ έχουμε μια αδύναμη πολιτική τάξη η οποία το ένα κομμάτι κάνει προπαγάνδα κατά, η άλλη παίρνει μέτρα με έναν τρόπο χωρίς να ακούει την κοινωνία, οπότε μπερδευόμαστε.
14: Φυσικά, οπότε άρα χρειάζεται, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι κουραστικό, χρειάζεται μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική συνένεση για το τι θέλουμε από τη μετανάστευση, πώς μπορούμε να τη διαχειριστούμε με ανθρωπιστικό τρόπο, αλλά χωρίς να βλάπτει τα συμφέροντά μας.
7: Ναι. Και από την άλλη, δεν μπορεί να μην ακούσουμε αυτό που λέτε κι εσείς και το λέει και ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος και κάποιοι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, το λέει και ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, και έχετε κυνηγηθεί και δικαστικά για τις απόψεις σας κτλ. Από εισαγγελείς πολιτικής ορθότητας που κυκλοφορούν, δεν εννοώ τους κανονικούς εισαγγελείς, αλλά τους παραεισαγγελείς.
14: Όχι, μερικές φορές και οι κανονικοί εισαγγελείς είναι υπέρ των αυτόπληκτων.
7: Υπερασπιστό. Ναι. Τι έχετε πει με τεπιτάσεως και λέτε κάτι πραγματικό, ότι είναι άλλο πράγμα να έρθει να μεταναστεύσει μια οικογένεια, να υπάρχει καμιά γυναίκα μέσα, και άλλο να μεταναστεύουν μόνο παρέες ανδρών, νεαρών ανδρών. Αυτό βάζει να υποψιαζόμαστε και άλλα πράγματα.
14: Οπωσδήποτε, διάφορες ισλαμιστικές δυνάμεις στον κόσμο έχουν σχέδιο εισοδισμού διείσδυσης στον δυτικό κόσμο, προκειμένου έχουν ένα όραμα, ας πούμε, διάλυσής του και κυριαρχίας. Αυτό υπάρχει. Δεν σημαίνει ότι μπορούν και να το επιτύχουν. Μη φτάνουμε δηλαδή σε τέτοιου είδους συμπεράσματα να θεωρούμε ότι έχουμε πανίσχυρους εχθρούς. Δεν έχουμε πανίσχυρους εχθρούς. Έχουμε εχθρούς τους οποίους μπορούμε να διαχειριστούμε. Όποιος νομίζει ότι έχει πανίσχυρους εχθρούς, περνάει στο πεδίο της συνωμοσιολογίας. Εδώ δεν μιλάμε για συνωμοσία. Εδώ μιλάμε ότι πρέπει να υπερασπιστούμε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τις αξίες μας, αλλά για να το κάνουμε αυτό πρέπει πρώτα να πιστεύουμε εμείς αυτές τις αξίες. Να μην χαρακτηριζόμαστε από την αυτοαπαίξια την οποία προσπαθεί να διαδώσει η διεθνής αριστερά για την Ευρώπη και γενικότερα για τη Δύση.
7: Ναι, αλλά και πάλι όλη αυτή η ιστορία δεν μπορεί να γίνει από το διαδίκτυο όμως, γιατί πάλι στους αδύναμους πολιτικούς καταλήγουμε, και στους διαχειριστές εννοώ.
14: Όλα αυτά πρέπει να γίνονται θεσμικά, έχουμε νόμους, έχουμε θεσμούς, έχουμε όλο το σύστημα που μας χρειάζεται. Αυτό που λείπει είναι η πολιτική βούληση, γιατί υπάρχει έντονος λαϊκισμός, τα λέμε, εντάξει, όλα αυτά είναι τόσο, τα έχουμε πει τόσες φορές που ακούω τον εαυτό μου και κουράζομαι. Και παρόλα αυτά τα λέμε τόσα πολλά χρόνια επειδή συμβαίνουν τόσα πολλά χρόνια.
7: Ναι.
14: Δεν αλλάζει κάτι.
7: Ναι. Πάντως
14: αλλάζουν μερικές λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, στη Γαλλία σήμερα συζητιέται στο χώρο του κέντρου, έτσι, δηλαδή Edouard Philippe, Attali κτλ. Να καταργηθεί ή να περιοριστούν οι διευκολύνσεις του νόμου για την οικογενειακή επανένωση. Αυτός ο νόμος, ο οποίος ψηφίστηκε επί κεντροδεξιάς, όχι επί αριστεράς στη Γαλλία, έφερε στη Γαλλία πάρα πολύ μεγάλους πληθυσμούς. Αυτό μπορεί, για παράδειγμα,
7: δηλαδή,
14: να
7: δηλαδή ταξιδεύει, περνάει πρώτα το παιδί, το και τέκνο, μετά, και μετά φέρνει και τους γονείς.
14: Και μετά έρχεται όλο το χωριό.
7: Και όλη η οικογένεια, ναι, και όλο το χωριό, σωστά. Ναι.
14: Θέλω να πω ότι υπάρχει κάποια συνείδηση, ιδιαίτερα στη Γαλλία, που προτάσει και το συνταγματικό ζήτημα της λαϊσιτέ, της κοσμικότητας του κράτους και προσπαθεί να διατηρήσει τη θρησκευτική ουδετερότητα, νομίζω ότι έχει γίνει κατανοητό από ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού κόσμου ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Αλλά όλα αυτά γίνονται πάρα πολύ αργά. Και στο μεταξύ οι δυνάμεις και τα γεγονότα μας ξεπερνούν.
7: Ναι, διαμορφώνονται καταστάσεις οι οποίες είναι πια, γίνονται καθεστώς.
14: Ακριβώς.
7: Ναι.
14: Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, νομίζω ότι έχουμε μια επιφανειακή και πρόχειρη πολιτική που σχετίζεται μόνο με τα σύνορα, δεν έχω αντίρρηση, έλεγχο συνόρων βεβαίως. Το θέμα είναι οι ήδη υπάρχοντες αλλοδαποί να μπορούν να ενταχθούν στην κοινωνία μας.
7: Ναι. Όπου στο μεταξύ κυκλοφορώντας, ναι, εδώ τώρα 2-3 παρατηρήσεις βιωματικές. Τίποτα φοβερό, εγώ δεν κάνω κάτι ειδικό, αλλά νομίζω ότι θα το συναντήσουμε, δεν μπορεί, θα συμφωνήσουν πολλοί μαζί μου. Στο μεταξύ, σε διάφορες δουλειές συναντούμε αλλοδαπούς προερχόμενους από ασιατικές χώρες, επιμένω στο ασιατικό γιατί εκεί πέφτει πολύ πίεση λόγω Ισλαμισμού κτλ., οι οποίοι είναι ικανότατοι χειριστές ελληνικής γλώσσας, ευφιέστατοι και ευγενικοί. Είτε όταν σου παραδίδουν το προϊόν που έχεις παραγγείλει και στο φέρνουν και σου κάνουν διανομή, είτε όταν σε εξυπηρετούν σε κάποιο κατάστημα. Έχω δηλαδή, εγώ τώρα αυτή την ώρα που σας μιλώ, έχω προσωποποιημένα παραδείγματα στο ηθιοπολείο που πηγαίνω και μου ψήνουν το ψάρι στην Λεωφόρο Πεντέλης στα Βρυλίσια. Υπάρχει ένας αλλοδαπός ο οποίος είναι ευφιέστατος με ελληνικά άψογα, ο οποίος μεθαύριο θα κουμαντάρει για την επιχείρηση. Αστειεύομαι. Παρακάτω, σε πρατήριο καυσίμων το ίδιο. Διανομή στο σπίτι, ευγενέστατη διανομή με το καλημέρα σας, με το καλησπέρα σας κτλ. Εξαιρετική. Ναι. Αυτή γιατί πρέπει να τους πετάξουμε στη θάλασσα?
14: Κανένα δεν πρέπει να πετάξουμε στη θάλασσα.
7: Το λέω χρησιμοποιώντας τον όρο να βουλιάξουμε τη βάρκα που είπε αυτός προχθές ο Βορύδης απευθυνόμενος στην ακροδεξία.
14: Απαράδεκτη δήλωση.
7: Όχι. Απευθυνόταν στους ακροδεξιούς, κυρία Τέντα.
14: Ναι,
7: δεν μεταξύ, το είπε.
14: Το context, ας
7: ναι.
14: πούμε.
7: Εντάξει, καλά. Αυτό είναι. Όχι,
14: αλλά ειδικά οι πολιτικοί πρέπει να προσέχουν, διότι απομονώνονται εκφράσεις και δημιουργούνται ακόμα μεγαλύτερα οξυμένα πάση.
7: Ναι.
14: Πάντως το ζήτημα, επειδή σας άκουγα πριν που μιλούσατε και για το σχολείο, το ζήτημα οπωσδήποτε ξεκινά και από εκεί, αν όχι μόνο από εκεί. Δηλαδή από την οργάνωση του σχολείου με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να εντάξει και αλλοδαπούς. Όπως προαναφέραμε και πρέπει να το τονίσουμε, δεν υπάρχει δρόμος προς τα πίσω.
7: Ναι.
14: Δεν πρόκειται οι ευρωπαϊκές χώρες να γίνουν ομοιόμορφες πολιτιστικά και φιλετικά, ας το πούμε. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου το ζήτημα της φυλής και δεν μου αρέσει να μιλάω με τέτοιους όρους. Είναι τελείως ξεπερασμένοι. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει τέτοιος δρόμος. Ο δρόμος είναι μπροστά. Άρα πρέπει να βρεθούν τρόποι και υπάρχουν τρόποι. Έχουν δηλαδή προταθεί τρόποι ένταξης.
7: Ναι. Ποια νομίζετε, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας και σας καλέσω με το καλό να έρθείτε να τα ανοίξουμε όλα αυτά τα θέματα με μεγαλύτερη άνεση σε χρόνο, εννοώ, και να είναι αυτοτελείς οι συζητήσεις. Ποιο κράτος νομίζετε ότι έχει καλύτερη συμπεριφορά, κυρία Τριανταφύλου, στον ευρωπαϊκό χώρο, στο ευρωπαϊκό περιβάλλον?
14: Κανένα. Δεν υπάρχει σωστή πολιτική αυτή τη στιγμή, παρότι όπως προανέφερα στη Γαλλία υπάρχει η καλύτερη, ας το πούμε, ιδεολογική κάλυψη της μετανάστευσης, γιατί το κράτος είναι κοσμικό και επιμένει πάνω σε αυτό. Οι υπόλοιπες χώρες είτε έχουν δεχθεί τεράστιους αριθμούς, η κάθε μία για τους λόγους της και η κάθε μία από διαφορετική.
7: Έλα, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
15: Ωχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
16: Έλα, μην ανησυχείς, αποστολάτος Αδοριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
17: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
16: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτος σου λέω, σε φτιάχνει.
18: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέκα απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
19: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
20: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
21: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
22: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
23: Θα ξεκολλήσουν ποτέ.
24: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
25: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
26: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
27: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
28: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
29: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
30: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
7: Δεν έχω χρόνο για ανάλυση, απλώς πολύ γρήγορα να σας βάλω τα ηχητικά. Συζήτηση χθες στο Κοινοβούλιο για την αναθεώρηση του άρθρου 16. Η Ελλάδα, η οποία ανθίσταται στην ίδρυση μη κρατικών, αλλά φοβόμαστε και τη λέξη ακόμη, ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ναι, βρε παιδί μου, ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Με κέρδος. Δεν αφορά εσένα και εμένα. Αφορά και τον ξένο που θα έρθει. Αλλά εμείς αντίσταση. Γιατί έχουμε αυτό που λέμε, έχουμε μια ανάμνηση από τη Βόρεια Κορέα που δεν τη ζήσαμε και εμείς δεν χαρήκαμε τον κομμουνισμό, τον κανονικό. Και αντιστεκόμαστε. Λοιπόν, πρώτη συζήτηση. Ευρυπίδης Στυλιανίδης, Δημήτρης Μάντζος από το Πασόκ.
1: Καλωσορίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά το ΠΑΣΟΚ στη θέση μας. Εγώ συνυπογράφω ό,τι είπαν οι εισηγητές του ΠΑΣΟΚ. Θέλουν μη κερδοσκοπικό, μη κερδοσκοπικό. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα και με το ιδιωτικό. Αρκεί το ιδιωτικό κέρδος να διέρχεται μέσα από το δημόσιο, το κοινωνικό και το εθνικό συμφέρον.
2: Δεν υπάρχει συνένεση στη διατύπωση την οποία εισάγει η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Αν εσείς αλλάζετε θέση, να το πείτε να καταγραφεί και να φωνάξουμε τον κύριο Πιερακάκη να αρχίσει να μετρά ξανά κυβιστήσεις. Γιατί αλλιώς μετράει ο κ. Πιερακάκης, αλλιώς μετράμε εμείς εδώ στην Επιτροπή Αναθεώρησης. Δεν αιτιολογήθηκε γιατί απαλήφθηκε ο όρος του μη κερδοσκοπικού από τις αρχές του Μάη έως τις αρχές του Ιούνιου.
7: Αυτό σηκώνει συζήτηση. Ο Πιερακάκης έκανε την παράκαμψη με βάση τον ευρωπαϊκό νόμο. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί η αριστερή Λαπασόκ είναι εδώ. Ο φόβος μην τα πούμε ιδιωτικά για να μην χάσει ψήφους από τα αριστερά το ΠΑΣΟΚ. Έλεος. Είναι έλεος, πραγματικά έλεος. Ο Δημήτρης Κερίδης παρεμβαίνει.
3: Ποιος σας είπε ότι δεν υπάρχουν ιδιωτικά συμφέροντα στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο? Μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου υπάρχει κάτι τρίτο πολύ χειρότερο, το οποίο το έχουμε δει πάρα πολύ στο ελληνικό πανεπιστήμιο και εγώ το ονομάζω ιδιοποιημένο. Υπάρχει ένα δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο κάποιοι έχουν ιδιοποιηθεί για τα δικά τους συμφέροντα, από μεγαλοσυνδικαλιστές των παρατάξεων, από καθηγητές, από υπαλλήλους, οι οποίοι ερήμην του ελληνικού λαού και χωρίς λογοδοσία στην ελληνική κοινωνία, δημόσιο είναι τυπικά, κρύβοντας από πίσω τα ιδιωτικά συμφέροντα αυτών που το έχουν ιδιοποιηθεί για ίδιον όφελος. Αυτά εσείς δεν τα έχετε δει? Ζείτε στον κόσμο της Πολιάνας?
7: Εξαιρετικός. Το ίδιο και ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, αλλά είπαμε, είναι το ότι μην εκτεθεί το ΠΑΣΟΚ στην αριστερίλα. Αυτό φοβάται. Λοιπόν, καλημέρα σας, Λεβεντοπούλες και Λεβεντόπουλα. Τα λέμε αύριο με τη συνέχεια. Γεια σας.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
6: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύμφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει. Κόσμος 96,5.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
10: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
9: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
10: Ανακατασκευές,
9: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
10: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
9: Έλεγχος air condition.
10: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
9: Μπαταρίες παντός τύπου.
10: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
9: Smart,
10: Ford,
9: Opel
10: και BMW.
9: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
10: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
9: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
10: Τηλέφωνο 26710 28963
9: και κινητό 6977 421078.
10: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
9: Electro Team Marketos.
10: Το team των απαιτητικών.
6: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
11: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Στο Δημαρχείο Αργοστολίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κεφαλονιάς με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων Δημήτρη Ψυχογιού. Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι και των τριών δήμων του νησιού, συζητώντας ζητήματα ίδρυυσης και άρδευσης εν ώψη της θερινής περίοδου. Παράλληλα, κατατέθηκαν προτάσεις για την ενίσχυση των υπηρεσιών ύδατος, ενώ ακολούθησε επίσκεψη στη μονάδα αφαλάτωσης Αργοστολίου. Τονίστηκε η ανάγκη συνεργασίας για τη βελτίωση των υποδομών και τη διασφάλιση επαρκούς παροχής νερού. Σειρά επαφών σε Υπουργεία πραγματοποίησαν ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγής Καπάτος και ο δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος με στόχο την προώθηση ζητημάτων που αφορούν την ανάπτυξη και τις υποδομές της περιοχής. Σε συναντήσεις με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια και τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη λειτουργία της κρουαζιέρας, τη βελτίωση των λιμενικών υποδομών της Πεσάδας, καθώς και την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του χειμώνα. Παράλληλα, εξετάστηκαν οι ανάγκες χρηματοδότησης έργων, η πορεία υλοποίησης παρεμβάσεων, οι κρίσιμες υποδομές και η ενίσχυση των υπηρεσιών του λιμενικού σώματος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν σε θετικό κλίμα, με κοινό στόχο την ενίσχυση των υποδομών και τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών. Δύο άτομα συνελήφθησαν στην Κεφαλονιά στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που σχετίζεται με παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ληφθέντες οδηγήθηκαν στις αγγελικές αρχές, ενώ η υπόθεση φέρεται να αφορά σημαντική ποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Οι έρευνες πραγματοποιούνται από ειδικές αστυνομικές μονάδες που βρίσκονται στο νησί στο πλαίσιο εντατικοποιημένων ελέγχων. Θετική στους εντατικούς ελέγχους που πραγματοποιούνται στο αεροδρόμιο, στο λιμάνι και σε άλλες τουριστικές περιοχές της Κεφαλονιάς εμφανίζονται οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί του Αργοστολίου, Όπως επισημαίνουν, οι έλεγχοι συμβάλλουν στην αντιμετώπιση φαινομένων παράνομων μεταφορών και αθέμητου ανταγωνισμού, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Οι επαγγελματίες τονίζουν ότι η τήρηση της νομιμότητας διασφαλίζει ίσους όρους λειτουργίας για όλους και βελτίωση των υπηρεσιών προς τους επισκέπτες. Από τις 25 έως και τις 28 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ Γυμναστικής για Όλους Άννα Πολάτου. Η διοργάνωση θα ανοίξει την 5η 25 Ιουνίου με παρέλαση των αθλητικών τμήματων και τελετή έναρξη στο Αργοστόλι. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου το βράδυ οι αποστολές θα βρεθούν στο Λιξούρι, ενώ το Σάββατο 27 στη Σάμη. Το φεστιβάλ θα κορυφωθεί την Κυριακή 28 Ιουνίου στην κεντρική εκδήλωση στο Αργοστόλι στο κλειστό γήπεδο, η οποία θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Εθρίος καιρός προβλέπεται για σήμερα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
12: Κόσμος 96,5.
13: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
14: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
15: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
16: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, ρόλων και ωμέγα αυτοκινήτων και μηχανών.
15: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
16: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
15: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
17: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
18: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Το γύρο του Conference League, ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία, Κιρεβάνς, μια εβδομάδα αργότερα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στην Ελλάδα, για λογαριασμό του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Πάμπλο Μαθαίο, ο Ισπανός αμυντικός, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Ερυθρόλευκους. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι ο Νίκ Καλάθης, ο διεθνής μπασκετμπολίστας, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με το δικέφαλο του Βορρά. Με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκαν οι ΚΑΕ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για το επεισόδιο που είχαν οι Tyreek Jones και Kendrick Nunn στο 5ο τελικό της Basket League. Οι δύο πρωταγωνιστές τιμωρήθηκαν με πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ.
20: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
21: Αμέ.
20: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
21: Αμέ.
20: Θα έρθεις από μένα.
21: Αμέ.
20: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
21: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
22: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρει 4 με 5 στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, στα νησιά δηλαδή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πέμπτη σήμερα, 18 Ιουνίου του 2026. Να συστηθούμε. Η Δήμητρα Σταματή ρυθμίζει τον ήχο. Δημήτρης Γιαννήρης διευθύνει την ορχήστρα. Η Αργυρό Γεμελιάρη είναι έτοιμη να απαντήσει 210-48-00-170-174. Εγώ διαβάζω μηνύματα στο skyradio.gr, στο καρτελάκι που λέει «Πες την άποψή σου». Και ο Πολ Μακάρτνεϊ τραγουδά για να γιορτάσουμε μαζί του τα γενέθλιά του. Γίνεται σήμερα 84 ετών ο Σερ Πολ Μακάρτνεϊ. Μέρες παγκόσμιου κυπέλου. Τι να κάνουμε, σιγά σιγά έχουμε βυθιστεί σε αυτό. Δεν ξέρω για σας, εγώ σίγουρα. Χάρηκα με το Κονγκό. Εμφανίστηκε σε παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά μετά από 52 χρόνια. Και πήρε ισοπαλία από την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος δύσκολα μετρά πόσες φορές ήρθε σε επαφή με την μπάλα. Μάλλον φτωχό. Πρεμιέρα της Αγγλίας, όλες οι διοργανώσεις του διεθνούς ποδοσφαίρου, μα όλες από το 1966 και ύστερα, ξεκινάνε με το ίδιο ερώτημα. Επιτέλους η Αγγλία, η χώρα που δημιούργησε το ποδόσφαιρο, που γέννησε το σύγχρονο ποδόσφαιρο, θα πάρει τον τίτλο? Και όλες τελειώνουν με μια άδοξη έξοδο της Αγγλίας νωρίτερα ή αργότερα στο τουρνουά. Χθες έκανε μια εντυπωσιακή πρεμιέρα. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, λένε οι Άγγλοι, επιτέλους είδαμε μια διασκεδαστική αγγλική ποδοσφαιρική ομάδα. Με έναν ωραίο τύπο για αρχηγό, το Harry Kane. Τα παρακολουθούμε. Να, όσοι εν πάση περιπτώσει αγαπάμε λίγο το ποδόσφαιρο, τα ψιλοπαρακολουθούμε. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν παιχνίδια που αρχίζουν στις 3 τα ξημερώματα, παιχνίδια που αρχίζουν στις 5 τα ξημερώματα. Αλλά είναι ωραία αυτά τα πρώτα παιχνίδια, ακριβώς επειδή δεν έχουν καμιά απολύτως σημασία. Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει. Σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο μετέχουν 48 ομάδες, οι 32 από τις οποίες θα προκριθούν στον επόμενο γύρο, στα νοκάουτ. Τότε θα αρχίσουν τα κανονικά παιχνίδια, τα ποδοσφαιρικά εννοώ, τα με αγωνία και σκοπιμότητα. Τώρα είναι περισσότερο αγώνες επιδείξεως. Οι ομάδες κάνουν επίδειξη, διότι για τις ισχυρές τουλάχιστον χώρες πρέπει να προσπαθήσουν πάρα πολύ για να αποκλειστούν. Δηλαδή χρειάζεται πραγματικά μεγάλη προσπάθεια για να αποκλειστεί μια ομάδα όταν από τους 48 ή 32 θα προχωρήσουν. Γιορτάζει ο Πολ Μακάρτνεϊ τα γενέθλιά του. Η Αγγλία γιορτάζει που επιτέλους μετά από δεκαετίες είδε μια διασκεδαστική ποδοσφαιρική ομάδα σε ένα διεθνές τουρνουά. Ας μείνουμε στην Αγγλία. Ψηφίζει σήμερα το Μάντσεστερ, όχι το Λίβερπουλ του Πολ Μακάρτνεϊ. Ο Πολ Μακάρτνεϊ απλώς γιορτάζει. Ξεκινήσαμε με έναν παλιό Πολ Μακάρτνεϊ. Αυτός είναι ο πιο καινούριος Πολ Μακάρτνεϊ από το καινούριο του νοσταλγικό άλμπουμ που μιλάει για τα παιδικά του χρόνια και τις μέρες που αφήσαμε πίσω. Λίγη ακόμη φλιαρία περί Βρετανίας. Σήμερα λοιπόν στην Μεγάλη Βρετανία γίνεται, έχουν εκλογές. Ψηφίζει μια πολύ μικρή εκλογική περιφέρεια δυτικά του Μάντσεστερ, στο ευρύτερο Μάντσεστερ. Το όνομα της περιφέρειας είναι Μέικερφιλντ. Ψηφίζουν επειδή παρετήθηκε ο βουλευτής που είχε εκλεγεί, του Εργατικού Κόμματος. Παρετήθηκε για να δώσει τη δυνατότητα στο δήμαρχο του Μάντσεστερ να εκλεγεί βουλευτής. Γιατί θέλει να εκλεγεί βουλευτής? Γιατί θέλει να διεκδικήσει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και συνεπώς να γίνει πρωθυπουργός, ανατρέποντας τον Κιρ Στάρμερ. Αν κερδίσει τις σημερινές εκλογές, τότε είναι βέβαιο ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του Εργατικού Κόμματος θα αντιμετωπίσει μια μομφή κατά του σημερινού πρωθυπουργού. Θα πρέπει να γίνουν εσωκομματικές εκλογές. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, εφόσον εκλεγεί σήμερα βουλευτής, θα είναι υποψήφιος αρχηγός. Και από εκεί και πέρα η πολιτική σκηνή στη Βρετανία μπορεί και να αλλάξει. Και όλα αυτά εξαρτώνται από το τι θα ψηφίσουν σήμερα το πολύ 75.000 άνθρωποι. Τόσοι είναι οι εγγεγραμμένοι σε αυτή τη μικρή περιφέρεια. Δεν θα πάνε και όλοι στις κάλπες, φαντάζομαι. Κάποιοι θα ξενύχτησαν να δουν και την Αγγλία να παίζει μπάλα. Αν ψηφίσουν καμιά 50.000, καλά θα είναι. Και αυτοί οι 50.000 που θα ψηφίσουν, εφόσον εκλέξουν τον Άντι Μπέρναμ, τον δήμαρχο του Μάντσεστερ, θα δώσουν ένα κλότσο να αρχίσει να γυρίζει πάλι ο τροχός της πολιτικής κρίσης στην πραγματικότητα στη Βρετανία. Τελευταία σημείωση περί Βρετανίας. Είδα σήμερα μια δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε. Γίνονται σταθερά δημοσκοπήσεις από το 2016 που η Βρετανία έκανε το δημοψήφισμα για το Brexit και ψήφισε ότι θέλει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τότε μέχρι σήμερα σταθερά κάθε 6 μήνες τίθεται στις δημοσκοπήσεις το ερώτημα: καλά κάναμε που φύγαμε ή κάναμε λάθος? Το 2016 και το 2017 εκείνοι που έλεγαν καλά κάναμε ήταν ελαφρώς πλειοψηφία. Από το 2019 τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Μια όλο και μεγαλύτερη πλειοψηφία άρχισε να λέει λάθος κάναμε. Τώρα στην τελευταία δημοσκόπηση το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, γιατί η ψαλίδα άνοιξε απότομα. Δηλαδή εκείνοι που λένε ότι κάναμε λάθος με τον Brexit, ότι κάναμε λάθος που ψηφίσαμε να φύγουμε, είναι σχεδόν 60% των Βρετανών. Εκείνοι που λένε ότι καλά κάναμε είναι κάτι λιγότερο από 30%. Υπάρχει ένα 10% που λέει ξέρω κι εγώ, μπορεί καλά μπορεί όχι. Το θέμα του κόσμου βέβαια είναι η συμφωνία ΗΠΑ που υπεγράφει και από τον πρόεδρο Τραμπ σε μια τελετή εκεί μετά το δείπνο του με τους G7, υπεγράφει και από τον πρόεδρο του Ιράν, θα γίνει αύριο η τελετή και θα ξεκινήσει υποτίθεται μια διαπραγμάτευση. Η ανακούφιση είναι δεδομένη. Δεδομένο είναι και το ερώτημα: αν τόση φασαρία έγινε για μια συμφωνία η οποία απλώς γυρίζει τα πράγματα εκεί που ήταν πριν αρχίσει ο πόλεμος, πριν την 28η Φεβρουαρίου, γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος? Υπάρχουν αρκετές ασάφειες. Οι δύο μεγαλύτερες είναι αν το Ιράν με βάση αυτή τη συμφωνία έχει δικαίωμα να επιβάλλει διόδια στα στενά του Ορμούζ μετά από τις 60 μέρες ελεύθερης ναυσιπλοείας. Ένα δεύτερο ερώτημα είναι αν θα υπάρξει ποτέ συμφωνία για τα πυρηνικά. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και το τρίτο μεγάλο ερώτημα είναι αν το κομμάτι της συμφωνίας που δεν αφορά τους δύο υπογράφοντες, αλλά έναν τρίτο παράγοντα που δεν υπογράφει, το Ισραήλ, θα τηρηθεί. Γιατί η συμφωνία προβλέπει ότι το Ισραήλ θα αποχωρήσει από το Λίβανο και η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου θα αποκατασταθεί. Όσοι ψάχνουν για κακούς ιονούς τους βρίσκουν. Για παράδειγμα λένε, μα καλά στις Βερσαλίες έπρεπε να υπογράψει ο πρόεδρος Τραμπ αυτή τη συνθήκη. Η προηγούμενη φορά που υπεγράφει μια διεθνή συνθήκη στις Βερσαλίες το 1919 για το τέλος Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου δεν βγήκε σε πολύ καλό. Ήταν μια συνθήκη που απλώς οδήγησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και έπειτα αυτό που θα γίνει αύριο, η έναρξη των διαπραγματεύσεων Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, επελέγει να γίνει σε ένα μέρος, ένα ορεινό θέρετρο της Ελβετίας, το Birkenstock. Εκεί όπου ναυάγησε το τελευταίο στάδιο της διαπραγμάτευσης για το σχέδιο Ανάν, αν θυμάστε. Τελευταία σημείωση περί Βρετανίας. Αυτή είναι η εθνική φωνή της Βρετανίας, η Σοφία Βέμπο της Βρετανίας, η σπουδαία Βέρα Λίν. Ήταν η τραγουδίστρια του πολέμου. Τα τραγούδια της άκουγαν οι Βρετανοί φαντάροι στα μέτωπα τα ευρωπαϊκά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και εκείνη γύριζε τα στρατόπεδα και τραγουδούσε για χάρη τους. Πέθανε σαν σήμερα 103 ετών. Λοιπόν, πάμε να δούμε το μεγάλο θέμα της ημέρας, αυτή τη συμφωνία και τα κρίσιμα κλειδιά της και τα ανοιχτά ερωτήματά της. Ο καθηγητής, ο κύριος Κώστας Ιφαντής, είναι στη τηλεφωνική γραμμή να μας βοηθήσει σε αυτό. Καλημέρα, κύριε Ιφαντή.
1: Καλημέρα σας, κύριε Τσίμα. Καλημέρα σας.
0: Νομίζω ότι το λογικό ερώτημα είναι, μα καλά, κάναμε 108, ζήσαμε μάλλον, ο κόσμος έζησε 108 μέρες βομβαρδισμών, θανάτων, καταστροφών, μεγάλης οικονομικής αναταραχής, απλώς για να συμφωνηθεί να γυρίσουν τα πράγματα εκεί που ήταν πριν.
1: Είναι απολύτως εύλογο το ερώτημα και καταδεικνύει ότι αυτός ο πόλεμος, έτσι όπως αποφασίστηκε και εκτελέστηκε, δεν είχε κανένα νόημα και θα έλεγα ότι έκανε τα πράγματα χειρότερα. Υπό ποια έννοια? Αν ο στόχος ήταν βεβαίως να καταρρεύσει το καθεστώς του Ιράν ή εν πάση περιπτώσει να συνθηκολογήσει, μετά το τέλος του πολέμου και μετά από 2 μήνες μιας πολύ εύθραυστης εκεχηρίας, Ουκρανίας, το Ιράν μάλλον βγαίνει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ξέροντας βεβαίως ότι κλείνοντας τα στενά του Ορμούζ, κάθε φορά που θα στριμώχνεται θα αναγκάζει όλους τους υπόλοιπους να υποχωρούν. Από αυτή την άποψη, δηλαδή από το τι σκεφτόταν αυτοί που πήραν την απόφαση στην Ουάσιγκτον αλλά και στο Τελαβίβ, αυτός ο πόλεμος έκανε τα πράγματα χειρότερα, δεν ήταν απλώς άχρηστος, έκανε τα πράγματα χειρότερα. Τώρα, αυτή είναι μια στρατηγική αποτίμηση, από την άλλη το ότι έχουμε συμφωνία είναι καλό, είναι καλό για όλους.
0: Ναι, προφανώς, προφανώς. Και το ερώτημα τώρα είναι, το δεύτερο ερώτημα είναι αν αυτή η συμφωνία θα αντέξει στον χρόνο, δηλαδή αν εξασφαλίζει διάρκεια σε αυτήν την κατάσταση ειρήνης ή απλώς είναι πρόλογος για μια επόμενη κρίση. Γιατί εγώ πρόχειρα λέω ότι μια συμφωνία με το Ιράν επί της ουσίας για το πυρηνικό του πρόγραμμα πολύ δύσκολα θα πραγματοποιηθεί σε 60 μέρες. Και δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει ποτέ. Και δεύτερον, υπάρχει ο παράγοντας Ισραήλ και το ενδεχόμενο ο Λίβανος να την τεινάξει στον αέρα. Το φοβάστε αυτό?
1: Έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Για το πυρηνικό πρόγραμμα να πούμε ότι, όπως ενδεχομένως είχαμε πει και μαζί, δεν θα μπορούσε τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν το περιθώριο και δεν είχαν και την υπομονή να διαπραγματευτούν μια συμφωνία στις λεπτομέρειές της για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό το οποίο έκαιγε και τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και ολόκληρο τον κόσμο ήταν
0: να ανοίξουν τα στενά.
1: Έτσι, λοιπόν, όλα παραπέμπονται σε αυτή τη διαπραγμάτευση των 60 ημερών, η οποία βεβαίως δεν είναι αυτό, δεν λέει τίποτα, μπορεί να πάει και να κρατήσει και παραπάνω. Αυτή τη στιγμή η αβεβαιότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η αβεβαιότητα για το πώς το Ιράν θα εγκαταλείψει με κάποιο τρόπο το εμπλουτισμένο ουράνιο που ήδη έχει. Το τι θα κάνει στο μέλλον, πώς θα εμπλουτίζει και για ποιους σκοπούς. Και βεβαίως κατά πόσον όντως η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας θα μπορέσει να παίξει το ρόλο της, δηλαδή την επαλήθευση της στήρησης της συμφωνίας.
0: Το οποίο γινόταν, δηλαδή μέχρι σε ένα σημείο ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ήταν εκεί, προσπαθούσε να κάνει κάποιους ελέγχους. Όταν η Αμερική αποσύρθηκε από τη συμφωνία της και το Ιράν σταμάτησε να δέχεται ελέγχους, έτσι δεν είναι?
1: Την πρώτη περίοδο Τραμπ, βεβαίως. Και αυτό βεβαίως είναι και καταδεικνύει ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη εμπιστοσύνης. Και από το Ιράν, γιατί κατά πόσον εμπιστεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα τηρήσουν τη συμφωνία αυτή και αυτή τη φορά, τον πρόεδρο Τραμπ δηλαδή, και βεβαίως η γενικότερη καχυποψία που υπάρχει απέναντι, η δικαιολογημένη κατά την άποψή μου, καχυποψία που υπάρχει απέναντι σε ένα καθεστώς το οποίο αφού κέρδισε τη μάχη της επιβίωσης θα συνεχίσει κατά την άποψή μου, δηλαδή δεν έχει λόγο ύπαρξης εάν δεν προσπαθεί να αλλάξει την περιοχή. Και εδώ είναι και το ζήτημα του Λιβάνου. Μιλάμε πάντα για το Ισραήλ, το οποίο βεβαίως είναι ένας παράγοντας ο οποίος δύσκολα μπαίνει στην εξίσωση τη γενικότερη, αλλά από την άλλη πλευρά ακόμα και αν το Ισραήλ αύριο έφευγε όπως φαντάζομαι θα κάνει από τον Λίβανο, η ύπαρξη της Χεσμολά εκεί...
0: Ναι, η Χεσμολά δεν θα φύγει.
1: Και δεν θα φύγει, και πάλι και εδώ θα πω ότι ο λόγος ύπαρξης της Χεσμολά από το 82-83 που την δημιούργησε το Ιράν στην ουσία είναι η εξαφάνιση του κράτους του Ισραήλ. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι ένα μαζικό τρομοκρατικό κίνημα σαν τη Χεσμολά θα μετασχηματιστεί σε κάτι άλλο.
0: Ναι, όντως, έχετε δίκιο. Ένας από τους στόχους που είχαν τεθεί αρχικά ήταν επίσης να, εκτός, είχαν υποθεί τα πάντα μέχρι από την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, μέχρι την καταστροφή όλου του πυρηνικού και βαλιστικού προγράμματος και βεβαίως την εξαφάνιση των συγγενικών οργανώσεων τύπου Χεσμολά, Χαμάς κλπ. Προφανώς, τίποτα από αυτά δεν είναι στο τραπέζι τώρα.
1: Στο τραπέζι, ναι. Εντάξει, υπάρχει βεβαίως μόνο αναφορά στο Λίβανο και εκεί, γιατί η Χεζμπολάχ είναι η μεγαλύτερη σιητική οργάνωση και προφανώς είναι και ο μόνος τρόπος να έχει πρόσβαση το Ιράν προς την Ανατολική Μεσόγειο από τη στιγμή που άλλαξε το καθεστώς Άσαντ στη Συρία. Γεωπολιτικά δηλαδή για τους Ρούς

0: δάχτυλά μας σταυρωμένα, όπως λένε στα αγγλικά. Λένε οι Αμερικάνοι, ναι, για να πάνε τα πράγματα, να μην πάνε με το χειρότερο τρόπο. Ένα τελευταίο γρήγορο ερώτημα. Είδα μια δήλωση του πρόεδρου Μακρόν, ο οποίος είχε μια σπάνια ευκαιρία να έχει μακρά συνομιλία με τον πρόεδρο Τραμπ, και είπε μετά ότι διαπίστωσε μια εντυπωσιακή αλλαγή της αμερικανικής στάσης στην Ουκρανία. Και ο ίδιος ο Τραμπ είπε ότι τώρα θα ασχοληθεί με την Ουκρανία. Τι λέτε?
1: Δεν ξέρω. Μακάρι. Δηλαδή, και το λέω αυτό με την έννοια του ότι ο Μακρόν φαντάζομαι εννοεί μια διαφορετική αντίληψη, στάση αμερικανική απέναντι στην Ουκρανία, υπέρ της Ουκρανίας.
0: Ναι, αλλιώς δεν θα ήταν εντυπωσιακή.
1: Λοιπόν, ναι. Ακριβώς. Νομίζω ότι τα δεδομένα στο έδαφος με την απόλυτη ακινησία και μάλιστα σε κάποια σημεία από ό,τι λένε οι αναφορές και την υποχώρηση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ίσως αυτή τη φορά με τον τρόπο που τακτικά δουλεύει το μυαλό του Προέδρου Τραμπ, αυτή τη φορά να πιέσει περισσότερο τη Ρωσία, αν αυτό εννοεί. Δηλαδή αν συνειδητοποιεί ο Πρόεδρος Τραμπ ότι αυτή τη φορά είναι και η Ρωσία, δεν είναι τόσο ισχυρή όσο ήταν όταν δεχόταν το Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο και τον ταπείνωνε με τον τρόπο που τον ταπείνωσε. Νομίζω ότι κάπως έτσι συνήθως σκέφτεται ο πρόεδρος Τραμπ. Μετά από τόσα χρόνια μπορούμε έτσι να έχουμε ένα ψυχογράφημα. Οπότε ίσως αυτό εννοεί, ή αυτό βγαίνει από αυτή τη διαπίστωση του πρόεδρου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φαντή.
1: Εγώ
0: καλημέρα.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου Κόσμος 96,5.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια, να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
8: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
9: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ.
8: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχειες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
9: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
10: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά.

0: Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671 069 425. Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αρχικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν σχεδιάζονται για αύριο στην Ελβετία, μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλλίες τα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το μνημόνιο κατανόησης. Πρόσθεσε ότι η υπογραφή δεν ήταν εύκολη. Νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το μνημόνιο υπεγράφει ηλεκτρονικά. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σύντομα στη μείωση των τιμών ενέργειας, ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Ο πρόεδρος Τραμπ πέτυχε μια καλή συμφωνία, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ένωσης, στη Σύνοδο κορυφή σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού. Δύο αδέρφια ηλικίες 20 και 16 ετών συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρονται μαζί με ακόμη τρεις συνεργούς τους, να απείλησαν και να εξανάγκασαν 25χρονο να μεταφέρει το ποσό των 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, στα νησιά Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος και Κάσος, καθώς και στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Ωραίο, έχει μια ιστορία αυτό το μουσικό θέμα. Αυτό είναι ένα κομμάτι από το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε μη ύφεση του Μέντελσον. Σαν σήμερα, 1948, μια επανάσταση στη μουσική βιομηχανία. Ως τότε, οι δίσκοι βινιλίου, μάλλον δεν ήταν καν βινιλίου, οι δίσκοι ήταν αυτά τα βαριά που ίσως έχετε δει σε παλιατζίδικα ή στο σπίτι του παππού. Κάτι τεράστια βαριά πράγματα, 75 στροφών. Μια εταιρεία, η Columbia, εφήβρε τον δίσκο βινιλίου 33 στροφών, που ήταν επανάσταση τότε. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε ο πρώτος δοκιμαστικά και είχε αυτό ακριβώς το μουσικό περιεχόμενο, δηλαδή το κονσέρτο του Μέντελσον για βιολί σε μη ύφεση. Η μουσική υπόκρουση ταιριάζει, για να σας θυμίσω δύο μηνύματα που σας οφείλω. Το πρώτο είναι το μήνυμα της Εθνικής Τράπεζας και της κάρτας Mastercard. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την Mastercard της Εθνικής για μια αγορά, μια πληρωμή, μπαίνετε σε μια κλήρωση. Μπορεί να κερδίσετε, να είστε ένας από τους 110 που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για τις μεγάλες παραστάσεις του καλοκαιριού στα αρχαία θέατρα, στο φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Να σας θυμίσω επίσης την συμβουλή της Κοσμοτέ. Αν είστε κάπου που δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα και χρειάζεστε ένα γρήγορο ίντερνετ, η λύση είναι το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Χωρίς εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα, έχετε γρήγορο ίντερνετ όπου και αν είστε. Λοιπόν, ακούτε Σκάκη το 3, είναι το ημερολόγιο της 5ης 18 Ιουνίου. Το μεγάλο θέμα της ημέρας είναι αυτή η συμφωνία που υπογράφει χθες επισήμως και ψηφιακά. Βεβαίως, αύριο θα γίνει η τελετή στην Ελβετία και θα υποτίθεται ότι θα αρχίσουν αμέσως οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τα υπόλοιπα, δηλαδή για το πυρηνικό πρόγραμμα. Αυτή η συμφωνία αποκαθιστά τα πράγματα, δηλαδή ανοίγουν τα στενά του Ορμούς, αποκαθίσταται η ομαλότητα στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Αυτό φαίνεται ήδη, αν μπείτε τώρα να δείτε τις τιμές, όπως κάνω εγώ κάθε πρωί τώρα από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, από περιέργεια. Η τιμή του Brent είναι στα $75 το βαρέλι. Θυμίζω ότι είχε φτάσει τα 120. Και θυμίζω ότι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος ήταν στα 71, άρα έχουμε μια γοργή αποκλιμάκωση. Ο στόχος αυτός προφανώς έχει επιτευχθεί. Όλοι οι άλλοι στόχοι που είχαν εξαγγελθεί στο ξεκίνημα αυτής της περιπέτειας, όχι, γιατί ούτε συνθηκολόγησε το Ιράν, ούτε εγκατέλειψε τελείως το πυρηνικό του πρόγραμμα, ούτε το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων και τα αποθέματα βαλιστικών πυράβλων που έχει αγγίζονται, ούτε βεβαίως σταματάει η χρηματοδότηση των οργανώσεων που υποστηρίζει στη Μέση Ανατολή, τύπου Χούθη, Χαμάς και κυρίως Χεσμπολάχ. Συνεπώς υπάρχουν πολλά κενά στη συμφωνία αυτή. Απλώς, όπως λένε οι Άγγλοι, σταυρώνουμε τα δάχτυλά μας και ελπίζουμε να μην συμβεί κάτι κακό ή τουλάχιστον να μην συμβεί πολύ γρήγορα. Τώρα, εδώ στα εσωτερικά όλοι παίζουμε με αυτήν την καινούργια εφαρμογή. Πόσο κάνει, φαντάζομαι μπήκατε, posokani.gov.gr. Είναι μια εφαρμογή που σου επιτρέπει να κάνεις τρία πράγματα. Ωραίο είναι, πλάκα έχει, πας στο σούπερ μάρκετ, σημαδεύεις τον barcode ενός προϊόντος ή γράφεις το όνομά του και βλέπεις ταυτόχρονα πόσο κάνει το ίδιο προϊόν σε όλα τα άλλα σούπερ μάρκετ και βλέπεις επίσης πόσο κάνει σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης. Είναι ωραίο ως παιχνίδι, μπορεί λιγάκι να πιέσει τουλάχιστον τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας, αλλά εκείνοι που ξέρουν λένε ότι το πρόβλημα της ακρίβειας δεν διαμορφώνεται στο ράφι του σούπερ μάρκετ, δηλαδή δεν είναι τα σούπερ μάρκετ που κερδοσκοπούν και ανεβάζουν τις τιμές παράλογα, είναι σε άλλους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας το πρόβλημα και βεβαίως η εφαρμογή δεν μας επιτρέπει να το δούμε, μας επιτρέπει απλώς να δούμε ότι αυτό που αγοράζουμε εδώ εμείς σε αυτό το ποσό, ένας Γερμανός ας πούμε το αγοράζει 30% φθηνότερα. Και αναρωτιόμαστε γιατί. Αναρωτιόμαστε μεν γιατί, αλλά δεν μπορούμε να πάμε στη Γερμανία για να το αγοράσουμε. Θα το πάρουμε από το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μας.

0: παίζουμε με το πόσο κάνει. Παίζουμε, μάλλον περιμένουμε, καθώς έρχονται σιγά σιγά πληροφορίες από το οικονομικό επιτελείο που δουλεύει πυρετοδός για να ετοιμάσει το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση. Σε πόσο, 3 μήνες από τώρα. Ο Πρωθυπουργός δεν θα είναι απλώς ένα δις, θα είναι κοντά στο 1,5 λένε τώρα. Όσο θα είναι, εξαρτάται εν μέρη και με το τι θα γίνει στην Ευρώπη. Σήμερα έχει σύνοδο κορυφής, το βράδυ δείπνο αρχηγών για να ξεκινήσουν. Θα συζητήσουν για την Κίνα, θα συζητήσουν για την Ουκρανία, θα συζητήσουν για τη Ρωσία. Αλλά στο βάθος αυτή η σύνοδος έχει θέμα τις δημοσιονομικές ισορροπίες και τον προϋπολογισμό της Ευρώπης, ο οποίος συζητείται ήδη τώρα που έχουμε Κυπριακή Προεδρία. Αλλά θα συζητηθεί, μάλλον δεν θα έχει τελειώσει η συζήτηση όταν θα αρχίσει η Ελληνική Προεδρία του χρόνου, τέτοια εποχή. Εκλογές κατά τα άλλα, γενικώς εκλογική συζήτηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνουν υποχρεωτικά νωρίς οι εκλογές. Κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη εκείνων που καταλαβαίνουν παραπάνω, οι εκλογές μπορεί να γίνουν ανά πάσα στιγμή από το Σεπτέμβριο μέχρι και τον ερχόμενο Ιούνιο. Ακόμη και ο Ιούνιος παίζει. Έστω Μάιος. Πακέτα για τη Διεθνή Έκθεση, παροχές, κλασικές αλληλοκατηγορίες. Στο Πασόκ είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί εκεί η συζήτηση είναι περισσότερο εσωτερική. Ο κύριος Δούκας είπε προημερών ότι γιατί όχι να μιλήσουμε και με τον Τσίπρα. Ο Νίκος Παπανδρέου είπε ότι η απόφαση που πήρε το συνέδριο ότι το Πασόκ δεν θα συνεργαστεί ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία ισχύει μέχρι το βράδυ των εκλογών, όχι μετά από αυτό. Και η Άννα Διαμαντοπούλου χαρακτήρισε γελία τη συζήτηση από τώρα για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Επικαλείται προφανώς την περίφημη ρήση του Φρανσουά Μιτεράν, πολύ χρησιμοποιημένη, ότι ανάμεσα στην προεκλογική και την μετεκλογική περίοδο μεσολαβεί μια κρίσιμη στιγμή, οι εκλογές οι ίδιες. Άλλη μια φορά χρόνια πολλά στον μεγάλο Πολ Μακάρτνεϊ, τον μεγάλο τραγουδόποιό του αιώνα. Κλείνει σήμερα τα 84 και με αυτή τη μουσική οικοπρόκρουση πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.

0: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
9: Πάμε Cherry Park.
8: Ναι!
10: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
8: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
10: Cherry Park. The place of happiness.
11: Κατά 3 ημερολόγιων, καλεσμένη σε ημερολόγιο σήμερα κυρία Άννα Ευθυμίου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά και βουλευτής Θεσσαλονίκης. Καλημέρα κυρία Ευθυμίου.
12: Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
11: Τώρα πλησιάζουμε σε εκλογές, οπότε πρέπει να θυμίζουμε την περιφέρεια, την εκλογική περισσότερο παρά την υπουργική ιδιότητα.
12: Ευχαριστώ πολύ.
11: Ναι, παρόλα αυτά υπάρχει πάντα υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι στην Ελλάδα όταν πλησιάζουν οι εκλογές τα μολύβια κατεβαίνουν, οι υπουργοί ενδιαφέρονται περισσότερο για την επανεκλογή τους και λιγότερο για το τι θα αφήσουν πίσω τους στο Υπουργείο. Δεν ξέρω πώς αντιστέκεστε σε αυτό.
12: Αντιστέκομαι στεναρά. Πραγματικά, εδώ τώρα μελετάμε διάφορα πράγματα στο Υπουργείο. Είναι ένα πολύ, ξέρετε, νευραλγικό χαρτοφυλάκι αυτό της κοινωνικής ασφάλισης.
11: Ειδικά
12: αυτή τη στιγμή με πετύχατε πραγματικά να μελετάω κάποιες απαντήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό που λέμε για την αύξηση των ορίων ηλικίας που έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να γίνει.
11: Ακριβώς αυτό ήθελα να κουβεντιάσουμε κιόλας. Γιατί υποτίθεται ότι τώρα.
12: Εδώ με πετύχατε πραγματικά να μελετάω τις απαντήσεις.
11: Υποτίθεται ότι έχουμε μια υποχρέωση να, σε τακτά χρονικά διαστήματα να επανεξετάζουμε τα όρια συνταξιοδότησης, τα όρια ηλικίας, με βάση το δημογραφικό, με βάση το προσδόκιμο ζωής. Έτσι δεν είναι? Τώρα, εσείς δηλώσατε ότι δεν θα αλλάξουν τώρα το 2027. Θα αλλάξουν το 2027.
12: Είναι, επανεξετάζεται ανά τρία χρόνια.
11: Ανά τρία χρόνια, σωστά.
12: Ανά τρία χρόνια, με βάση τον μνημονιακό νόμο του 2010, με το προσδόκιμο ζωής. Εμείς τώρα γίνεται, αυτή τη στιγμή εκπονείται το Aging Report, που θα είναι δηλαδή η έκθεση για τη γύρανση, που από μέσα από εκεί θα κριθεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που εμείς βλέπουμε και έχει αποδεχθεί στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, έτσι, έχει δει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ότι σε κάθε περίπτωση έχει αυξηθεί η μέση πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης λόγω γύρατος στα 65,5 χρόνια. Mm-hmm. Έχει αυξηθεί πολύ. Και επίσης οι προβλέψεις σε σχέση με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής δεν επιβεβαιώνονται από τα απολογιστικά στοιχεία της Eurostat. Δηλαδή, όσο δεν επιβεβαιώθηκε με βάση τα απολογιστικά στοιχεία που έβγαλε η Eurostat πριν δύο μήνες, οι προβλέψεις που έλεγαν πόσο θα αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής. Είμαστε κάτω από τη μία μονάδα από το 2010 μέχρι σήμερα. Επομένως, εμείς θεωρούμε με τα στοιχεία που έχουμε ότι είναι επαρκή και ξεκαθαρίζουμε ότι δεν πάμε σε αύξηση των ορίων ηλικίας όπως προβλεπόταν, όπως δηλαδή στην επανεξέλεξη.
11: Ναι, κατάλαβα. Αυτό είναι, αυτό είναι θέμα που δικαιούται η ελληνική κυβέρνηση να το αποφασίσει μόνη της ή το διαπραγματεύεται με, με την Ευρωπαϊκή Ένωση?
12: Είναι μια, αυτό εκπονείται το Aging Report και είναι σαφώς μέσα αυτή τη στιγμή παίρνουμε όλα τα στοιχεία από τον ΕΦΚΑ, δουλεύονται με ένα πολύ συγκεκριμένο μοντέλο και βγαίνουν κάποια συγκεκριμένα δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα λοιπόν αξιολογούνται και ανακοινώνονται του χρόνου, το 27 θα ανακοινώσουν. Όμως εμείς τα στοιχεία αυτά τα δουλεύουμε καιρό και ήταν και η προτεραιοποίησή μου, ξέρετε, ότι με το που ανέλαβα το χαρτοφυλάκιο αυτό, γιατί δεν πίστευα όταν το ανέλαβα ότι θα πάμε σε αύξηση των ορίων ηλικίας, να σας πω την αλήθεια, με βάση την εξειδίκευση που έχω. Και έτσι αυτό επιβεβαιώνεται. Δηλαδή το είδα και τα στοιχεία που έχουμε δεν επιβεβαιώνουν ούτε τις προσβλέψεις της Eurostat για το προσδόκιμο ζωής, αλλά και η μέση μας ηλικία αυξήθηκε πάρα πολύ στα αξιοδότηση. Πάρα πολύ.
11: Άρα, επανεξέταση πια το θέμα αυτό θα ξανάρθει το 2030. Έχουμε καιρό.
12: Όταν είναι να γίνει, ναι. Το 2030.
11: Το δημογραφικό όμως είναι ένα θέμα.
12: Ξέρετε, πάμε για αύξηση. Όχι, δεν το λέμε. Δεν μπορεί να προκύψει αυτό. Ίσως πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι και σε αυτό. Mm-hmm. Πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι πολύ.
11: Το δημογραφικό όμως παραμένει μια πίεση στο θέμα του, στο συνταξιοδοτικό, γιατί ναι. Θεωρητικά οι άνθρωποι ζούμε όλο και περισσότερο, αλλά στην αγορά εργασίας μπαίνουν όλο και λιγότερο, γιατί απλώς γεννιούνται λιγότερα παιδιά, συνεπώς μοιραία αυτή η διαφορά θα ανοίγει πάντα. Και νομίζω ότι εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία στοιχεία που είχα δει είναι ότι δεν έχει επίσης καλυφθεί ένα κενό, ότι και εκείνοι που είναι στην αγορά εργασίας δεν γράφονται, δεν πληρώνουν εισφορές για αυτούς οι εργοδότες τους, προτιμούν να βρίσκουν άλλους τρόπους να παίρνουν την αμοιβή τους, δεν λέω μαύρα, αλλά πάντως με μπλοκάκι, με διάφορα άλλα ευέλικτα σχήματα, με αποτέλεσμα αυτή η απόσταση ανάμεσα στο ποιοι πληρώνουν εισφορές και ποιοι περιμένουν από τις εισφορές των νεότερων να πάρουν τη σύνταξή τους να μεγαλώνει, όχι?
12: Σωστά το θέσατε το θέμα, πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, τι γίνεται προκειμένου να χτίσουμε σήμερα για την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος για τις γενιές του αύριο? Πρώτον, είναι ουσιαστικό, είμαστε στο σκληρό πυρήνα της ανεργίας, να διευρύνουμε το εργατικό δυναμικό. Άρα, να εργαστούμε για να μπορέσουν να μπουν στην αγορά εργασίας ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Νέοι, γυναίκες, άνθρωποι με αναπηρία, εργαζόμενοι μεγαλύτερη ηλικία. Και αυτή είναι στρατηγική επιλογή του Υπουργείου Εργασίας. Και μέσα και από προγράμματα ΔΥΠΑ, μέσα και από άλλες πολιτικές, όπως η πολιτική, η μεταρρύθμιση των εργαζόμενων συνταξιούχων, η οποία έχει φέρει να φαίνεται δηλωμένα, μπορεί να υπήρχε αδήλωτα, αλλά δηλωμένα, από τις 35.000 που εμφανίζονταν επίσημα όταν έγινε τέλη του 23 αυτή η μεταρρύθμιση, πλέον έχει φτάσει, είναι και εποχικότητα, από 250 μέχρι 300.000 εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, λοιπόν, αυτή τη στιγμή εισφέρουν στο ασφαλιστικό μας
11: σύστημα. Γύρω στις 300.000 είναι αυτοί που εργάζονται και το δηλώνουν και πληρώνουν την αντίστοιχη εισφορά. Μάλιστα.
12: Και εργάζονται και πληρώνουν ένα πόρο υπέρ του ΕΦΚΑ. Έχει, δηλαδή, το ότι η σύνταξή του είχε υποστεί περικοπή 30%, αυτό έχει καταργηθεί. Αυτή ήταν η μεταρρύθμιση.
11: Ναι, σωστά.
12: Και πλέον όλο και περισσότεροι βγαίνουν στην αγορά εργασίας αφού πάρουν τη σύνταξή του. Άρα, διευρύνεται το εργατικό δυναμικό. Ένα δεύτερο, όπως πολύ σωστά το τοποθετήσατε, θέμα είναι το θέμα της εισφοροδιαφυγής. Τι γίνεται με αυτό? Σαφώς έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε κρίσιμο βαθμό η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Αυτή τη στιγμή έχουν δηλωθεί το 25 σε σχέση με το 24 2,7 εκατομμύρια ώρες παραπάνω υπερορίας. Αυτά σημαίνει φυσικά και ένα αντίστοιχο αντίκτυπο και στα έσοδα των εσφορέων κοινωνικής ασφάλειας. Ένα αυτό. Από εκεί και πέρα ψηφιοποιείται ο ΕΦΚΑ, δηλαδή γίνεται το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ. Και μέσα από τις καινούργιες API Delta, δηλαδή το σύστημα Ariadne, αποτελεί την αχοκοκαλιά της κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό τι σημαίνει? Ότι με βάση το Εργάνη 2, που είναι η μεταρρύθμιση για την εργασία που όλα εκεί δηλώνονται ηλεκτρονικά, το Εργάνη 2 και το Αριάδνη θα μιλάνε πλέον μεταξύ τους τα συστήματα και θα πρέπει ό,τι υπάρχει στην εργασία να υπάρχει και στην ασφάλιση. Αυτό είναι κρίσιμο, γιατί υπήρχαν αποκλήσεις, όπως και εσείς όλοι σωστά είπατε, και πλέον θα υπάρχει αντιστοίχηση με βάση την ψηφιοποίηση και τη διαφάνεια. Άρα είναι ένα όπλο, δεν λέμε ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε σαφώς έτσι μόνο, αλλά είναι ένα όπλο, είναι ένας άλλος άξονας που με βάση που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την εισπορροϊδεφυγή. Για να μπορέσουμε να περισσότερο να αυξήσουμε τα έσοδα των ασφαλιστικών φορέων. Από εκεί και πέρα. Είναι πολύ κρίσιμο ότι δίπλα στο διανεμητικό σύστημα έχουμε βάλει το ΤΕΚΑ. Είναι το κεφαλαιοποιητικό σύστημα επικουρικής ασφάλισης.
11: Δουλεύει αυτό. Γιατί θυμάμαι έγιναν πολλές συζητήσεις όταν καθιερώθηκε το ΤΕΚΑ. Υπήρχε πάντα η απορία αν θα πείσει, αν δηλαδή κάποιος νέος θα πιστεί να μπει σε αυτό.
12: Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στην επικουρική αυτή. Ναι. Είναι πρώτος πυλώνας. Έχει αυτή τη στιγμή περίπου πάνω από 600.000 ασφαλισμένους και 280 περίπου χιλιάδες επιχειρήσεις. Άρα είναι ένας νέος φορέας κοινωνικής ασφάλισης που πραγματικά εργαζόμαστε πάρα πολύ σκληρά για να χτιστεί. Σκεφτείτε ότι είναι κάτι εντελώς καινούριο. Mm-hmm. Άρα έχουμε πολλά στάδια για να μπορέσει να λειτουργήσει. Όμως αυτή τη στιγμή βάζουμε τα θεμέλια ακριβώς για να μπορέσουμε να έχουμε την αισιοδοξία ότι με βάση τους ατομικούς κουμπαράδες και χρήματα που θα επενδυθούν από το ΤΕΚΑ θα μπορέσουμε να γίνει ένας από τους μεγάλους θεσμικούς επενδυτές της χώρας που θα δίνουν, θα εγγυώνται μεγαλύτερες επικουρικές συντάξεις για την νέα γενιά. Mm. Δηλαδή είναι το ασφαλιστικό σύστημα της νέας γενιάς υποχρεωτικό τον πρώτο πυλώνα. Παράλληλα όμως πρέπει να φτιάξουμε, να στήσουμε και το δεύτερο πυλώνα ασφάλιση. Τι είναι εκεί? Είναι η προαιρετική ασφάλιση στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης.
11: Ναι.
12: Και φέρνουμε και καινούριο νομοσχέδιο, γιατί ακριβώς με νόμο που είναι και εισηγήτρια, ο 58 του 23 της κυβέρνησης, μπήκε ένα ουσιαστικό πλαίσιο εποπτείας, διαφάνειας και λειτουργίας με υψηλά εχέγγυα. Έχουμε δει ότι όπως έχει λειτουργήσει ο νόμος αυτός, χρειάζονται κάποιες βελτιώσεις. Χρειάζονται δηλαδή περισσότερα κίνητρα για να μπουν περισσότερες επιχειρήσεις, στην ακόλουθα περισσότεροι εργαζόμενοι στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλειας. Άρα φέρνουμε νομοθετικές παρεμβάσεις, οι οποίες με βάση του πελών θα υπάρχει ένας ορισμός, μια μορφή ανοιχτά ΤΕΑ, θα λέγονται, ανοιχτά ταμεία επαγγελματικής ασφάλειας, που εκεί πέρα θα μπορούν να μπουν χωρίς συγκεκριμένες αδειοδότηση, αλλά θα υπάρχει μια ομπρέλα ενός μεγάλου ΤΕΑ, που από εκεί θα μπαίνουν και στα μέσα και θα κάθονται μικρές επιχειρήσεις. Άρα θα μπαίνουν περισσότεροι εργαζόμενοι. Είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο.
11: Τύπου
12: πολυεργοδοτικά, να το πω έτσι, για να μπορέσει να γίνει πιο σχηματοποιημένα, να το καταλάβουμε. Αλλά εκεί λοιπόν θα μπαίνουν επιχειρήσεις μικρότερες, άρα περισσότεροι εργαζόμενοι, γιατί θα προσδοκούν, για ποιο λόγο γίνεται αυτό, για να προσδοκούν να πάρουν μια συνταξιοδοτική συμπληρωματική παροχή. Αυτό είναι κάτι που γίνεται στην Ευρώπη. Εμείς εδώ είμαστε πίσω αρκετά. Πρέπει λοιπόν να το ενισχύσουμε και πλέον και πέραν τούτου τα ΤΕΑ γίνονται και επενδυτές, επενδύουν τα κεφάλαια αυτά που έχουν και αυτά
11: έτσι γίνεται, νομίζω ότι έτσι γίνεται στις περισσότερες χώρες του κόσμου.
12: Ναι, πρέπει και εμείς λοιπόν να πάμε και στην πλήση αυτή και παράλληλα θα εισάγουμε και ένα νέο ασφαλιστικό προϊόν, το ΑΠΕΣ, θα λέγεται τα ομαδικά.
3: Κόσμος 96,5.
9: Η ώρα είναι 11.
3: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
13: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Στο Δημαρχείο Αργοστολίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κεφαλονιάς με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων Δημήτρη Ψυχογιού. Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι και των τριών δήμων του νησιού, συζητώντας ζητήματα ίδρυυσης και άρδευσης εν ώψη της θερινής περίοδου. Παράλληλα, κατατέθηκαν προτάσεις για την ενίσχυση των υπηρεσιών ύδατος, ενώ ακολούθησε επίσκεψη στη μονάδα αφαλάτωσης Αργοστολίου. Τονίστηκε η ανάγκη συνεργασίας για τη βελτίωση των υποδομών και τη διασφάλιση επαρκούς παροχής νερού. Σειρά επαφών σε Υπουργεία πραγματοποίησαν ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγής Καπάτος και ο Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος με στόχο την προώθηση ζητημάτων που αφορούν την ανάπτυξη και τις υποδομές της περιοχής. Σε συναντήσεις με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια και τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη λειτουργία της κρουαζιέρας, τη βελτίωση των λιμενικών υποδομών της Πεσάδας, καθώς και την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του χειμώνα. Παράλληλα, εξετάστηκαν οι ανάγκες χρηματοδότησης έργων, η πορεία υλοποίησης παρεμβάσεων, οι κρίσιμες υποδομές και η ενίσχυση των υπηρεσιών του λιμενικού σώματος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν σε θετικό κλίμα, με κοινό στόχο την ενίσχυση των υποδομών και τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών. Δύο άτομα συνελήφθησαν στην Κεφαλονιά στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που σχετίζεται με παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αγγελικές αρχές, ενώ η υπόθεση φέρεται να αφορά σημαντική ποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Οι έρευνες πραγματοποιούνται από ειδικές αστυνομικές μονάδες που βρίσκονται στο νησί στο πλαίσιο εντατικοποιημένων ελέγχων. Θετική στους εντατικούς ελέγχους που πραγματοποιούνται στο αεροδρόμιο, στο λιμάνι και σε άλλες τουριστικές περιοχές της Κεφαλονιάς εμφανίζονται οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί του Αργοστολίου. Όπως επισημαίνουν, οι έλεγχοι συμβάλλουν στην αντιμετώπιση φαινομένων παράνομων μεταφορών και αθέμητου ανταγωνισμού, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Οι επαγγελματίες τονίζουν ότι η τήρηση της νομιμότητας διασφαλίζει ίσους όρους λειτουργίας για όλους και βελτίωση των υπηρεσιών προς τους επισκέπτες. Από τις 25 έως και τις 28 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ Γυμναστικής για Όλους Άννα Πολάτου. Η διοργάνωση θα ανοίξει την 5η 25 Ιουνίου με παρέλαση των αθλητικών τμήματων και τελετή έναρξης στο Αργοστόλι. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου το βράδυ οι αποστολές θα βρεθούν στο Λιξούρι, ενώ το Σάββατο 27 στη Σάμη. Το φεστιβάλ θα κορυφωθεί την Κυριακή 28 Ιουνίου στην κεντρική εκδήλωση στο Αργοστόλι στο κλειστό γήπεδο, η οποία θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Εθρίος καιρός προβλέπεται για σήμερα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
14: Κόσμος 96,5. Και τώρα Κόσμος Magazine, το ενημερωτικό μαγαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.
15: Καλή σας μέρα.
13: Καλημέρα, καλημέρα.
15: Εδώ είμαστε, πιστοί στο ραντεβού μας.
13: Είναι δυνατόν.
14: Κόσμος Magazine. Η ταυτότητα της ημέρας.
13: Λοιπόν, να πάμε στην ταυτότητα της ημέρας. Να πάμε. Λοιπόν, το 1815 έχουμε την ιστορική μάχη του Βατερλό. Οι ενωμένες δυνάμεις Βρετανών και Πρόσων υπό τους στρατηγούς Wellington και Blücher, αντίστοιχα, συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις των οποίων ηγείται ο αυτοκράτορας Ναπολέων Βοναπάρτης. Το 1904, σαν σήμερα, ο υπουργός παιδείας Σπυρίδων Στάης σκοτώνει σε μονομαχία τον βουλευτή Τρικάλων Κόκο Χατζιπέτρο. Ο Χατζιπέτρος είχε εξυβρίσει τον Στάη επειδή του είχε αρνηθεί ρουσφέτη και ο υπουργός, κατά τα ιωθώτα της εποχής εκείνης, ζήτησε μονομαχία για να αποκαταστήσει την τροθύσα τιμή του, την οποία απεδέχθη ο Χατζιπέτρος και την έφαγε κιόλας. Το 1932, σαν σήμερα, ιδρύεται στη Γενέβη η FIBA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ. Μεταξύ των 8 ιδρυτικών μελών είναι και η Ελλάδα, που εκπροσωπείται από τους Σιμεών Μαυροσκούφη και Γεώργιο Αμπατζίογλου. Το 1976, σαν σήμερα, ο 22χρονος διεθνής επιθετικός Θωμάς Μαύρος μεταγράφεται από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ έναντι 4 εκατομμυρίων δραχμών, παράλληλα με τις εισπράξεις 6 φιλικών αγώνων. Ο Μαύρος θα αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στην Ελλάδα και νομίζω και σημαία της ΑΕΚ. Έτσι. Το 2015, σαν σήμερα, την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο ευρώ ζητούν οι πολίτες που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα που έγινε μέσω των social media για συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, κρατώντας στα χέρια τους τις ελληνικές σημαίες αλλά και σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κεντρικό σύνθημα «Μένουμε Ευρώπη». Οι διαδηλωτές εκφράζουν την ανησυχία τους για τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1934 γεννιέται ο διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος και σκηνογράφος Δημήτρης Μηταράς, ένας από τους σημαντικότερους της γενιάς του 60, και το 1942 γεννιέται και ο Άγγλος τραγουδοποιός Paul McCartney, ένα από τα ιδρυτικά νομίζω μέλη των Beatles. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1974 ο Ρώσος στρατάρχης που έπαιξε μάλιστα και σημαντικό ρόλο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, Γιώργη Ζούκοφ. Αυτά τα σαν σήμερα. Τώρα, ο καιρός. Ετοιμαστείτε για ακραίες θερμοκρασίες για την εποχή τουλάχιστον. Α, να πούμε ότι την Κυριακή είναι η μεγαλύτερη μέρα του έτους. Από την Δευτέρα αρχίζει να μικραίνει η μέρα. Θα το καταλάβετε τον Αύγουστο. Λοιπόν, σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου στους 34 βαθμούς Κελσίου. Έχω να σας πω ότι δεν θα έχουμε ανέμους, τίποτα, 4 μποφόρ δυτική, βορειοδυτική. Όμως είναι η πρώτη φορά για φέτος που βλέπω τέτοια θερμοκρασία αυτή την ώρα. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 29,5 βαθμούς Κελσίου. Λαζαριάννα Ζησόπουλος Νίκος για το Αργοστόλι, Σφαέλου Ευανθία για το Λιξούρι, τα εφημερεύοντα φαρμακεία.
14: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
15: Λοιπόν, ξεκινάμε με το αστυνομικό δελτίο, όπου συνελήφθησαν 2 πολύ φερέλπιδες νέοι 20 χρονών για διακίνηση κάναβης μέσω ταχυδρομικού δέματος.
13: Εντάξει. Α, και ταχυδρομικού δέματος.
15: Βέβαια, οι οποίοι επιχείρησαν να εισάγουν στην ελληνική επικράτεια ακατάργαστη κάναβη μέσω ταχυδρομικού δέματος Βαρβάτου, όχι κανένα δεματάκι. Έτσι λοιπόν, από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών, την Τρίτη, συνελήφθησαν 2 ημεδαπή ηλικίας μπουμπούκια 20 χρονών, οι οποίοι κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ακατέργαστης κάναβης μέσω ταχυδρομικού δέματος στην περιοχή της Κεφαλονιάς.
13: Έλα μα, τίποτα.
15: Ειδικότεροι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του Αερολιμένα Αθηνών, σε συνεργασία με αστυνομικούς τους εδώ από υποδιεύθυνσης δίωξης,
13: τους είχανε τσεκάρει.
15: Βέβαια, εντόπισαν, όχι, το ύποπτο ταχυδρομικό δέμα το είχαν εντοπίσει.
13: Αυτό λέω, ήταν τσεκαρισμένο.
15: Το οποίο περιείχε 5 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με κατάργαστη κάναβη συνολικού μεικτού βάρους 1.270 γραμμαρίων.
13: Κάτι παραπάνω από 1 κιλό.
15: Κατόπιν αυτού οργανώθηκε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν οι κατηγορούμενοι κατά την παραλαβή του δέματος. Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα και 2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας.
13: Εντάξει, μία είχε ο καθένας.
15: Ακριβώς. Επισημαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει ξανά στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα, ενώ σε βάρος τους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι και αναμορφωτικά μέτρα. Έπιασαν τόπο τα μέτρα που...
13: Αυτό λοιπόν είναι, εγώ θέλω να πω ότι μάλλον αυτή είναι η είδηση, ότι οι κατηγορούμενοι και στο παρελθόν έχουν απασχολήσει, αλλά τι έγινε, εφόσον τέτοιοι είναι οι νόμοι, έτσι θα είναι, θα κυκλοφορούν. Και τώρα δηλαδή μη σας κάνει εντύπωση αν και μετά από αυτό συνεχίζουν να κυκλοφορούν.
15: Πάλι τα ίδια, αυτά είναι οι νόμοι. Έτσι είναι, οι αστυνομικοί τους πιάνουν, οι δικαστικοί τους
13: πιάνουν. Ο νόμος τους αφήνει.
15: Να και μια ωραία είδηση είναι αυτή που λέει ότι από το Δήμο Αργοστολίου ότι προχωρούν οι εργασίες ανάπλασης στην οδό Πολύφημου, η οποία βρίσκεται πλησίον του τρίτου γυμνασίου Αργοστολίου. Πρόκειται για τμήμα από το έργο
13: με το είδα.
15: Το είδες?
13: Το είδα. Είναι ακριβώς το μικρό στενάκι. Πώς είμαστε δηλαδή στην Παιδική Χαρά που είναι κάτω από τον Άπιερ, όσο περνάμε δίπλα στο σχολείο εκεί που στον Άπιερ, είναι ένα δρομάκι που πηγαίνει προς τα πάνω και, και πραγματικά το φτιάχνουν πλακόστρωτο. Αυτό το δρομάκι θα είναι καταπληκτικό. Είναι, όταν τα βλέπεις αυτά, σου έρχεται στο μυαλό αυτό που είχαν παλιά τα σοκάκια.
15: Ναι.
13: Ναι, γιατί αυτό τουλάχιστον μοιάζει κιόλας.
15: Για σοκάκι.
13: Ναι, ήταν πολύ ωραίο.
15: Τέλειον. Μπράβο. Στους εμπνευστές που το έφτιαξαν έτσι. Έχεις πάει σε Κυκλαδίτικα νησιά?
13: Όχι.
15: Να δεις τα σοκάκια πώς είναι?
13: Όχι.
15: Ασβεστωμένα.
13: Καλά, εντάξει.
15: Κάτασπρα. Κάτω τα...
13: Μα είναι το, και το, ναι, χαρακτηριστικό το τους.
15: Και δεξιά και αριστερά παράκια.
13: Ναι, παράκια. Νόμιζα σπίτια ότι θα ακούγαμε.
15: Ο χαμός. Καλά, άλλο για τα σπίτια. Δεν συζητάμε για τα σπίτια.
13: Λοιπόν, είχαμε εδώ μία συνάντηση εργασίας. Εδώ όμως, στο Αργοστόλι. Η οποία ήταν, νομίζω, για την... ίδρευση και την άρδευση. Πιο συγκεκριμένα βρέθηκε εδώ ο αντιπρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, ο κύριος Δημήτρης Ψυχογιός. Να πούμε ότι στο επίκεντρο βρέθηκαν τα ζητήματα ίδρευσης και άρδευσης και η μονάδα αφαλάτωσης. Η διαχείριση των υδάτινων πόρων και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κεφαλονιά βρέθηκαν στο επίκεντρο αυτής της συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου, του κυρίου Ψυχογιού. Επίσης, να πούμε ότι στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι και των τριών δήμων της Κεφαλονιάς. Δηλαδή, είχαμε τον αναπληρωτή δήμαρχο Αργοστολίου Γιώργο Τσιλιμιδό, τον αντιδήμαρχο Λιξουρίου Άγγελο Γαλάτη, τον αντιδήμαρχο Σάμι Θεμιστοκλή Δευτέραιο, καθώς και με ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚΟ, ο κύριος Γαβριελάτος, να του δώσουμε τα χαιρετίσματα, μαζί με τον Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Γεράσιμο Σιμωτά. Ο δήμαρχος, ο δικός μας, θέλω να πω ότι δεν ήταν εδώ διότι βρίσκεται στην Αθήνα και έχει συναντήσει με υπουργούς και υφυπουργούς.
15: Μαζί με τον κύριο Καπάτο.
13: Ναι. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τέθηκαν επιτάπητος ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχειριστική επάρκεια των υπηρεσιών ύδατος, το γενικό σχέδιο υπηρεσιών ύδατος, αλλά και ευρύτερα θέματα που αφορούν το σχεδιασμό αλλά και τη λειτουργία υποδομών ίδρυψης και άρδευσης στην Κεφαλονιά. Οι εκπρόσωποι των Δήμων κατέθεσαν συγκεκριμένες προτάσεις και αιτήματα προς την ρυθμιστική αυτή αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων, επισημένοντας τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χαρακτήρα της Κεφαλονιάς αλλά και την ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διαχείριση του νερού. Τώρα, η επίσκεψη του κυρίου Ψυχογιού ολοκληρώθηκε με την αυτοψία στη μονάδα αφαλάτωσης Αργοστολίου, όπου ενημερώθηκε αναλυτικά για την λειτουργία της εγκατάστασης και το ρόλο βεβαίως που διαδραματίζει στην κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της περιοχής. Εύχομαι ειλικρινά το καλοκαίρι τώρα που διανύουμε να μην έχουμε προβλήματα. Τα περισσότερα προβλήματα, αν θυμάστε, εμφανιζόνται και στη Σάμη. Μας το έχει πει και ο δήμαρχος της Σάμης Παναγής Δρακουλόγκωνας. Μας το έχει πει βέβαια και ο κύριος Σπαθής, το θυμάμαι, ο κύριος Σπύρος Σπαθής. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια πράγματα, τα οποία πρέπει να προσέχει ο κόσμος. Δηλαδή δεν παίρνω το λάστιχο και αρχίζω να πω τις δύο ώρες ή να πλένω το δρόμο για να μην σηκώνεται άμμος.
15: Ή να πλένω το αυτοκίνητό μου έξω στον δρόμο.
13: Μόνο το αυτοκίνητό σου, άμα θέλεις, πλύν το, αλλά...
15: Κάτσε να το πλύνεις με μια λεκάνη.
13: Ναι, ναι, υπάρχει μια, πώς να το πω έτσι...
15: Να μην κάνεις υπερκατανάλωση.
13: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς, να καταναλώνετε το νερό που πραγματικά έχετε ανάγκη τη μέρα. Λοιπόν, αυτό χρειάζεται προσοχή, γιατί ο Δήμος Σάμης έχει βρεθεί στη δεινή θέση... πρόπερση, όχι πέρυσι, πρόπερση το είδαμε αυτό το φαινόμενο, να είναι 4 μήνες σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης.
15: Βέβαια.
13: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Λοιπόν, για να μην έχουμε τα ίδια.
15: Και όπως σας είπε η Σπυριδούλα προηγουμένως, ότι ο κύριος Δήμαρχος δεν ήταν εδώ διότι βρίσκεται στην Αθήνα, μας πληροφόρησε ο βουλευτής ο κύριος Καπάτος για τη συνάντηση που είχαν ο κύριος Μιχαλάτος και ο κύριος βουλευτής στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης για ζημιές από πρόσφατα καιρικά φαινόμενα στον Δήμο Αργοστολίου. Αυτή τη συνάντηση εργασίας λοιπόν που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συμμετείχαν ο Δήμαρχος μαζί με τον βουλευτή και τον αρμόδιο υφυπουργό για θέματα κρατικής αρρωγής, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο. Μάλιστα. Όπως μας πληροφορεί ο κύριος βουλευτής, κατά τη διάρκεια της συνάντησης ενημερώσανε τον υφυπουργό για τις ζημιές που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το Δήμο Αργοστολίου κατά τη χειμερινή περίοδο του 26, καθώς και για τις ανάγκες αποκατάστασης και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται σε κρίσιμες υποδομές. Παράλληλα συζητήσανε και την πορεία των έργων που υλοποιούνται μετά από προηγούμενες φυσικές καταστροφές, επίσης για την εξέλιξη των σχετικών χρηματοδοτήσεων και τα επόμενα βήματα που απαιτούνται ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την προστασία των πολιτών και την θωράκιση των υποδομών. Και βέβαια ο κύριος, όπως συνηθίζει, ευγενέστατος όπως πάντα ο κύριος Καπάτος, θέλει να ευχαριστήσει τον υφυπουργό τον κύριο Κατσαφάδο για τη συνεργασία και την ανταπόκρισή του στα ζητήματα που έθεσε ο κύριος Μιχαλάτος και ο κύριος Καπάτος.
13: Μάλιστα.
15: Για το Δήμο του Αργοστολίου.
13: Μακάρι να τα δούμε.
15: Στηρίζει, λέει, τις προσπάθειες των Μιχαλάτου Καπάτου ο κύριος Κατσαφάδος, οπότε περιμένουμε τα αποτελέσματα τώρα.
13: Ποια αποτελέσματα?
15: Θα πέσουν τα μπικικίνια.
13: Ποια μπικικίνια, για ποια έργα όμως? Γιατί εδώ είναι για τα θέματα της πολιτικής προστασίας.
15: Ναι, τις ζημιές που είχαν γίνει στα περατά, τα ξέχασες τι είχε γίνει στα περατά?
13: Δεν έχουν πάρθει χρήματα γι' αυτό?
15: Ξέχασες τι είχε γίνει?
13: Ναι, λέω, δεν έχουν δοθεί χρήματα γι' αυτά?
15: Μπορεί κάποια να δόθηκαν, αλλά μην έφτασαν.
13: Άγια
15: Αντρέα εκεί πέρα, ξέχασες τι έχει γίνει σε εκείνη την περιοχή? Πω, Παναγία μου.
13: Λοιπόν, πριν περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε ότι αυτές τις μέρες έχει ξεσπάσει βεβαίως όλο αυτό. Βλέπω εντωμεταξύ δημοσιεύσεις στο Facebook, από κάτω σχόλια. Άλλοι λένε ότι δεν είναι δυνατόν να γίνονται τόσο, να μπαίνουν τόσο εξοντατικά πρόστιμα και τόσοι έλεγχοι να γίνονται. Ακούσατε και χθες και ο κύριος Γαλιατσάτος, Θεόδωρος Γαλιατσάτος, επικεφαλής της ΑΝΑΣΑ, μας είπε ότι για μια μικρή διαδρομή που διένυσε τον σταμάτησαν 3 φορές.
15: 3 μπλόκα σε μικρή,
13: λοιπόν,
15: διαδρομή.
13: Να πούμε λοιπόν ότι θέλουμε να μάθουμε, δηλαδή να πιάσουμε και άλλα κομμάτια της κοινωνίας. Αυτοί που βρίσκονται όλη μέρα στο δρόμο είναι οι επαγγελματίες οδηγοί.
15: Βεβαίως.
13: Πολύ περισσότερο τώρα το καλοκαίρι αυτοί που κάνουν πολλά δρομολόγια, βρίσκονται βέβαια πίσω από το τιμόνι πολύ μεγάλο μέρος της ημέρας, είναι οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί. Λοιπόν, και με βάση όλα αυτά που ακούγονται το τελευταίο διάστημα, μόλις επιστρέψουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα, θα επικοινωνήσουμε με εκπρόσωπο προκειμένου να μας πούν και τη δική τους άποψη.
15: Πολύ καλά.
16: Κόσμος 96,5.
17: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
18: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
19: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
20: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
21: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
20: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και όπως σας προείπε και η Σπυριδούλα,
1: θα πάμε σε αυτή την κατηγορία των επαγγελματιών οδηγών, δηλαδή των επαγγελματιών οδηγών ταξί, οι οποίοι βρίσκονται το περισσότερο μέρος της ημέρας στους δρόμους, εργάζονται δηλαδή.
0: Και όλο το χρόνο παρακαλώ.
1: Ακριβώς, και θέλουμε να μάθουμε, καταρχάς να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Ζαπάντη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Τα έχουμε ξαναπεί, βέβαια τότε ήταν για άλλο λόγο, αλλά θα τα πούμε ξανά και σήμερα, κύριε Ζαπάντη.
2: Βεβαίως.
0: Και χαιρόμαστε που υπάρχει και κάποιος εκπρόσωπος του χώρου σας και μας απαντά. Λοιπόν,
1: θα θέλαμε να μάθουμε, κύριε Ζαπάντη, ποια είναι η άποψη του κλάδου σας αναφορικά με τους ελέγχους που γίνονται, και θα ήθελα να μου πείτε και κάτι ακόμα. Εσείς που βρίσκεστε στο δρόμο όλη τη μέρα, βλέπετε πραγματικά να είναι τόσο έντονοι οι έλεγχοι?
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε για να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Εμείς μιλάμε πάντα για τους ελέγχους στις μεταφορές προσώπων με αμοιβή, επαγγελματίες και πειρατές.
1: Ακόμα και αυτό.
2: Αυτό είναι το σημαντικό για μας. Εκεί εστιάζουμε εμείς.
1: Ναι.
2: Ότι είναι εντατική έλεγχη, είναι. Ακούω και για υπερβολές. Αλλά εγώ δεν μπορώ να έχω προσωπική άποψη για τις υπερβολές. Εγώ μιλάω στις μεταφορές.
1: Μάλιστα.
2: Για μας είναι πολύ σημαντική η έλεγχη που γίνονται, γιατί στο χώρο μας, στις μεταφορές, υπάρχουν πάρα πολλοί κακοί επαγγελματίες, πειρατές, και πραγματικά δημιουργείται ένας αθέμητος ανταγωνισμός για τον κλάδο μας. Γι' αυτό συμφωνούμε με τους ελέγχους της αστυνομίας.
0: Μα αυτό δεν είχε κατά κάποιο τρόπο μειωθεί, κύριε Ζαπάντη μου, από τους ελέγχους που γινόντουσαν στο παρελθόν?
2: Όχι, δεν είχε μειωθεί.
0: Δεν είχε μειωθεί.
2: Όχι καθόλου, θα έλεγα.
0: Μάλιστα.
2: Και ειδικά σε χώρους, στο αεροδρόμιο και στο λιμάνι με το κρουαζερόπλια,
0: ναι,
2: είναι φυσικά, μπορείς να το δείτε και μόνοι σας, γίνεται το έλα να δεις. Βανάκια, γιοταχή, παλιά αυτοκίνητα. Να σας φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στο αεροδρόμιο. Έρχονται πάρα πολλά γιοταχή και πληρώνονται μπροστά μας. Επιδεικτικά πληρώνονται. Εντάξει, είναι φίλος. Στο φίλο σου πληρώνεσαι.
0: Όχι βέβαια. Είσαι συγγενή σου.
2: Ίσως συγγενείς σου. Και κάποιες φορές που αντιδράσαμε μας είπαν, λέει, μας μου έδωσε ένα χαρτιλίκι. Δεν μπορεί να γίνει έτσι, να έχουμε τουρισμό κάτω από αυτές τις συνθήκες.
0: Δηλαδή

0: ελκυστικές, ο κόσμος μπερδεύεται, ο τουρίστας κοιτάει να βολευτεί και πέφτει σε περιπτώσεις τέτοιες.
1: Αυτό είναι και επικίνδυνο.
0: Φυσικά.
2: Και βέβαια, ποια ασφάλεια τον καλύπτει τώρα τον τουρίστα ή τον οποιοδήποτε επιβάτη, αν συμβεί όπως εσείς τουλάχιστον καλύπτεται.
0: Έχουμε τα τυπικά προσόντα. Έχουμε άδεια, έχουμε συγκεκριμένο αυτοκίνητο, έχουμε γιατρούς, έχουμε ψυχίατρο.
1: Είστε επαγγελματίες. Αμείνουμε σε αυτό. Οι άλλοι δεν είναι επαγγελματίες. Όπως τους αποκαλέσατε, πειρατές. Και αυτό αρχίζει να γίνεται και ακόμα και πιο επικίνδυνο.
2: Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, ρε παιδιά. Το καθένα ταξί κοστίζει μια περιουσία σήμερα. Με την άδεια και με τη...
0: Κύριε Αλόιζο, δεν είναι μόνο αυτό όμως. Είναι το θέμα ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Κάποια στιγμή πρέπει να εφαρμόσουμε τους κανόνες. Δεν λέω απόλυτα, εντάξει, δεν είμαι, να μην είμαι κι εγώ απόλυτα, όχι απόλυτα, αλλά να έχουμε κάποιους κανόνες.
1: Εφόσον είστε υπέρ στους ελέγχους αυτούς που γίνονται, τώρα γίνονται, δηλαδή λύνεται καθόλου το πρόβλημα?
0: Λύνεται, και για να σας αποδείξω άμεσα, αυτή τη στιγμή έχει ανέβει η δουλειά μας. Έχει ανέβει η δουλειά μας αυτή τη στιγμή. Στο αεροδρόμιο έχουν μειωθεί αυτά τα κρούσματα. Στο κουραζερόπιο είναι κρυμμένοι, δεν εμφανίζονται τουλάχιστον μπροστά μας. Γι' αυτό είμαστε υπέρ των ελέγχων. Αλλά φυσικά δεν θέλουμε να μπούμε με την ενάντια στην κοινωνία αν γίνονται υπερβολές. Αυτό δεν είναι δικό μας θέμα. Εμείς μιλάμε για τις μεταφορές με αμοιβή.
2: Καταλάβαμε, είστε σαφείς, σαφέστατος.
1: Ναι, γιατί εντάξει, ακόμα και αυτό όμως εντάσσεται στους γενικότερους ελέγχους που κάνει.
0: Δεν διαφωνώ, ναι. Δεν διαφωνώ, απλώς δεν είναι θέμα του σωματείου μας.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία. Αυτό είναι πολύ θετικό. Να σας ρωτήσω, αυτό που γινόταν, δεν ξέρω αν θυμάστε την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει με τα ταξί και υπήρχε ένα θέμα που ουσιαστικά σας έβαζε σε μία δεύτερη μοίρα σε σχέση με τα βάν, αν δεν κάνω λάθος.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Για πείτε μου εδώ, τι ακριβώς έχει γίνει τώρα? Έχει λυθεί αυτό?
2: Και κάποια νομοθετική ρύθμιση που μπορεί να εξασφαλίζει εσάς, αλλά και εκείνους σαν επαγγελματίες.
0: Υπάρχει μια ρύθμιση νομική, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Εμείς θέλουμε ακόμα και αυτό που έχει ψηφιστεί να εφαρμόζεται. Να σας πούμε δύο λόγια. Αυτά τα βανάκια πρέπει κάθε φορά που μισθώνουν να ανεβάζουν σε μια πλατφόρμα το όνομα του πελάτη που τον πήραν και που τον πάνε.
2: Ναι.
0: Και με ποια τιμή. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. Πρέπει ο μεταφορέας να έχει απολυτήριο λυκείου και να έχει τουλάχιστον lower. Αν αυτά τηρούνται, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με κανένα επαγγελματία. Εμείς είμαστε υπέρ τον νόμο. Μπορεί να διαφωνούμε αν το θέλαμε καλύτερο τον νόμο, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Εμείς θέλουμε να εφαρμόζονται αυτά τα πράγματα συγκεκριμένα. Αυτοί με τα βανάκια πρέπει να έχουν, για να ξέρετε, η μικρότερη διαδρομή μπορεί να κάνουν με τιμή είναι 36 ευρώ με ΦΠΑ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι για να κάνουν την αστική μεταφορά. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει λιμάνι μακρυγιαλό. Γιατί πρέπει να του στοιχήσει 36 ευρώ. Μόνο 5 ευρώ είναι το ΦΠΑ. Εμείς, αν τα εφαρμόζει αυτά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με κανέναν επαγγελματικό κλάδο.
1: Μάλιστα. Το άλλο θέμα που είχε να κάνει σχετικά με το ποινικό μητρό, που θυμάμαι μας λέγατε ότι αν κάποιος έχει ένα πολύ πολύ μικρό παράπτωμα και το μπορεί να χάσει ακόμα και τη δουλειά του, και κάτι που μπορεί να έχει γίνει πολύ παλιά.
0: Δυστυχώς δεν ελύθηκε. Επιμένει ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, επέμενε ο κ. Κυρανάκης, επέμενε σε αυτό. Ευτυχώς, τουλάχιστον στο νησί μας δεν έχει χάσει κανείς την αδειά του. Ευτυχώς.
1: Εντάξει.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Σας κάτι άλλο.
1: Εμείς δεν έχουμε κάτι, δεν ξέρουμε αν έχετε
2: εσείς. Να πείτε,
1: και τώρα, ειδικά που είναι η τουριστική σεζόν.
2: Το μικρόφωνο είναι στη διάθεσή σας.
0: Εγώ το μόνο που θέλω να απευθυνθώ προς την τροχέα, συμφωνούμε με τους ελέγχους, απλώς θα θέλαμε να γίνουν λίγο πιο ουσιαστικοί. Να φύγουμε από το πολύ τυπικό και να πάμε στο ουσιαστικό.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, έχει το βανάκι τη σύμβασή του. Έχει το lower και το απολύτως λυκείο. Εντάξει, τώρα μην ασχοληθούμε με το αν είναι 36 ή 38, αυτό προσπαθώ να πω. Να πιάσουμε τους πραγματικούς πειρατές, γιατί και αυτοί, να πω την αλήθεια, είναι κάποιοι που είναι επαγγελματίες. Δεν έχω παράπονο.
2: Καλά,
0: να πιάσουμε
2: δηλαδή,
0: τους πειρατές.
2: Εγώ θα μπορούσα να πάω να αγοράσω ένα βαν και να βγω στην αγορά και να κάνω αυτή τη δουλειά που κάνουν αυτοί.
0: Βεβαίως. Φτάνει να έχετε απολυτήριο λυκείου,
2: ναι.

0: αγγλικά lower, να ανοίξετε μια εταιρεία με 5.000 νομίζω είναι το τουριστικό γραφείο και να έχετε ανοίξει κάποιο site και, για να λαμβάνετε την κούρσα. Δεν μπορεί να βγείτε στον δρόμο να μαζεύετε πελάτες.
1: Μάλιστα. Να, έχεις εταιρεία δηλαδή ουσιαστικά.
0: Έχεις εταιρεία και να λαμβαίνεις email ή άλλο τρόπο κράτησης.
1: Μάλιστα.
2: Και βεβαίως επαγγελματικό δίπλωμα, το κυριότερο.
0: Όχι, δυστυχώς εκεί είναι η διαφωνία μας. Δεν έχει επαγγελματικό δίπλωμα. Έχει με το απλό ερασιτεχνικό.
2: Δεν το πιστεύω.
0: Ναι, ναι. Γιατί αυτά, αν προσέξετε τη λέξη, λέγονται επιβατικά ιδιωτικής χρήσεως.
2: Και βασιζόμενοι στο. Και ποια ασφάλεια.
1: Και μάλιστα, αν θυμόμαστε καλά, αυτά τα βαν χρησιμοποιήθηκαν και από άλλες, δεν θα πω τώρα, ας πούμε, από άλλες εταιρείες, το βάζω μέσα εισαγωγικά, θα καταλάβετε εσείς, οι οποίοι παίρνανε τον υπάλληλο από ένα άλλο πόστο και του λέγανε πήγαινε φέρε αυτούς τους πελάτες εδώ.
0: Ακριβώς,
1: γιατί είχαν το απλό δίπλωμα.
0: Δεν είναι, δυστυχώς είναι το απλό δίπλωμα. Γι' αυτό πιστεύουμε εμείς και το είναι έτοιμά μας να μπει σε αυτά τα επιβατικά διότι μια κάρτα. Να χρειάζεται να δηλαδή, το πάρεις να πάει όπου εμείς θα ταξί έχουμε ειδική άδεια. Έτσι λέγεται. Πάμε και δίνουμε εξετάσεις για να πάρουμε ειδική άδεια οδηγού ταξί. Mm-hmm. Έτσι πρέπει και σε αυτόν να φτιαχτεί ειδική άδεια επιβατικών ιδιωτικής χρήσης.
2: Mm-hmm.
0: Που εκεί να του ζητάει και το lower, εκεί να του ζητάει και το απολυτήριο λυκείου, να τον κόβει δηλαδή πριν ξεκινήσει.
1: Ναι, σωστά.
0: Τέλος πάντων. Αυτά είναι όμως εμείς τους νόμους θέλουμε. Ό,τι νόμος υπάρχει.
1: Μάλιστα.
2: Κύριε Ζαπάτη, σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.
1: Και να έχετε ένα καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό καλοκαίρι σε όλους.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι ο κύριος Ζαπάντης έβαλε και έτσι και το θέμα στη σωστή του διάσταση. Έτσι είπε. Οι έλεγχοι να γίνονται. Βέβαια, μας είπε ότι θέλει ελέγχους σε αυτό το κομμάτι. Γιατί εντάσσεται νομίζω και αυτό στο ευρύτερο, στον ευρύτερο σχεδιασμό ελέγχων, έτσι δεν είναι?
2: Εγώ έχω να πω για κάτι άλλο. Ο κύριος Ζαπάντης είναι ενήμερος, πολύ ενημερωμένος και πολύ κατάλληλος για αυτή τη δουλειά που κάνει, για να δίνει. Να μιλάει για τα προβλήματα των συναδέλφων του. Αυτό βλέπω.
1: Ναι, είναι πράγματι. Ξέρει είναι, πάρα πολλά πράγματα.
2: Ξέρει πάρα πολλά πράγματα.
1: Λοιπόν, το σύριαλ.
2: Ποιο σύριαλ?
1: Το σύριαλ.
2: Πορτολεόνε, πάει τελείως, έκλεισε.
1: Όχι, δεν το έβλεπα έτσι κι αλλιώς. Το σύριαλ όμως με τις ανακοινώσεις εκατέρωθεν,
2: ναι,
1: του Μέρμιγκα και των Φραγκάτων και το όχι συγγνώμη του Μέρμιγκα και των Τρογιανάτων συνεχίζεται.
2: Για να ακούσουμε.
1: Λοιπόν, λένε τώρα, θα σας διαβάσω την ανακοίνωση του κυρίου Σπύρου Λιονάτου. Ο κύριος Σπύρος Λιονάτος ήταν αυτός που είχε βγάλει εξ αρχής μια ανακοίνωση, είναι από τα Τρογιανάτα ο άνθρωπος, και είχε πει: θα παρακαλούσαμε πάρα πολύ το Μέρμιγκα που έχει ανακοινώσει ότι το ίδιο βράδυ με την παραμονή, δηλαδή της Αγίας Παρασκευής που εμείς κάνουμε τη γιορτή μας και το πανηγύρι μας, να μην κάνει και αυτό γλέντι, γιατί εάν ο κόσμος κατευθυνθεί προς τα Φραγκάτα και εμείς θα μείνουμε ξεκρέμαστοι και δεν θα μπορούμε να πληρώσουμε ούτε τα πάγια έξοδα της εκκλησίας, γιατί τα μαζεύουμε από το πανηγύρι. Λοιπόν, εκεί του απάντησε ο Μέρμιγκας και του λέει: εμείς κάθε χρόνο κάνουμε το γλέντι μας και επειδή είναι τώρα συμπίπτει να είναι μαζί, δεν μπορούμε να βάλουμε τον κόσμο να έρθει μια εβδομάδα αργότερα, γιατί θα έχει ξεκινήσει η νηστεία του 15 Αυγούστου κτλ. Και σου λέει: θα το κάνουμε εκείνη τη μέρα. Λοιπόν, ο κύριος Λιονάτος επανέρχεται λοιπόν.
2: Για να δούμε τι λέει τώρα.
1: Ο σεβασμός δείχνεται, δεν λέγεται, πράγμα που εσείς δεν δείχνετε.
2: Α, ναι, γιατί έχουν βάλει μια παράγραφο ότι σεβόμαστε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Το θυμάμαι που το διάβασα κι εγώ, ναι.
1: Όσον αφορά την νηστεία που αναφέρεται, ξεκινάει σε 45 μέρες, οπότε έχετε υπεραρκετές ημέρες πριν την νηστεία της Παναγίας το 15 Αύγουστο. Κανένας δεν ισχυρίστηκε ότι χρειάζεται άδεια. Χρειάζεται όμως, ως ήθιστε, συνεργασία και συνεννόηση. Αν εσείς ξεκινήσατε το 1996 το πανηγύρι σας και όχι το 1992 όπως αναφέρετε, εγώ ξεκίνησα να πηγαίνω και να βοηθάω στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής όταν ακόμα δεν είχε ρεύμα ούτε και δρόμο, τόσο πολύ παλιά. 4. Προσπεράσατε το γεγονός ότι η εορτή της Αγίας Παρασκευής είναι προκαθορισμένη. Η πανηγυρίστης αποτελεί το μοναδικό έσοδο για την κάλυψη των πάγιων εξόδων της. Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε με προσωπικό κόπο και εργασία κάποιων χωριανών και κάποιες φορές με προσωπική συμβολική χρηματική υποστήριξη να περισσώσουμε το μοναστήρι μας. Το μόνο που επιθυμούμε είναι να σεβαστείτε όλη αυτή την προσπάθεια και τον αγώνα που κάνουμε κάθε χρόνο για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Με σεβασμό και εκτίμηση, Σπύρος Λιονάτος, μέλος του Συμβουλίου της Αγίας Παρασκευής και μέλος του Τοπικού Συμβουλίου των Τρογιανάτων. Βλέπω, θα σπάσει πόλεμος.
2: Βλέπω να γίνεται ιερός πόλεμος.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Με θλίβει, ομολογώ.
2: Είναι θλιβερό το γεγονός, βέβαια.
1: Τώρα, εντάξει, μακάρι πραγματικά να...
2: Να τωθεί μια λύση που να εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές. Αυτό πρέπει να γίνει.
1: Εν τω μεταξύ τώρα μιλάμε...
2: Και να βάλουν νερό και οι δυο σε...
1: Για 25 και 26 Ιουλίου, έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Μιλάμε δηλαδή για ένα μήνα και παρακάτω. Αλλά όπως καταλαβαίνετε όλα, είτε αυτό λέγεται γλέντι, είτε λέγεται πανηγύρι, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο, θέλει όπως καταλαβαίνετε ένα συντονισμό.
2: Θέλει προετοιμασία.
1: Θέλει, ακριβώς, θέλει κόπο, να ξέρουν και άνθρωποι που πατάνε. Εν πάση περιπτώσει, το μόνο σίγουρο είναι ότι το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής θα γίνει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί δεν μπορεί να αλλάξει, έτσι. Δεν θα αλλάξει τη γιορτή για να την πας άλλη μέρα, προφανώς.
2: Ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα μένει να δούμε και τι θα κάνει και ο Μέρμιγκας. Ο σύλλογος.
2: Μήπως πρέπει να βάλει νερό στο κρασί του.
1: Δεν
2: μήπως.
1: Ξέρω. Δεν λέμε, δεν έχουμε να πούμε εμείς κάτι. Δεν τα ξέρω.
2: Πρέπει να τα βρούνε τώρα, μάλλον τώρα είναι δυνατόν.
1: Λοιπόν, έχουμε την άλλη εβδομάδα, 24 του μηνός, να το πω και αυτό, έχουμε προληπτικές εξετάσεις στον Αγκώνα. Οι κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, την ΕΚΤ, ΙΠΕ και το Δήμο Αργοστολίου θα πραγματοποιήσουν δράση προληπτικών εξετάσεων την Τετάρτη 24 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στον Αγκώνα στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο. Ποιες θα είναι οι εξετάσεις? Μέτρηση κορισμού οξυγόνου στο αίμα, μέτρηση αρτηριακής πίεσης και υπολογισμό δείκτη μάζας σώματος. Παράλληλα θα γίνει ενημέρωση για τους συνιστόμενους εμβολιασμούς ενηλίκων και ευπαθών ομάδων. Η δράση αυτή είναι ανοιχτή σε όλους τους πολίτες και έχει προληπτικό ενημερωτικό χαρακτήρα. Μαζί σας να έχετε τον ΑΜΚΑ. Οι δωρεές καλές είναι.
2: Λοιπόν, καινούργια δωρεά για το νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Νέος εξοπλισμός ενισχύει τη φροντίδα των ασθενών. Η σημαντική προσφορά της Ionian Calc ΑΕ ενισχύει το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς με φορεία, αμαξίδια και εξεταστικό κρεβάτι. Σε μια σημαντική πράξη κοινωνικής προσφοράς προς τον τομέα της δημόσιας υγείας προχώρησε η Ionian Calc, η οποία δώρισε πολύτιμο ιατρικό και νοσηλευτικό εξοπλισμό στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Συγκεκριμένα, η δωρεά περιλαμβάνει δύο φορεία μεταφοράς ασθενών, ένα εξεταστικό κρεβάτι και δύο αμαξίδια μεταφοράς ασθενών, εξοπλισμό που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την καθημερινή λειτουργία του νοσοκομείου και να διευκολύνει τόσο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όσο και τους ίδιους τους ασθενείς. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς εξέφρασε δημόσια τις θερμές του ευχαριστίες προς την εταιρεία για την ευγενική αυτή προσφορά, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελούν ουσιαστική στήριξη στο έργο των δημόσιων δομών υγείας. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η συγκεκριμένη δωρεά συμβάλλει στην ενίσχυση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του νοσοκομείου, βελτιώνοντας την ποιότητα εξυπηρέτησης των ασθενών και δυναμώνοντας την προσπάθεια του προσωπικού για την παροχή ασφαλών και ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους της Κεφαλονιάς. Παράλληλα, τονίζεται ότι πράξεις κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης όπως αυτή της Ιόνιαν Κάλκ αναδεικνύουν τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας, της τοπικής κοινωνίας και των δημόσιων φορέων υγείας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου αναγνώρισε την πολύτιμη συμβολή της εταιρείας και εξέφρασε την ιδιαίτερη εκτίμησή του για το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης που επιδεικνύει μέσα από τη στήριξή της προς το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς.
1: Ναι, και την ανακοίνωση υπογράφει ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Μαρτίνης. Μπράβο. Τέτοιες πράξεις πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικές. Είναι αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Εκεί που το κράτος δεν κάνει αυτά που πρέπει, τότε αναλαμβάνουν οι ιδιώτες δωρητές.

0: Κόσμος 96,5.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 2671.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.

0: Εδώ είμαστε και πάμε στα πρωτοσέλιδα.
1: Πάμε βεβαίως στα πρωτοσέλιδα και θα πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Πανικός στην κυβέρνηση από τις κινήσεις Κοβέση. Τρέμουν το ενδεχόμενο να δημοσιοποιήσει πριν τις εκλογές νέα πορίσματα για σκάνδαλα. Τι σηματοδοτεί η προσφυγή της επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον Άριο Πάγο. Επίσης, ψήφισμα κόλαφος για την Τουρκία από το Ευρωκοινοβούλιο. Καταδικάζει τη γαλάζια πατρίδα, δικαίωμα της Ελλάδας η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Νέο εργαλείο για τους καταναλωτές. Σε λειτουργία η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, με λατινικούς χαρακτήρες, κατά της ακρίβειας. Λοιπόν, η εφημερίδα Το Ποντίκι παίρνει ανάσα με τη νέα συμφωνία Ελπίδα Μητσοτάκη για περιορισμό των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ερώτημα για τις δυνατότητες της κυβέρνησης. Ερώτημα για τις δυνατότητες της κυβέρνησης να αξιοποιήσει το παράθυρο των 60 ημερών και ο Πρωθυπουργός ξορκίζει τις πολύ προώρες εκλογές κάνοντας προεκλογική εκστρατεία. Επίσης, υπάρχει στο πρωτοσέλιδο η εικόνα του Τραμπ να λέει «Έχουμε συμφωνία με το Ιράν» και κάποιος του απαντάει, δεν φαίνεται ποιος, του λέει «Το Ισραήλ το ρώτησες». Η εφημερίδα Τα Νέα. Πόσο κάνει, μεγάλες διαφορές στα ράφια. Εντοπίσαμε και σας παρουσιάζουμε τις αποκλήσεις ίδιων προϊόντων σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ με βάση την πλατφόρμα. Φανταστείτε ότι, για παράδειγμα, η μαργαρίνη των 220 γραμμαρίων σε ένα σούπερ μάρκετ μπορεί να είναι 1,10, σε κάποιο άλλο 1,20. Απορριπαντικό πλυντηρίου, πλυντηρίου ρούχων. 13,90 σε ένα και 15 σε κάποιο άλλο. Η μεγαλύτερη διαφορά εντοπίζεται στο χυμό, λέει 1,5 λίτρο χυμός, και σε κάποιο είναι 2,20 και σε κάποιο άλλο 4,27, ο ίδιος χυμός. Λοιπόν, άλλο θέμα, απίστευτο κι όμως αληθινό, η ΕΥΠ κάνει μουσείο. Θα λειτουργήσει από τις αρχές του 27 Σεκτήριο στην Αγία Παρασκευή. Θα έχουν τη δυνατότητα να το επισκέπτονται όλοι οι Έλληνες πολίτες. Τι θα εκθέτεται στους χώρους και, σε ποιο ιστορικό βάθος. Ποια τρίκα έκαναν εντύπωση στην εφημερίδα Τα Νέα και γιατί. Ποιες διαδικασίες θα πρέπει να τηρούνται για να περάσει κανείς την πόρτα του. Λοιπόν, η εφημερίδα Απογευματινή. Πόσο κάνει το νέο εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Βρείτε τα φθηνότερα προϊόντα. Κυριάκος Μητσοτάκης. Αδικαιολόγητα υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν δεκτές. Και η θέση μας, το όπλο, πόσο κάνει. Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα που ξεσκεπάζει την κερδοσκοπία. Αναλυτικά παραδείγματα και 8.778 κωδική σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Επίσης, συνέλαβαν ένα κύκλωμα. Η εφημερίδα Απογευματινή ήταν ένα κύκλωμα με πειρατική τηλεόραση. Λοιπόν, λέει τώρα εδώ πώς δρούσε το κύκλωμα πειρατική τηλεόραση με 86.000 συνδρομητές. Τα παράνομα κέρδη της οργάνωσης αγγίζουν τα 7 εκατομμύρια. 7 εκατομμύρια!
0: Empty.
1: Και Μουντιάλ 2026, τα 6 ασύλληπτα ρεκόρ του 39η Μέση. Οι διοργανώσεις, οι συμμετοχές, οι assist και τα γκολ του Αργεντίνου. Η εφημερίδα Καθημερινή. Σύγκριση μεταξύ τιμών μέσω κινητού. Για περίπου 10.000, είπαμε 8.778 είναι τα προϊόντα στα ράφια από την εφαρμογή Πόσο Κάνει. Κριτική από παντού στον Τραμπ για τη συμφωνία, το μυστήριο με το ταμείο των 300 δισεκατομμυρίων. Καθυστερήσεις ρεκόρ για τα μεταβιβάσεις ακινήτων, απαιτούνται 7,5 μήνες στην Ελλάδα. Γιατί μένουν από νερό τα νησιά, ανομβρία, υπερτουρισμός και κατεστραμμένα δίκτυα. Επίσης, η κλιματική κρίση σκοτώνει τα έλατα. Οι υψηλές θερμοκρασίες είναι αυτές που σκοτώνουν τα έλατα. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος σε σύγκριση τιμών για 10.000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Αυτή η πλατφόρμα που σου κάνει είναι τελικά πρωτοσέλιδο σε όλες τις εφημερίδες. Μικρή πτώση στις βάσεις των ΑΕΗ. Οι πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα και οι εκτιμήσεις των αναλυτών. Ένα στους δύο έγραψε κάτω από τη βάση. Σε μαθηματικά αρχαία και ιστορία. Πρώτο πεδίο, υποχώρηση βαθμολογιών, πιέσεις στις νομικές. Δεύτερο πεδίο, σταθερότητα σε πολυτεχνικές. Τρίτο πεδίο, μείωση των αριστούχων στη βιολογία, κάμψη στις ιατρικές. Και τέταρτο πεδίο, παραδοσιακό Βατερλό στα μαθηματικά για οικονομικές σχολές. Επίσης, Λιονέλ Μέση, ο βασιλιάς των Μουντιάλ, πέτυχε χατρίκ και έσπασε 7 ρεκόρ. Ισοπαλία σοκ για Πορτογαλία με το Κονγκό. Ακούγα εντωμεταξύ χθες ότι το Κονγκό είχε, λέει, από το 1970 κάτι να λάβει μέρος.
0: Ναι, 50 τόσο χρόνια.
1: Ναι, ναι. Και όχι σαν Κονγκό, σαν Ζαΐρ είχε πάει τότε. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών, ψωμί, παιδεία, κερδοσκοπία, λέει. Συνταγματική αναθεώρηση. Η αιμονική σχέση της Νέας Δημοκρατίας με το άρθρο 16 θέλει να επιφέρει τη συνταγματική κατοχήρωση της αναβάθμισης των κολεγίων τύπου Μακάριου Λαζαρίδη σε ΑΕΗ. Κάθετα αντίθετη ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Το ΠΑΣΟΚ θέλει την ιδιωτικοποίηση, αρκεί να μην είναι, να είναι μάλλον μη κερδοσκοπική. Εφαρμογή πόσο κάνει για καταναλωτές γύρω λόγου στον σούπερ μάρκετ. Γιατί προφανώς δεν μπορείς να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ να αγοράσεις 10 πράγματα και να είσαι όλη την ώρα με το κινητό και να λες πόσο κάνει, να ψάχνεις. Λοιπόν, και μεταλλαγμένα, έσπασε το δίχτυ προστασίας της Ευρώπης. Η εφημερίδα Δημοκρατία, τουρκική εισβολή Σερό, στρογγύλη, υβριδικός πόλεμος στα απόνερα των ήρεμων νερών. Ο Ερντογάν έστειλε αλλιευτικά εντός των χωρικών μας υδάτων στο στρατηγική σημασίας νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης με στόχο να δημιουργήσει τετελεσμένο σε βάρος της εθνικής μας κυριαρχίας. Στα Κάγκελα η Καστελορίζη για την επραξία του λιμενικού που δεν τους εκδιώκει με τη δικαιολογία ότι οι Τούρκοι ψαράδες κάνουν ασφαλή διέλευση. Η εφημερίδα Εστία, τονούσασε όσους είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία. Μαθήματα πατριδογνωσίας από τον πρώην Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή σε τελετή αποφύτησης. Η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς. Ο εθνικός ύμνος και το ότι υπερμάχω είναι in, όχι de monde. Εμείς είμαστε γνήσιοι Μακεδόνες. Δεν καταδεχθήκαμε ποτέ να σφετεριστούμε τις ταυτότητες άλλων. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, να μην τολμήσουν να στείλουν πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούς, δράστιες ευθύνες αναλαμβάνει η κυβέρνηση. Είχαμε πει για αυτά που θα έστελνε για την αποναρκοθέτηση, θα ήταν πολεμικά πλοία. Εδώ η εφημερίδα Ριζοσπάστης λέει να μην το κάνει. Και αυτοαπασχολούμενη μαχητική απάντηση στη φορολιστία και στα δυσβάσταχτα βάρη. Η εφημερίδα Πολίτικα, αλλά ευρωπαϊκό χαστούκι στον Ερντογάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κλείνει την πόρτα στην αυταρχική Τουρκία. Μπλόκο λόγω κάζους Μπέλ και παραβιάσεων σε Ελλάδα και Κύπρο. Με συντριπτική πλειοψηφία ψηφίστηκε η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου που φρενάρει την ενταξιακή πορεία της. Επίσης, εκτός θεσμικών ορίων, η Λάουρα Κοβέση τραβάει το σκηνί. Η εφημερίδα Ο Λόγος, πόσο κάνει σύγκριση τιμών προϊόντων σούπερ μάρκετ σε πραγματικό χρόνο. Σφοδρή κριτική από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη νέα εφαρμογή, για αυτή τη νέα εφαρμογή, πειρά κατά του πόσο κάνει. Και δικογραφία με 76 άτομα και 7 συλλήψεις, κέρδη πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ, εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης. Η εφημερίδα One Voice, υπερχρεωμένο το Ελευθέριος Βενιζέλος.
0: Αν είναι δυνατό.
1: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών χρωστάει 920 εκατομμύρια με 6,5% επιτόκιο. Σε ποιες επενδύσεις έχουν πάει όλα αυτά τα λεφτά? Επίσης, η ακρίβεια λέει λατή. Το θέμα δεν είναι πόσο κάνει, αλλά γιατί κάνει τόσο.
0: Αυτό δεν είναι το θέμα. Αυτό δεν είναι. Ναι. Αυτό είναι.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα το Μανιφέστο. Δίνουμε χώρο στους νέους στα ψηφοδέλτιά μας. Κώστας Κυρανάκης, ο νέος γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, ανοίγει τα χαρτιά του στο Μανιφέστο. Ενότητα και συσπήρωση της παράταξης, στόχος μας η αυτοδυναμία. Η ευθύνη μου είναι να χτίσω γέφυρες. Δεν περισσεύει κανείς. Επίσης, Δίκη Λιγκερίδη. Ενεργοποιείται η πρώτη δίωξη για ψευδομαρτυρία, ψευδορκία. Η οργή της έδρας για φοβισμένο και ξεχασιάρη μάρτυρα. Στην κατάθεσή του στην ασφάλεια είχε δώσει 13 εκ των βασικών κατηγορουμένων με λεπτομέρειες, αλλά χθες δεν θυμόταν τίποτα και υποστήριξε ότι είπε ψέματα γιατί ήταν μικρός και είχε άγχος, φόβο και έπλαθε ιστορίες για τα πρόσωπα.
0: Τι γίνεται ρε παιδάκι.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα Εσπρέσο, η μήνα του Όπεν σώθηκε από θαύμα. Σκηνές πανικού με κλιματιστικό βόμβα στο ανοιχτό κανάλι. Το μπαμ, η ανάφλεξη και η μεταφορά της τραυματισμένης Καραμήτρου στο νοσοκομείο.
0: Τι καημένη.
1: Λοιπόν, επίσης, Λιγνάδης ξανά στο εδόλιο για 3 βιασμούς. Έχει και συνέχεια η ιστορία. Η Εσπρέσο ήταν χθες στο δικαστήριο και drones στον πόλεμο της Ξαπλώστρας. Η επιχείρηση από αέρος του Υπουργείου Οικονομικών. Η εφημερίδα Star πήγε στη Μύκονο και γύρισε στο φέρετρο. Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας για 37χρονη λίγο πριν από το γάμο. Πώς ο Χάρος διάλεξε μόνο την ύφη από τις 5 επιβάτηδες. Το ξένιαστο πάρτι στο κοσμικό νησί που κατέληξε σε τραγωδία. Ένα θέμα είναι αυτό για 37χρονη που λέγαμε χθες. Πώς η Οικονομάκου προσπαθεί να μειώσει τα έξοδα του γάμου. Κόβει από παντού η Αθήνα τρελό ψαλίδι σε όλους επειδή είναι διάσημη. Και πώς αδυνάτησε, όχι έτσι αδυνάτησε η Χριστίνα Παπά. Έχασε λέει 11 κιλά με ενεσούλες παρά τη δυσκολία της εμεινόπαυσης.
0: Η είδηση είναι ότι πληροφορηθήκαμε ότι η Χριστίνα η Παπά
1: έχασε κιλά.
0: Έχασε κιλά. Μπήκε στην εμεινόπαυση. Αυτή είναι η είδηση.
1: Α, συγγνώμη, ναι, σωστά. Μάλλον αυτή είναι η είδηση.
0: Αυτή είναι η είδηση.
1: Πώς μπερδεύτηκα έτσι.
0: Έλατε. Ναι.
1: Λοιπόν, είπαμε για την για τις βάσεις, μάλλον και τους βαθμούς, τι λένε τα πρώτα στοιχεία. Λοιπόν, εδώ βλέπω και δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι υπάρχει και αυτή η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι αυτός ο βαθμός ο κατώτατος που πρέπει να έχεις προκειμένου να μπορέσεις, όχι να προαχθείς, να πας νομίζω να περάσεις σε κάποια σχολή. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να τον έχεις αυτόν τον βαθμό. Αυτή λοιπόν η ελάχιστη βάση εισαγωγής έχει 5 χρόνια, έχει συμπληρώνει δηλαδή 5 χρόνια και έχει μία διαμορφωμένη ταυτότητα, αφήνοντας μάλιστα ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα αποτυπώματα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Χιλιάδες υποψήφοι εκτός πανεπιστημίων και περισσότερες από 10.000 κενές θέσεις στα δημόσια ΑΕΗ κάθε χρόνο.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Γιατί κάποιοι δεν καταφέρνουν να φτάσουν μάλλον την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Το μέτρο αυτό, υπενθυμίζουμε, θεσπίστηκε το 2021 με βασικό στόχο να σταματήσει η εισαγωγή φοιτητών με πολύ χαμηλές επιδόσεις πανελλαδικές εξετάσεις και εξακολουθεί να διχάζει την εκπαιδευτική κοινότητα. Οι υποστηρικτές του θεωρούν ότι διασφαλίζει ένα ελάχιστο ακαδημαϊκό επίπεδο εισαγωγής. Οι επικριτές του αντιτείνουν ότι λειτουργεί ως ένας οριζόντιος κόφτης, αποκλείοντας χιλιάδες νέους από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, χωρίς να επιλύει ουσιαστικά προβλήματα της ποιότητας των σπουδών. Η φετινή διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων φαίνεται πως επαναφέρει τη συζήτηση γύρω από την αποτελεσματικότητα του μέτρου, ξεφεύγοντας από το στενό πλαίσιο περί εκπαιδευτικής πολιτικής, δηλαδή αναδεικνύεται και ένα ζήτημα αποτελεσματικότητας, βιωσιμότητας πανεπιστημιακών τμήματων, καθώς και στελέχωσης κρίσιμων επαγγελμάτων. Υπάρχουν οι αριθμοί που προκαλούν βεβαίως τον προβληματισμό λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Φανταστείτε ότι στο τμήμα φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, από τις 167 διαθέσιμες θέσεις καλύφθηκαν πέρυσι μόλις οι 68. 99 έμειναν κενές. Το ίδιο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, που από τις 144 καλύφθηκαν μόνο οι 45. 99 ήταν κενές. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, από τις 220 θέσεις καλύφθηκαν οι 94. Δεν πιάνουν δηλαδή, για να καταλάβετε, ούτε καν το 50%. Το πιο τραγικό είναι ότι στην Καβάλα, ειδικά, από τις 92 θέσεις που υπήρχαν διαθέσιμες, καλύφθηκαν μόλις οι 13.
0: Όλοι οι υπόλοιποι ήταν.
1: Συνολικά λοιπόν, όπως λέει, γιατί υπήρχαν και άλλα, στα τμήματα της φυσικής της χώρας προσφέρθηκαν περίπου 1030 θέσεις. Αυτές που καλύφθηκαν ήταν μόνο οι 346. Οι κενές ανήλθαν στις 684, ένα ποσοστό δηλαδή που προσεγγίζει το 70%. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω, δεν είμαι καθηγήτρια, δεν είμαι αναλύτρια, δεν είμαι τίποτα από όλα αυτά για να πω αν είναι καλό ή κακό, καλή ή κακιά η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Αλλά βλέπουμε ότι προφανώς, αν υπήρχαν τόσες προσφερόμενες θέσεις αλλά πέρασαν τόσοι, μάλλον τόσοι άξιζαν να μπουν, έτσι.
0: Υπάρχει και η δεύτερη ευκαιρία.
1: Να υπενθυμίσουμε το μεταξύ κάτι, ότι η ελάχιστη βάση εισαγωγής δεν αποτελεί σταθερή βαθμολογική βάση. Κάθε τμήμα επιλέγει συντελεστή από 0,8 έως 1,2, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με το μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου, για να μπορέσει να περάσει δηλαδή στην αντίστοιχη σχολή, έτσι. Λοιπόν, αυτά.
0: Πάμε για διαφημίσεις.
2: Κόσμος 96,5. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ,
7: Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
8: Η ΜΟΥΚΙ Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο ηλεκτρονέτ. Το κατάστημα ΜΟΥΚΙ Νεόφυτος ηλεκτρονέτ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο ΜΟΥΚΙ Νεόφυτος ηλεκτρονέτ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
9: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
8: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, Λακύθρα και Φαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Εδώ είμαστε.
1: Επιστρέψαμε.
0: Γυρίσαμε. Και το θέμα που παρουσιάστηκε το περασμένο Σάββατο εδώ στην Κεφαλονιά και αφορούσε τις εξελίξεις, ας πούμε, στα δημοτικά των παρατάξεων, εμφανίστηκε και στα αθηναϊκά κανάλια.
1: Όχι με αυτό ακριβώς τον τρόπο.
0: Όχι με αυτόν τον τρόπο.
1: Ήταν άλλος ο τρόπος, δηλαδή δεν τους ένιαξε στην πραγματικότητα αν οι παρατάξεις μεταξύ τους
0: συνενώθηκαν.
1: Ακριβώς, άλλο ήταν το θέμα.
0: Το θέμα ήταν το ότι ο Δήμαρχος, ο κύριος Μιχαλάτος, είχε βγάλει μια ανακοίνωση στην οποία θεωρούσε...
1: με την οποία αποχαιρετούσε τον Αλέξανδρο Παρίσι
0: Παντελιό.
1: Με συγχωρείτε, τον Αλέξανδρο Παντελιό.
0: Παρίσι ζει και βασιλεύει. Ναι,
1: γιατί ο Παντελιός?
0: Και ο Παντελιό, ναι, αλλά διαφορετικά ο καθένας από τους δυο.
1: Λοιπόν, αποχαιρετούσε τον Αλέξανδρο Παντελιό από την... πώς να το πω, όχι ακριβώς από την πολιτική σκηνή, γιατί ο άνθρωπος θα βρίσκεται, θα είναι στα πολιτικά.
0: Τον αποχαιρέτησε από την αυτόνομη παρουσία στα δημοτικά.
1: Ναι.
0: Αυτό ήτανε.
1: Ναι, ήταν αυτόνομος. Αποχαιρετούσε μια χρήσιμη φωνή.
0: Ακριβώς.
1: Να το πούμε έτσι.
0: Ως αυτόνομος. Τώρα πήγε με τον κύριο ο Γιάννη Λικούδη και λέγεται ότι θα είναι υπό, δηλαδή συμφώνησαν ότι ο κύριος Γιάννης Λικούδης, εάν και εφόσον εκλεγεί η παράταξή τους,
1: αυτός θα είναι
0: ο δήμαρχος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έρχεται τώρα η κυρία Αγγελική Μαρκέτου και κάνει μια ανάρτηση για τον κύριο Αλέξανδρο Παντελιό. Φίλτατος ο Αλέξανδρος Παντελιός, φίλτατη και η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Και αναφέρει η κυρία Αγγελική Μαρκέτου: ένα νέο πολλά υποσχόμενο παιδί με πολιτικές ανησυχίες, ήδη εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης, βγαίνει έφνης στην υπέρτατη αισθητικής εκπομπή της Κορδά. Απαξιώ να ονοματίσω το κανάλι. Είναι από τα πέτσικα, από αυτά που λαιλατούν τον κυβερνητικό καρναβά
1: Κορβανά
0: Ελέο Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Η αφορμή, μια ανακοίνωση του γραφείου του Δημάρχου Αρκοστολίου που αρχίζει ως αποχαιρετισμός μιας ζωντανής και εκλεκτικής αντιπολιτευτικής φωνής, εκείνης του Αλέξανδρου Παντελιού, δηλαδή χάριν της συνεργασίας της με την επίσης αντιπολιτευτική φωνή του κατά τα άλλα συμπαθούς Γιάννη Λικούδη. Τι ήθελε να πει ο Δήμαρχος? Η συνεργασία των δύο συνδυασμών είχε ήδη ανακοινωθεί. Ο κάθε σκεπτόμενος πολίτης αντιλαμβάνεται τη σημασία του ανακοινωθέντος, ότι δηλαδή σιωπά μια αδέσμευτη φωνή. Βεβαίως και ο Αλέξανδρος δεν τα τίναξε, λαϊκά το λέω, όπως πολύ τάχα μου διατείνονται ως προς την ουσία της ανακοίνωσης του Δημάρχου. Μια χαρά παλικάρι είναι, όπως τον ξέρω πάντα, αλλά ένας έσμος ανακοινώσεων ακολουθεί μετά τόσο στο διαδίκτυο όσο και δυστυχέστατα στα απαξιωμένα και πληρωμένα πρωινάδικα που αφορμή ψάχνουν για ξεκατνιάσματα. Και ειδού ο Αλέξανδρος, ωραίος και γελαστός, βγαίνει να διαψεύσει. Πού? Στη Σκορδά. Και χαμογελάει. Δεν αντιλαμβάνεται το γελίο του πράγματος? Όχι. Ποιος και πόσο πλήρωσε για να φτάσει η είδηση στα ύψη της υψηλής δημοσιογραφίας που ασκεί η Σκορδά? Ποιοι ψάχνουν για νέα κορόιδα? Πόση απαγοήτευση. Αγαπητέ Αλέξανδρε και αγαπητέ Μίτσο και Κάτω, καλά ή κακά προσδεθήκατε σε ένα άρμα που δεν είστε. εσείς οι νίωχοι. Άλλοι είναι και πίσω από τους άλλους άλλοι. Μια συμβουλή από μένα. Διαβάστε την και πετάξτε την. Χρειάζεται καιρός ακόμα για να οριμάσετε πολιτικά και να ξεχωρίσετε την ήρα από το σιτάρι. Με γεια το νέο κουστούμι. Αγγελική Μαρκέτου, τέος μέλος Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Κεφαλονιάς Ιθάκης. Προφανώς η κυρία Μαρκέτου έχει θυμώσει, γιατί ο κύριος ο Αλέξανδρος
1: Παντελιός
0: ήταν, ναι, μέλος, είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Και σου λέει, γιατί μου την έκανες εμένα τώρα και πας.
1: Ένα λεπτό.
0: Με έναν νέο
1: δεν πρέπει. Ένα λεπτό όμως. Μήπως κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεχωρίζουμε τα αυτοδιοικητικά από τα εθνικά. Δεν νομίζω ότι αλλάζει η πολιτική τοποθέτηση όσον αφορά τις εκλογές και τα κόμματα του κυρίου Παντελιού.
0: Τώρα ξέρεις κάτι τι θα σου πούνε κάποιοι, ότι το παίζεις τάχα μου και ότι δεν γνωρίζεις ότι οι παρατάξεις οι δημοτικές,
1: ναι,
0: οι περισσότερες έχουν και πολιτικό υπόβαθρο. Αυτό θα σου πούνε κάτι, έτσι όπως το τοποθετείς. Συγγνώμη δηλαδή.
1: Ωραία. Αλλά υπάρχουν πολλές παρατάξεις λοιπόν που βλέπουμε ότι δεν είναι ενός κόμματος. Να ξεκινήσω από πού? Να ξεκινήσω από την Σάμι, να ξεκινήσω από το Λιξούρι, να ξεκινήσω ακόμα και από το Αργοστόλι. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι όλες οι παρατάξεις καθαρά κομματικές.
0: Δεν είναι η Λαϊκή Συσπήρωση.
1: Ωραία, η Λαϊκή Συσπήρωση.
0: Δεν είναι ο Κατσιβέλης χαρακτηρισμένος και μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ο ίδιος, ναι. Ξέρουμε αν όλοι όσοι βρίσκονται στην παράταξή του ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία ή είναι νεοδημοκράτες.
0: Η μόνη που μπορεί να πεις ότι έχει από όλα τα αυτά είναι η παράταξη της Πάλης Ξεκίνημα, που είναι από όλες τις παρατάξεις η μόνη. Και ο κύριος Φιλάτος δεν έχει δώσει δείγματα, δεν ξέρω που ανήκει, δεν ξέρω. Αλλά μην γελιόμαστε. Όλες οι παρατάξεις από κάπου έχουν υπόβαθρο. Πάει τελείως. Πάρ' το χαμπάρι, έτσι γίνεται παντού. Γιατί στην Αθήνα, στην Αττική δεν γίνεται το ίδιο. Ο Μπακογιάννης με το Δούκα δεν σκοτωθήκανε, νεοδημοκράτης ο ένας, Πασόκος ο άλλος. Καλά. Τα ξέχαζες.
1: Ο ένας μέχρι τις εκλογές έλεγε ότι δεν είναι του Πασόκ.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Και τώρα πάει να φάει τον Δουλάκη.
1: Άλλο αυτό.
0: Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω εγώ, άσε ρε εσύ Σπυριδούλα μου, άσε κουκουπλά μου. Είναι σαν αισθάνομαι ότι η Κωνσταντοπούλου θέλει να με δουλέψει. Την άκουσες τι είπε, τι έβγαλε, το καινούριο που έβγαλε?
1: Όχι.
0: Ότι ο μισθός του βουλευτή, και πρέπει να το γίνει ειδική τροποποίηση στη Βουλή, έτσι ώστε ο μισθός του βουλευτή να φτάσει στα επίπεδα του κατώτατου μισθού. Ο βουλευτής, λέει, δεν πρέπει να παίρνει παραπάνω από τον εργαζόμενο με τον κατώτατο μισθό. Κανείς, λέει, δεν θα κατέβαινε για βουλευτής. Αλλά αυτή το κάνει νόμο, θέλει να κάνει νόμο. Δεν δουλεύει τον κόσμο. Συγγνώμη, τον δουλεύει ή δεν τον δουλεύει?
1: Άμα ίδιο το πιστεύει αυτό, δεν τον δουλεύει. Το ότι δεν θα ψηφιστεί, καλά. Πολλά λέγονται, πολλά έρχονται προς ψήφιση.
0: Υπάρχει περίπτωση να ψηφίσει βουλευτής αυτό?
1: Προφανώς όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν υπάρχει, όχι.
0: Λοιπόν, δεν κοροϊδεύει τον κόσμο η κυρία που κάνει αυτή την πρόταση, αφού ξέρει εκ των προτέρων ότι δεν πρόκειται να γίνει? Τι σηκώνει τη σημαία της Επανάστασης να πει, εγώ είμαι αυτή η οποία αποποιούμε το μισθό του βουλευτού και δέχομαι να παίρνω όσο παίρνει ο κατώτατος εργάτης. Όλοι μας δουλεύουνε. Όλοι μας δουλεύουνε. Τελεία και παύλα.
1: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε μία εθελοντική αιμοδοσία. Τα λέω από τώρα, θα το ξαναπώ και θα το ξαναπώ και άλλες φορές.
0: 24 Ιουνίου.
1: Ακριβώς είναι η εθελοντική αιμοδοσία.
0: Και πάει να σπάσει ρεκόρ, λέει.
1: Σπάμε το ρεκόρ με προσφορά, έτσι λέγεται. Και μιλάμε βεβαίως για ρεκόρ, γιατί αυτή η εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνεται από το Δήμο Λειξουρίου με τη συμμετοχή των αθλητικών συλλόγων της περιοχής. Και βεβαίως σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου από τις 9 και 4 το πρωί έως τις 12.30, δηλαδή σχεδόν 3 ώρες, στο Ματζαβινάτιο για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του Δήμου Λειξουρίου. Με σύνθημα «Σπάμε το σκορ με προσφορά», αθλητές, προπονητές, διοικήσεις συλλόγων και πολίτες ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα κοινό αγώνα ζωής. Ο αθλητισμός διδάσκει την προσφορά, τη συνεργασία και την αλληλεγγύη, αξίες που αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν μετατρέπονται σε πράξεις που σώζουν ζωές. Η αιμοδοσία δεν είναι μία ανιδιοτελής πράξη, είναι μία ανιδιοτελής πράξη αγάπης και κοινωνικής ευθύνης. Μία μόνο μονάδα αίματος μπορεί να βοηθήσει πολλούς συνανθρώπους μας. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή προς όλους. Καλούμε κάθε πολίτη που μπορεί να προσφέρει αίμα να συμμετάσχει σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, ενισχύοντας τα αποθέματα της Τράπεζας Αίματος του Δήμου Λειξουρίου και στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Την Τετάρτη, λοιπόν, από τις 9 και 4 το πρωί έως και τις 12.30 το μεσημέρι, στο Ματζαβινάτιο Νοσοκομείου Λειξουρίου. Δίνουμε αίμα, δίνουμε ζωή, σπάμε το σκορ με προσφορά. Θέλω να πω κάτι για τον κόσμο. Εδώ μιλάμε ότι είναι μια οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία, έτσι. Το καλό είναι εφόσον κάποιοι μπορούν να δίνουν αίμα, εφόσον μπορούν. Να μην περιμένουν δηλαδή τις εθελοντικές αιμοδοσίες,
0: ναι,
1: γιατί υπάρχουν και οι τακτικοί αιμοδότες, έτσι.
0: Σωστά.
1: Αυτό, τίποτα,
0: ναι,
1: παραπάνω.
0: Γιατί δίνοντας αίμα,
1: δίνει ζωή.
0: Δίνει ζωή και σώζει ζωή.
2: Κόσμος 96,5.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
4: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις.
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
6: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electro Team Marketos.

0: του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: Πάμε.
1: Λοιπόν.
0: Τα ωραιότερα λέγονται κατά την ώρα του διαλύματος. Τελείωσε η ιστορία.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Έπρεπε να υπάρχει κρυφή κάμερα, κρυφό μαγνητόφωνο.
1: Τι, θα είμαστε να παρακολουθούμενοι.
0: Ναι, και να μας βγάζουν στον αέρα.
1: Αυτά
0: που λέμε την ώρα του διαλύματος.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ο κύριος Καπάτος, ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης, είχε συνάντηση.
0: Με ποιον?
1: Με τον Πρωθυπουργό. Στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Τι?
1: Για την πορεία των έργων και τις επόμενες προτεραιότητες σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
0: Νόμιζα ότι τον φώναξε για να του πει ότι σε προορίζω για υπουργό, ρε.
1: Λοιπόν, στο Μέγαρο Μαξίμου, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο κύριος Καπάτος, είχα συνάντηση χθες, Τετάρτη 17 Ιουνίου, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την οποία συζητήσαμε την πορεία των σημαντικών παρεμβάσεων και έργων που υλοποιούνται στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη, καθώς και τις προτεραιότητες της επόμενης περίοδου για τα δύο νησιά. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην τουριστική περίοδο που βρίσκεται σε εξέλιξη, στις προοπτικές του τουρισμού, καθώς και στον πρωτογενή τομέα και στις ιδιωτικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται στα νησιά μας, ενισχύοντας την τοπική οικονομία, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και αναβαθμίζοντας συνολικά το τουριστικό μας προϊόν. Έμφαση δόθηκε στους σημαντικούς πόρους που έχουν κατευθυνθεί τα τελευταία χρόνια στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη και αποτυπώνονται σε παρεμβάσεις στους τομείς της υγείας, των υποδομών, του πολιτισμού, της παιδείας, της κοινωνικής μέρημνας και του αθλητισμού. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και αποδίδουν ήδη ορατά αποτελέσματα για τις τοπικές κοινωνίες, όπως η μεγάλη αναβάθμιση

0: και ριζική ανακαίνιση του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι, η ανακαίνιση και αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας της ΑΜΗ, η πρόοδος των εργασιών αποκατάστασης των εργατικών κατοικιών στο Λιξούρι, η ανακατασκευή του Αρχαιολογικού Μουσείου Αργοστολίου και η δημιουργία του νέου μουσείου Γερασίμου Σκλάβου, η πρόοδος των εργασιών στο Μυκηναϊκό Τάφο στα Τζανάτα του Πόρου, η αποκατάσταση του Κοργιαλενίου Σχολικού Συγκροτήματος, η αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και η μεγάλη χρηματοδότηση που εξασφαλίστηκε για το πρώην οικοτροφείο Ιθάκης. Συζητήσαμε επίσης την ανάγκη να προχωρήσουν οι επόμενες διαδικασίες για τον οδικό άξονα Αργοστόλι-Πόρος.
1: Αυτό περίμενα να δω. Τι θα γίνει με αυτό?
0: Λοιπόν, έχω να σας πω, κάνω μια παρένθεση εδώ. Δημήτρης Αλοΐζος δεν μιλάει, αλλά περίμενε πραγματικά να ακούσει
1: αυτό,
0: κάτι.
1: Αυτό περίμενα, ρε παιδιά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για το νησί είναι αυτό.
0: Λοιπόν,
1: το μεγαλύτερο.
0: Συζητήσαμε επίσης την ανάγκη να προχωρήσουν οι επόμενες διαδικασίες για τον οδικό άξονα Αργοστόλι-Πόρος, μια σημαντική υποδομή για την ασφάλεια των μετακινήσεων και, και την αναπτυξιακή προοπτική της Κεφαλονιάς, η οποία βρίσκεται πλέον σε όριμο στάδιο για τη δημοπράτησή της. Μέχρι εκεί αυτό. Δεν έχει κάτι άλλο για το,
1: δεν μιλάω.
0: Το Αργοστόλι-Πόρος.
1: Περιμένω, θα ξαναμιλήσω.
0: Παράλληλα, αναφερθήκαμε στις ανάγκες της σχολικής στέγης και στην προοπτική κατασκευής νέων σχολικών μονάδων που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις εκπαιδευτικής κοινότητας. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα σε τομείς που για δεκαετίες παρέμεναν πίσω. Ενώ η στενή συνεργασία με την κυβέρνηση έχει συμβάλει ώστε να δρομολογηθούν και να υλοποιούνται έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύουν τις προοπτικές του τόπου μας με σεβασμό στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο της συζήτησής μας αναφερθήκαμε επίσης στο κοινοβουλευτικό μου έργο, λέει ο κ. Καπάτος, και ιδιαίτερα στη συμμετοχή μου στις εργασίες της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, οι οποίες πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα και αποτελούν κορυφαίο κοινοβουλευτικό έργο της Βουλής με ιδιαίτερη θεσμική σημασία για τη λειτουργία του πολιτεύματος. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό για τη συνεργασία του ενδιαφέρον του για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη και την έμπρακτη στήριξή του. Στήριξη μάλλον που έχει αποτυπωθεί μέσα από τις χρηματοδοτήσεις και το αναπτυξιακό πρόγραμμα που εξελίσσεται στα νησιά μας. Συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια για την προώθηση των αναγκαίων παρεμβάσεων και την επίλυση των ζητημάτων που εξακολουθούν να απασχολούν την Κεφαλονιά και την Ιθάκη, ενώ η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα νησιά μας αναμένεται το προσεχές διάστημα μετά το καλοκαίρι. That's it, αυτό, τέλος.
1: Τελείωσε.
0: Ναι, αυτό τελείωσε.
1: Λοιπόν, τι να πούμε.
0: Λοιπόν, θέλω να πω πάντως κάτι. Θέλω να ξεκινήσω παίρνοντας ένα-ένα. Ναι. Μίλησε για τις για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.
1: Καμία λοιπόν, αντίρρηση, πολλά.
0: Όσον αφορά σε αυτά που τουλάχιστον μπορούμε να έχουμε μία άποψη, έτσι. Ναι. Για το νοσοκομείο Αργοστολίου, έχω ακούσει πραγματικά πάρα πολύ ωραία σχόλια για το πώς έχει γίνει και το πώς εξελίσσεται.
1: Χειροκροτώ και εγώ.
0: Λοιπόν, όσον αφορά το κέντρο υγείας ΑΜΗ, δεν έχω άποψη.
1: Έχουμε ακούσει ότι θα γίνει σύγχρονο. Λοιπόν. Εντάξει.
0: Για τις εργασίες αποκατάστασης στις εργατικές κατοικίες στο Λιξούρι δεν έχω επίσης γνώση, δεν είναι θέμα άποψης, δεν έχω καν γνώση ότι εξελίσσεται αυτό το έργο.
1: Στα λόγια έχουν γίνει κάποια πράγματα. Στα λόγια.
0: Ναι. Επίσης, όσον
1: αν το
0: αφορά,
1: δούμε και στα έργα.
0: Όσον αφορά την ανακατασκευή του Αρχαιολογικού Μουσείου Αργοστολίου, αυτό θέλω να πω ότι προχωράει με ταχύτατους ρυθμούς.
1: Ναι.
0: Με ταχύτατους ρυθμούς.
1: Ναι.
0: Το Μουσείο Σκλάβου μπορεί να έχει κάποιες αργοπορίες, κάποιες καθυστερήσεις, αλλά κάθε μέρα γίνονται δουλειές μέσα.
1: Και αυτό προχωράει.
0: Λοιπόν, τώρα ο Μυκηναϊκός Τάφος στα Τζανάτα, ξέραμε ότι θα ξεκινούσε, δεν γνωρίζω επίσης. Ο κύριος Μάκης μεταξάς εντωμεταξύ έλεγε ότι μέχρι να το δω να γίνεται δεν θα πω τίποτα άλλο.
1: Και δεν λέει.
0: Και η αποκατάσταση του Κοργιαλενίου Σχολικού Συγκροτήματος, έχω να πω ότι από εκεί περνάω μία φορά τη βδομάδα.
1: Και το βλέπεις να προχωράει.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Πραγματικά.
1: Καμία αντίρρηση.
0: Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα έργα τα βλέπουμε, εξελίσσονται και πράγματι πηγαίνουν και καλά. Τώρα.
1: Μήπως θυμάσαι πόσες φορές έχουμε ακούσει ότι λίγαν συντόμως δημοπρατείται ο δρόμος του Πόρου. Αργοστόλη, μήπως θυμάσαι? Γιατί εγώ θυμάμαι πάρα πολλές φορές να το έχω ακούσει αυτό. Και εκεί θα ήθελα να του πει: κύριε Πρωθυπουργέ, μου είχατε πει ότι μέχρι το 26 ο δρόμος θα είναι εντάξει. Και ο δρόμος είναι ακόμα στο θα δημοπρατηθεί. Αυτό περίμενα να του πει. Όχι θα δημοπρατηθεί, στον Πρωθυπουργό που είχε πει ότι το 26 θα κυκλοφορούμε και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Να το δω. Πάντως μεταξύ μας, στην επόμενη, στον επόμενο ανασχηματισμό, αν δεν γίνει υπουργός θα γίνει υφυπουργός. Τι έχεις πει, το αμύλιτο νερό?
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Προσπαθώ να θυμηθώ πότε είχε έρθει ο κύριος Μητσοτάκης στην Κεφαλονιά.
1: Το 22, αν θυμάμαι καλά.
0: Το 22. Γιατί θυμάμαι ότι είχε έρθει και το 19. Πριν από 7 χρόνια, ναι, δηλαδή.
1: Είχε έρθει και το 22.
0: Μάλιστα. Για το δρόμο εννοώ.
1: Ναι, το 22 okay. Το είχε πει τότε ότι θα είναι. Το 26 έτοιμος.
0: Είχε πει για το 26. Ναι. Δεν θυμάμαι γι' αυτό.
1: Έτσι είχε πει.
0: Άλιστα.
1: Και ακόμα δεν έχει, δεν ξέρω, δώσαν τα λεφτά στις απολυτριώσεις.
0: Δεν το ξέρω. Λοιπόν, για να περάσουμε και στο διαφημιστικό μας διάλειμμα.
1: Και για να μην είμαστε... Τα λεφτά που έχει φέρει ο Καπάτος στην Κεφαλονιά δεν τα έχει φέρει κανένας βουλευτής.
0: Ναι,
1: για έργα.
0: Γίνονται, μα έτσι. Γι' αυτό πήρα τα έργα ένα-ένα που γίνονται.
1: Δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Τα λεφτά που έχει φέρει ο Καπάτος σε όλους τους δήμους δεν τα έχει φέρει ποτέ κανένας βουλευτής της Κεφαλονιάς και της Ιδάκης. Και για την Ιθάκη ισχύει αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά ο δρόμος, δρόμος.
0: Λοιπόν.
1: Έλα, λοιπόν.
0: Φεστιβάλ γυμναστικής Αναπολάτου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Πέμπτη, 25 Ιουνίου. Έχουμε την παρέλαση.
1: Την άλλη Πέμπτη.
0: Βεβαίως. Την παρέλαση των αθλητικών τμήματων και την τελετή έναρξη στο Αργοστόλι στις 9 το απόγευμα, που θα διαρκέσει έως τις 10.30, γιατί θα δούμε και χορευτικά στην πλατεία. Παρασκευή, τα παιδιά πηγαίνουν και παρουσιάζονται μαζί με εκδήλωση στο Λιξούρι. Το Σάββατο στη Σάμη και την Κυριακή 28 Ιουνίου είναι η μεγάλη κεντρική εκδήλωση στο Αργοστόλι, στο γήπεδο, το κλειστό δηλαδή, που γίνεται κάθε χρόνο, όλα τα χρόνια, και θα ξεκινήσει στις 6 η ώρα.
1: Για να μην παραξηγηθώ, για την καθυστέρηση του δρόμου δεν φέρνει καμιά ευθύνη ο κύριος Καπάτος. Έτσι, ευθύνη φέρνει η πολιτεία, η κεντρική διοίκηση. Να το πούμε και αυτό, γιατί δεν ξέρω, έτσι όπως τα είπα μπορεί κάποιοι να νομίσαν ότι επιρρύπτω και ευθύνες στον κύριο Καπάτο. Δεν φταίει ο κύριος Καπάτος, φταίει η κεντρική διοίκηση που δεν έχει προχωρήσει όπως θα έπρεπε οι εργασίες, οι απαλωτριώσεις και όλα τα σχετικά που έπρεπε να έχουν γίνει. Όλα αυτά έχουν καθυστερήσει.
0: Έχουν καθυστερήσει γιατί, αν θυμάστε, υπήρχαν και κάποιες κακοκαιρίες οι οποίες χτύπησαν άλλες περιοχές της Ελλάδας.
1: Μπράβο, και τα λεφτούλια πήγαν κάπου αλλού.
0: Και έπρεπε κάποια λεφτά από αυτά που ήταν.
1: Μπράβο, να τα λέμε όλα.
0: Να δοθούν εκεί, γιατί εκεί υπήρχε ανάγκη.
1: Δεν φταίει ο Καπάτος γι' αυτό. Συγκεκριμένα πράγματα. Μην βρεθούν κανένα σπασμένο τηλέφωνο και υποθεί έτσι, ας πούμε.
2: Κόσμος 96,5.
3: Ένα χαμόγελο.
2: Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425. Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 2671027213. Το Αρχοντικό της γεύσης. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
4: Ford,
3: Opel
4: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών.
5: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
5: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
5: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
5: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710-252-51.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.
1: Εδώ είμαστε και πάμε στα αθλητικά, ε.
0: Λοιπόν, το Μουντιάλ συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό.
1: Τι ματσάρα χθες το βράδυ.
0: Λοιπόν, ο χθεσινός αγώνας, ο βραδινός όμως που ξεκίνησε 11 η ώρα.
1: Γι' αυτόν λέω.
0: Το Αγγλία-Κροατία πραγματικά ξεκίνησε σαν πραγματική μονομαχία.
1: Όντως.
0: Και εξελίχθηκε νομίζω σε ρόλο για έναν.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ρόλο για έναν. Εντάξει, με δύο γκολ επιπλέον.
0: Δύο γκολ επιπλέον. Λοιπόν,
1: με
0: αυτό...
1: δύο δοκάρια που είχαν οι καημένοι Κροάτες που δεν πει.
0: Θέλω να πω το εξής. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Το πρώτο γκολ το πέτυχε η Κροατία. Όχι η Κροατία, η Αγγλία στο 12ο λεπτό.
1: Μπράβο.
0: Το δεύτερο γκολ το πέτυχε η Κροατία στο 36. Στο 42 έβαλε γκολ η Αγγλία. Με πέναλτι πήγε 2-1 και πριν οδηγηθούν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια έγινε το 2-2. Πήγανε με ισοπαλία στα αποδυτήρια.
1: Με γκολάρες από την
0: Κροατία.
1: Κροατία. Γκολάρες.
0: Λοιπόν, φαίνεται όμως ότι αυτή η διακοπή δεν ωφέλησε την Κροατία. Αντιθέτως, ωφέλησε
1: την Αγγλία.
0: Την Αγγλία. Σίγουρα ο Μπέλιγχαμ βάζοντας γκολ μόλις στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, νομίζω ότι ήταν αυτό που έκοψε τα πόδια της Κροατίας και βεβαίως ο Ράσφορντ ήρθε στο 85 να αποτελειώσει το έργο.
1: Κερασάκι στην τούρτα.
0: Και έτσι ο αγώνας έληξε 4-2. Σε γενικές γραμμές όμως, αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, ήταν ένας ωραίος
1: αγώνας.
0: Ρε παιδί μου, μουντιαλικός επίπεδο.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Εκεί που κοιμηθήκαμε και εκεί που πού είναι οι δόξες, πού είναι οι φίρμες.
0: Λοιπόν,
1: Πορτογαλία, Κονγκό. Τι έγινε εκεί?
0: Η Πορτογαλία φαντάζομαι ότι μπορεί και να πίστευε ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Όμως, έβαλε γκολ από νωρίς, έτσι. Ο Ζωάο Νέβες έβαλε
1: τι
0: γκολ.
1: Έγινε, έβαλε ένα γκολ και μετά.
0: Στο έκτο λεπτό.
1: Ναι, και ίσως
0: και ήταν και το μοναδικό. Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έβαλε γκολ. Οι δύο ομάδες πήγανε με ισοπαλία στα αποδυτήρια και.
1: Τελείωσε το μάτς.
0: Ουσιαστικά ήταν σαν να τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Ναι. Δεν υπήρξε κάτι το οποίο να ήταν τόσο τρομερό. Και προσέξτε να δείτε. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό κατάφερε να βάλει ένα γκολ και συνολικά στο μάτς είχε 75% κατοχή η Πορτογαλία και μόλις 25% κατοχή της μπάλας το Κονγκό.
1: Φλίαρο ποδόσφαιρο έπαιζε δηλαδή. Η Πορτογαλία δεν έκανε τίποτα άλλο.
0: Και σκεφτείτε και στις πάσες, αν θέλετε να σας πω και αυτό, 769 πάσες έκανε η Πορτογαλία και μόλις 222 το Κονγκό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν και το αποτέλεσμα αυτού του αγώνα.
1: Παρ' όλα αυτά άντεξε το Κονγκό.
0: Ναι, προφανώς.
1: Έτσι.
0: Προφανώς, αφού έβαλε ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο και άντεξε 45 λεπτά.
1: Και ο Ρονάλντο απεδείχθη.
0: Έμεινε απλά Ρονάλντο.
1: Αν έπιασε την μπάλα 6 φορές με 7.
0: Εντάξει.
1: Είναι ζήτημα.
0: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Ολοκληρώνοντας το χθεσινό πρόγραμμα, για να το βάλουμε μετά σε μια νέα βάση. Χθες λοιπόν είχαμε και άλλους δύο αγώνες. Ο ένας έγινε βασικά και οι δύο έγιναν σήμερα τα ξημερώματα. Λοιπόν, Γκάνα Παναμάς 1-0.
1: Η Γκάνα, ναι, έριξε στον Παναμά.
0: Κέρδισε τον Παναμά. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία, 1-3. Η Κολομβία κέρδισε. Αυτό ήταν και το αναμενόμενο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος με τους αγώνες. Τώρα περνάμε στον δεύτερο και μετά θα έχουμε τον τρίτο. Ο δεύτερος γύρος, ειδικά για κάποιες ομάδες που δεν απέδειξαν κάτι στους πρώτους αγώνες, είναι ή όλα ή τίποτα. Βέβαια, Είναι 48 ομάδες και θα περάσουν οι 32.
1: Κάποιες περίμεναν ότι θα κάνουν περίπατο από το πρώτο.
0: Ναι, έτσι πιστεύω κι εγώ. Αν βλέπαμε δηλαδή και τη δυναμικότητα μεταξύ των ομάδων, προφανώς αυτό περιμένανε. Η αλήθεια όμως έχει έρθει να τους προσγειώσει κάπως απότομα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή ομάδες που θέλουν τη νίκη όσο τίποτα άλλο. Λοιπόν,
1: δεν ξέρω αν παρατήρησες χθες κάτι. Ο προπονητής της Πορτογαλίας δεν σηκώθηκε από την καρέκλα του, δεν τον είδα.
0: Ναι, ήταν καθυλωμένος.
1: Μία φορά όρθιο να δώσει μια οδηγία να κάνει. Ήταν καθυλωμένος στην πολυθρόνα του και δεν ξέρω πώς ήθελε διαμαγείας να βάλει τα γκόλ ο Ρονάλντο που πήρε 7 πάσες όλες και όλες. Τι Πορτογαλία ήταν αυτή, δεν ξέρω. Ήταν η Πορτογαλία και δεν είναι η Ελλάδα.
0: Λοιπόν, πάμε στην, να δούμε τι περιλαμβάνει σήμερα το πρόγραμμα, γιατί είπαμε ότι ξεκινάμε από την αρχή και θα βλέπουμε τις ίδιες ομάδες αλλά σε άλλους αγώνες. Λοιπόν, το πρόγραμμα σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα, Τσεχία, Νότια Αφρική.
1: Καλό μάτς φαίνεται.
0: Λοιπόν, βλέποντας, να πούμε ότι η Τσεχία και η Νότια Αφρική ιτήθηκαν στους πρώτους τους αγώνες. Το Μεξικό και η Νότια Κορέα είχαν κερδίσει, έτσι. Μεξικό βέβαια και Νότια Κορέα, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο μόνο να σας πω. Μεξικό και Νότια Κορέα στις 4 τα χαράματα.
1: Αλλά.
0: Λοιπόν, αυτές, λοιπόν, Μεξικό και Νότια Κορέα ουσιαστικά παίζουν για να δουν ποια μπορεί να κατοχυρώσει την πρώτη θέση. Οι άλλες δύο ψάχνουν τη δεύτερη, ψάχνουν την τρίτη έστω θέση, γιατί έχουμε πει ότι θα περάσουν και κάποιες τρίτες. Λοιπόν, τα άλλα δύο παιχνίδια, στις 10 η ώρα δηλαδή, έχουμε το Ελβετία, Βοσνία, Ερζεβοβίνη. Προσέξτε τώρα να δείτε. Εδώ είναι ένας όμιλος. Γιατί έχουμε επίσης και το Καναδάς-Κατάρ. Καναδάς-Κατάρ συγκεκριμένα παίζουν 1 η ώρα. Λοιπόν, αυτός ο όμιλος και στους προηγούμενους αγώνες καμία από τις ομάδες δεν κατάφερε να σταυρώσει νίκη. Όλες έχουν έναν βαθμό. Και όλες, για να δείτε, έβαλαν ένα γκολ, δέχθηκαν ένα γκολ. Οι αγώνες τους λοιπόν τελείωσαν με 1-1. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρω, αν έπρεπε να στοιχηματίσω θα έβαζα Ελβετία και Καναδά.
1: Ναι, αλλά η Ελβετία είδες τι έπαθε στο πρώτο μάτς.
0: Εντάξει.
1: Θα δούμε.
0: Έπαιξε με το Κατάρ, έφερε 1-1. Ο Καναδάς με τη Βοσνία επίσης 1-1. Δεν ξέρουμε, μπορεί να δούμε και διαφορετικά πράγματα.
1: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά, αυτό είναι το πρόγραμμα τουλάχιστον για σήμερα.
1: Όλοι οι μεγάλοι προπονητές έχουν πει ότι ο πρώτος αγώνας λέει δεν έχει και τόση σημασία. Για να δούμε.
0: Να δούμε το δεύτερο.
1: Αν θα έχει ή δεν θα έχει. Να
0: λοιπόν,
1: δούμε.
0: Σε άλλους αγώνες να πω 1-2 πράγματα. Βλέπω ότι έρχεται ένα πάρα πολύ ωραίο τα ξημερώματα του Σαββάτου, 1 η ώρα, Σκωτία Μαρόκο.
1: Ωραίος αγώνας.
0: Θα είναι καλός.
1: Ναι.
0: Το Σάββατο 8 η ώρα το απόγευμα, Ολλανδία Σουηδία. Ένα καθαρό ευρωπαϊκό ντέρμπι.
1: Μακελιό θα γίνει εδώ. Αν και η Ολλανδία δεν είναι αυτή που ήταν, ενώ η Σουηδία παίζει για καλύτερα.
0: Και επίσης το Σάββατο στις 11 η ώρα το βράδυ, Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού. Το βάζω το παιχνίδι ψηλά.
1: Ναι, γιατί έδειξε καλά στοιχεία το η Ακτή
0: Ελεφαντοστού.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα σε γενικές γραμμές δεν βλέπω κάτι που να έχει κάποιο έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον μέχρι και το τέλος αυτής της φάσης, αυτού του γύρου. Λοιπόν.
1: Αυτά.
0: Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Όσοι πιστοί προσέλθετε.
0: Στις τηλεοράσεις σας.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ραντεβού αύριο στις 11.
0: Όπως πάντα, Παρασκευή αύριο.
1: Πότε έφτασε ρε παιδί μου.
0: Περνάει ο καιρός.
1: Όπου κυλιάει ο χρόνος. Τρέχουν τα ρολόγια. Και εμείς σας αποχαιρετούμε.
0: Αύριο στις 11.
1: Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι μία.
0: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Και τώρα σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
4: Καλές, απαντά με ανάρτησή του Αμερικανός Πρόεδρος. Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος την πορεία του χρηματιστηρίου και την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Την ίδια ώρα η ελβετική κυβέρνηση επιβεβαιώνει ότι αύριο θα διεξαχθούν συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν στην Ελβετία μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες τα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το μνημόνιο κατανόησης, προσθέτοντας ότι η υπογραφή δεν ήταν εύκολη. Νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών γνωστοποίησε ότι το μνημόνιο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Τα ασθενά του Ορμούς δεν θα επιστρέψουν στις προπολεμικές συνθήκες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει δράση αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο ή την αυσιπλοεία, δήλωσε επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Επισήμανε ότι το Ιράν θα χρεώνει τέλη για υπηρεσίες στα ασθενά του Ορμούς, καθώς η ευθύνη τους ανήκει στο Ιράν και το Ομάν. Το Ισραήλ διεξάγει διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς επιθυμεί να διατηρήσει τα στρατεύματά του στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters. Οι δηλώσεις αυτές γίνονται μία ημέρα μετά την υπογραφή από τον Αμερικανό και τον Ιρανό Πρόεδρο Μνημονίου Κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου, που προβλέπει και την παύση των εχθροπραξιών στον Λιβανό. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης σηματοδοτεί ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα. Για πρώτη φορά, μετά από περίπου 220 χρόνια, η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο αναφέρεται στην εφαρμογή «Πόσο κάνει», με την οποία γίνεται σύγκριση τιμών σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ, ανήρτησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πριν πληρώσεις το σούπερ μάρκετ μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Το σημαντικό είναι ότι οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση, τονίζει ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Με 3-1 επιτέθηκε ένας 77χρονος σε δύο άνδρες 44 και 38 ετών χθες το μεσημέρι στον Πειραιά για μία θέση πάρκινγκ. Οι δύο άνδρες κάλεσαν την αστυνομία και ολικιωμένος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και απόπειρα σωματικής βλάβης. Η Μακάφσονα αναμένεται σήμερα να πλήξει ένα μεγάλο μέρος της Γαλλίας από το Παρίσι μέχρι τα κέντρο-ανατολικά, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν όλο και περισσότερο τους 40 βαθμούς Κελσίου. 26 νομοί βρίσκονται σε επαγρύπνηση στην πορτοκαλί βαθμίδα και καύσωνα από την περιοχή του Παρισιού προς τα ανατολικά. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης, σκορπίζοντας θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο. Εργάστηκε για πολλά χρόνια στον Sky 100,3, όπου μέσα από την εκπομπή ο Εξαρχείων κρατούσε καθημερινά συντροφιά στους ακροατές. Έφυγε από κοντά μας ο Ανδρέας Μαζαράκης, ένας σπουδαίος δημοσιογράφος που ξεχώριζε για την άποψη και το ήθος του, έγραψε σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, στα νησιά δηλαδή, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
9: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
8: Σίγουρα?
9: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
8: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
9: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
8: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
10: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
11: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: στον έρωτα τους.
1: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
0: Όχι λέμε στους μπλάκες. Όχι γάμο τους άσχετους. Όχι λέμε στους μπλάκες. Όχι στους γάσους.
1: Το νου σας, σ' όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία.

0: τα κοκτέιλ.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3. Είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο, ενθουσιασμένος από τη χθεσινή ομιλία Καραμαλή.
2: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο, Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Γεργυρό Γεμελιάρη. 2-10-48-00-170 έως 4.
1: Υπάρχει κάτι από αυτά που είπε χθες ο Καραμαλής με το οποίο να διαφωνήσεις?
2: Μπορείς να διαφωνήσεις με αυτά που λέει, αφού...
1: Ειδικά αυτό που λέει στις άπλες ναι, στις ξάπλες ναι, στις βάρκες ναι,
2: στους σκύλους και στις γάτες ναι,
1: στις τσάρκες ναι. Μα... ο Νότης το έχει κάνει ο Ευαγγέλιο αυτό.
2: Όχι μόνο αυτό,
1: ο Καραμαλής, ναι, στις τώρα, βάρκες και μας, στις τσάρκες.
2: Ο Καραμαλής είναι...
1: αυτό.
2: Έτσι, είναι φοβερός τύπος. Είναι ο τύπος για την παρέα, είναι ο τύπος ο οποίος θα πει καταπληκτικά
1: τι
2: πράγματα.
1: Καλή κουβέντα δεν έχεις πει για τον άνθρωπο.
2: Για πρωθυπουργός της λιτότητας δεν έκανε. Για όλα τα άλλα θα είναι ο άνθρωπος για τον οποίο ο καλύτερος άνθρωπος να κάνεις παρέα.
1: Στο μεταξύ, διαβάζω.
2: Με χιούμορ, με γνώσεις, με ιστορίες καταπληκτικές. Με απίθανο τρόπο να μιλάει και εκφράσεις μοναδικές. Έτσι, μιλάμε
1: το τέλος. Ξέρεις, το πιο βαρετό πράγμα στη ζωή μου, ξέρεις ποιο είναι? Η δεξίωση μετά το γάμο. Παντρεύουν φίλοι τα παιδιά τους, πάω. Πέρασε η ηλικία που παντρευόταν οι φίλοι μας. Τώρα παντρεύονται οι φίλοι των παιδιών μας. Λοιπόν, σε ένα πρόσφατα, σε μια δεξίωση του γάμου, μου είχαν βάλει στο ίδιο τραπέζι με τον Καραμαλή και την Ατάσα. Υπέροχα περάσαμε. Το τι πλάκα κάναμε. Δεν μιλήσαμε
2: χιούμορ,
1: ούτε ένα λεπτό.
2: Το
1: χιούμορ
2: του είναι καταπληκτικό. Τα σόκινγκ που λέει.
1: Στο μεταξύ...
2: Μπορεί να μιλάει σοβαρά και να σου πετάξει κάτι και να πεθάνει στο γέλιο. Δηλαδή δεν υπάρχει σαν τον Καραμαλή κανένα. Και ο Σαμαράς είναι έτσι.
1: Και ο Σαμαράς. Στην παρέα είναι πολύ καλός. Ναι. Προσέξτε τώρα.
2: Και ο Πάγκαλος είναι έτσι.
1: Πάει.
2: Συγχωρεμένος.
1: Θα θυμηθείς όλους όσους ήταν έτσι. Θέλω λέμε πω, μια κουβέντα.
2: Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο αυτό να το έχεις.
1: Ναι, βέβαια είναι δύσκολο. Διαβάζω στο μεταξύ από σήμερα, από το πρωί, αναλύσεις των αναλύσεων, γιατί το έκανε αυτό ο Καραμαλής και γιατί το είπε αυτό ο Καραμαλής. Ρε παιδιά, είχε πάει σε μια αποφύτηση θεραπευτηρίου, τι θέλετε ότι μιλάει για τα ελληνοτουρκικά? Έκανε μια ομιλία απευθυνόμενη στην νεολαία. Είπε, εσείς τώρα δεν ξέρετε τι είναι ο Κελαϊδόνης, αλλά εν πάση περιπτώσει θα σας μιλήσω για τον Κελαϊδόνη. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία ομιλία. Καθόμαστε τώρα να τη βάλουμε στο μικροσκόπιο, να την αναλύσουμε, επειδή εμφανίστηκε με ένα διαφορετικό πρόσωπο. Για όνομα του Θεού, δεχθείτε και λίγο κάποια πράγματα, ότι απλώς είναι έτσι. Βαρέθηκα από το πρωί να διαβάζω χαζές αναλύσεις συναδέλφων.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Θυμάσαι,
1: λοιπόν,
2: με τον Κελαϊδόνη τα είχε ο Ράλης, το θυμάσαι, που στη Βουλή είχε πει...
1: Τον έχει καταγγείλει.
2: Ναι, ότι...
1: Γιατί δεν
2: όχι άλλους Κελαϊδόνηδες.
1: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, πριν συνεχίσουμε, γιατί έχουμε πολλά να σας πούμε και να δούμε πώς θα τα προλάβουμε, σας θυμίζω ότι και σήμερα έχουμε δύο εισιτήρια για σας. Ένα τυχερός θα τα κερδίσει σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα με επιστροφή, για να πάτε και να γυρίσετε από την Κρήτη, να πάτε τις διακοπές σας, είτε για το δρομολόγιο Πειραιάς Ηράκλειο, είτε για το δρομολόγιο Πειραιάς Χανιά. Η ANEC Lines, και την ευχαριστούμε, έχει την καλοσύνη να μας τα δωρήσει, για να σας τα δωρήσουμε. Τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170-174. Η Αργυρό είναι έτοιμη να σας υποδειχθεί. Τις βάζουμε δύσκολα αυτές τις μέρες, αλλά τι να κάνουμε. 2 παρά 5, ο κύριος Κώστας, ο κύριος Γιώργος Βραχνός, που είναι στην ρύθμιση του ήχου, θα μας κάνει την κλήρωση. Θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με τα φρέσκα κουλούρια, διότι πριν από λίγο έσκασε μία είδηση που έχω την αίσθηση ότι θα έχει και πολιτικές αναγνώσεις. Η δικαστική μας συντάκτρης, η Έλενα Γαλάρη, είναι στην τηλεφωνική γραμμή να μας την πει. Γεια σου Έλενα.
2: Γεια σου Έλενα.
3: Καλό μεσημέρι. Είχαμε λοιπόν πριν από λίγο την εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χωρήματος, του κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη, να ξεκινήσουν σαρωτικοί έλεγχοι σε υψηλόβαθμους υπαλλήλους πολυοδομιών σε όλη τη χώρα. Από εξειδικευμένο προσωπικό θα ψάξουν πιθαμί προς πιθαμί όλα τα οικονομικά στοιχεία των υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις σε όλες τις πολυοδομίες της χώρας. Θα ελέγξουν όμως και τα συγγενικά τους πρόσωπα. Τι θα κάνουν? Θα ελεγχθούν οι φορολογικές δηλώσεις, οι δηλώσεις πόθεν έσχες όσων είναι υπόχρεοι εκ του νόμου. Το πότε αποκτήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία, η απόκτησή τους δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους. Όλα αυτά θα ελεγχθούν. Η αρχή έδωσε εντολή για ελέγχους με αφορμή την υπόθεση του κυκλώματος για συμμετοχή σε κλιματική οργάνωση. Θυμάστε ότι πριν από λίγες ημέρες είχαν οδηγηθεί 6 άτομα στον ανακριτή, απολογήθηκαν και μετά τις απολογίες τους προφυλακίστηκαν. Σας θυμίζω ότι κατηγορούνταν ότι εξυπηρετούσαν υποθέσεις πολυοδομικού ενδιαφέροντος έναντι αμοιβής. Έτσι λοιπόν, με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση, ο κύριος Βουρλιώτης έχει δώσει εντολή να ελεγχθούν όλοι οι υπάλληλοι σε όλες τις πολυοδομίες της χώρας.
1: Μισό λεπτό,
3: για αυτή την υπόθεση που έλεγα.
1: Σε διακόπτω. Η έρευνα, η διαταγή για την έρευνα αφορά προς το παρόν μόνον υπαλλήλους. Δεν αφορά κυβερνητικά στελέχη, επειδή
3: όχι.
1: Στην υπόθεση ενεπλάκησαν δικαίως ή αδίκως, θα το κρίνει η δικαιοσύνη, και κάποιοι που είχαν διατελέσει γενική γραμματής, δεν αφορά τα δικά τους περιουσιακά στοιχεία, αφορά μόνο τα στελέχη των πολεοδομιών. Σωστά.
3: Ακριβώς. Είναι αφορά σε υπαλλήλους που έχουν κέρυες θέσεις σε πολυοδομίες.
1: Μάλιστα.
3: Και όχι μόνο τους υπαλλήλους, αφορά και τους συγγενείς τους, οπότε θα ελεγχθούν και οι συγγενείς. Πρόκειται για μια τεράστια έρευνα, όπως λένε από την αρχή, για το ξέπλυμα βρώμικου κλίματος, η οποία θα διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Θα ελεγχθούν σε βάθος τα πρόσωπα. Τώρα, πώς θα γίνει για κάθε μια πολυοδομία, γιατί σας λέω ότι πρόκειται για τις πολυοδομίες σε όλη τη χώρα. Για κάθε μια πολυοδομία λοιπόν που θα ολοκληρώνεται ο έλεγχος, εάν εντοπίζονται ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί κάποιες αξιόπινες πράξεις, τότε θα σχηματίζεται αυτό το
1: εισπόρισμα. Ή αποκτήθηκε χρήμα που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τα εισοδήματα του καθενός. Ναι.
3: Σωστά. Θα σχηματίζεται ένα πόρισμα, θα διαβιβάζεται στον αρμόδια εισαγγελέα για να διενεργήσει προκαταστική εξέταση, εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα για εξέπλυμα βρώμικου κλίματος ή κάποιο άλλο αδίκημα. Και τα ύποπτα αυτά περιουσιακά στοιχεία, τα ύποπτα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί, αυτά θα δεσμεύονται.
1: Ωραία. Τώρα, μάθαμε όμως ότι εκτός από την υπόθεση των πολυοδομιών, ο κύριος Βουλιώτης έχει διατάξει και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για άλλες δύο υποθέσεις. Θες να μας πεις τι αφορούν?
3: Η μία αφορά τον φαρμακοποιό στα Βόρεια Προάστια, ο οποίος είχε απολογηθεί τις προηγούμενες ημέρες, είχε αφαιθεί ελεύθερο με περιοριστικούς όρους, κατηγορείται ότι κατασκεύαζε παρανόμως σκευάσματα. Η αρχή εντόπισε εδώ μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Εδώ λοιπόν έχουμε δέσμευση.
3: 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
2: Ναι.
3: Εδώ λοιπόν έχουμε δέσμευση.
2: Πώς μπορεί να το κάνει ένας φαρμακοποιός να πουλάει κάτι, να κάνει σκευάσματα?
1: Από το πλάι.
2: Πώς όμως?
1: Τι πας εσύ, σου λέει, έχω και ένα καλό. Έχω ένα ματζόνι ωραίο. 50 χωρίς απόδειξη.
2: Μα αυτό από κάποιος τα παίρνει, από κάπου τα αγοράζει αυτός, δεν είναι?
1: Τις πρώτες ύλες. Προφανώς.
2: Έφτιαχνε από πρώτες ύλες.
1: Ναι, έφτιαχνε. Έτσι δεν είναι? Τα έφτιαχνε.
3: Ναι, παρασκεύασε.
1: Αυτό.
2: 2,5 εκατομμύρια.
1: Ο φαρμακοποιός μπορεί να φτιάξει ό,τι θες. Δεν έχεις την ταινία με το Βέγκο που λέει να σου βάλω από το αλμυρό ή θες από το γλυκό? Αυτό έκανε. Που λέγε ματζούνια και κονόμενα.
2: Για 2,5 εκατομμύρια.
1: Πόσους πέθανε δεν ξέρουμε.
2: Τέλος πάντων.
1: Ναι, και το άλλο.
3: Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη υπόθεση. Και η δεύτερη αφορά μια υπόθεση διακίνησης νοσευμένου ελαιόλαδου.
1: Ναι.
3: Η εκτιμόμενη ζημία σε βάρος του δημοσίου φαίνεται να ανέρχεται στο ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Ναι.
3: Εδώ η αρχή, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, εντόπισε περισσότερα από 10 κίνητα, πολλά αυτοκίνητα και μία σφυρίδα. Έχει δώσει λοιπόν εδώ
1: ένα που πούλαγε λάδι.
2: Έναν ελαιόνα δηλαδή είχε πουλήσει αυτός.
1: Άμα τον όθευε.
2: Παιδί μου.
1: Αυτός πού ήταν στην Αθήνα, γινόταν η δουλειά αυτή, ξέρουμε?
3: Προς το παρόν. Δεν το γνωρίζω προς το παρόν. Δεν γνωρίζω σε ποια περιοχή.
1: Σταμάτησε αμέσως, ρε. Στην Κρήτη, λέει ο άλλος. Γιατί μόνο η Κρήτη έχει λάδι. Αμέσως. Πράγματι από τη Μυτιλίνη. Εμείς είμαστε ζώα.
2: Πολύ σωστό.
1: Δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Ότι στον ΕΠΚΕΠΕ δεν πήραμε χαμπάρι τι γινόταν, αλλά λέμε τώρα. Αμέσως η Κρήτη.
3: Προς το παρόν δεν γνωρίζω σε ποια υπόθεση, σε ποια περιοχή είναι. Για ποια, ποια περιοχή.
1: Ωραία. Αν μάθεις, σε παρακαλώ.
3: Βεβαίως. Εννοείται και θα σας ενημερώσω.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε
2: σου,
1: πάρα
2: Έλενα.
1: Πολύ.
2: Τώρα,
3: να είστε
2: μας,
3: καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Για τις πολυοδομίες δεν περιμέναμε τίποτα άλλο. Δεν το ξέρουμε όλοι μας αυτό ότι γίνεται.
1: Μα για τίποτα. Εγώ δεν εκπλήσουμε σε τίποτα. Ούτε για το φαρμακοποιό, ούτε για το λαδέμπορα. Η χώρα της κομπίνας
2: είμαστε. Πρέπει να είναι το πιο διεφθαρμένο σημείο, ας πούμε, οργανισμός του δημόσιου.
1: Καλά τώρα. Δεν ξέρω αν είναι το πιο, γιατί υπάρχουν και άλλα πολύ διεφθαρμένα. Αλλά μην πιάσουμε τώρα, ανοίξουμε τον κλείδωνα. Άστο. Γενικώς είμαστε η χώρα της κομπίνας. Μα εγώ στο λέω, ρε, κυκλοφόρησε στους δρόμους το καλοκαίρι. Βλέπεις κάτι αμάξια και λες, μα υπάρχει τέτοιος πλούτος στην Ελλάδα που τα στατιστικά λένε ότι ένας στους τρεις πεινάει. Πού στο διάλογο βρίσκονται τόσες αμαξάρες, τόσες κοτεράκλες, πας στις μαρίνες και είναι γεμάτο. Εντάξει, υπάρχουν και πλούσιοι. Δεν
2: είναι σαφές ότι οι αρχές δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Γιατί όταν βλέπεις έναν τύπο ο οποίος δηλώνει 20.000 το χρόνο και κυκλοφορεί με Range Rover που κάνει 150.000, λες, πότε, παιδί, σε όλη τη ζωή δούλευε αυτός για να βγάλει αυτά τα λεφτά.
1: Ναι. Έχω έναν, δεν θα πω περιοχή τώρα, γιατί τη φταίει η περιοχή, που είναι υδραυλικός. Και μου λέει, Σαββατοκύριακο, μου λέει, πριν χαλάσω καιρό, θα χτυπήσω μία κύθνο. Λέω με το πλοίο, όχι ρε, μου λέει, με το σκάφος. Ωπα ρε μεγάλε, δουλεύουμε 40 χρόνια και δεν έχουμε μια βάρκα. Εσύ πως το διάλογο το βρήκες στο σκάφος? Έχω, λέει, 200 άρες πάνω. Δηλαδή έχει κανένα κάτω 12 μέτρο. Πόσο κάνουν αυτά εσύ που ξέρεις?
2: Ξέρω.
1: 300
2: χιλιάρικα σίγουρα.
1: Τι μου λες, 200 κάνουν μόνο οι μηχανές?
2: Όχι, τόσο.
1: Ωπα! Αυτούς τους δόει, άμα στηθούν εκεί στην άκρη στον κάβο και δουν τι περνάνε, φαίνεται ο άλλος τι δουλειά κάνει. Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα, δεν έχουμε πολύ χρόνο, στο Σταύρο
2: Αναβολικά,
1: Ιωαννίδη.
2: Αναβολικά, γράφει ένας φίλος. Τι? Αναβολικά.
1: Α, είδες, ακόμα καλύτερα. Σταύρος Ιωαννίδης από τη Λουκέρνη, κυρίες και κύριοι, ετοιμάζεται αύριο να υπογραφεί εκεί η συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία συμφωνία όμως είπε γράφει χθες ηλεκτρονικά. Άρα, Σταύρο, καλημέρα. Τι θα κάνουν εκεί στη Λουκέρνη αύριο?
0: Ουσιαστικά, όπως το είπε Βασιλή, εφόσον έχουν μπει υπογραφές σε αυτή τη συμφωνία, σε αυτό το κείμενο, αυτό που θα γίνει αύριο θα είναι μια συνάντηση, η πρώτη, έτσι θέλουν να την παρουσιάσουν τουλάχιστον, στην οποία θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση της δεύτερης φάσης. Δηλαδή,
1: θα γίνει
0: τα θεμέλια, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
1: Για να πάμε μετά τις 60 μέρες.
0: Δηλαδή
2: τα πυρηνικά, ας πούμε. Τα πυρηνικά δεν ξέρουμε τίποτα για τα πυρηνικά. Θα πρέπει να συζητήσουμε.
0: Για πολλά δεν ξέρουμε τίποτα, παιδιά. Δεν είναι μόνο τα πυρηνικά, είναι και ο Λίβανος. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο ενδεχομένως θα μας απασχολήσει πολύ νωρίτερα από ότι τα πυρηνικά. Ναι. Γιατί πριν από λίγη ώρα το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα έναν χάρτη που δείχνει τις θέσεις των στρατευμάτων του στο Νότιο Λίβανο και λέει ότι δεν θα αποχωρήσουν από εκεί πριν απομακρυνθεί η απειλή της Χεζμπολά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα.
1: Συγγνώμη, αλλά από όλη την οικουμένη στο Μπούργενστονκ βρήκαν να πάνε. Εκεί όποιος έχει πάει έχει αποτύχει. Ήμουν εκεί το 2004 μαζί με τον Ιγνατίου.
2: Μήπως αυτό εντυπηδήσουν εσύ.
1: Και κάτι άλλους λεβέντες για να υποτίθεται να βρεθεί η λύση για το Κυπριακό. Φύγαμε νύχτα άπραγη, ας πούμε.
2: Ναι. Θέλαμε λύση.
0: Μετά... Το ίδιο το 2024 με τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία και εκεί 90 ηγέτες.
1: Αφού είναι γρουσούζικο το μέσο. Για δεν πάνε πουθενά άλλο.
0: Μάλλον είναι ο συμβολισμός αυτός, δεν ξέρω.
2: Το θέμα είναι πάντως ότι η συμφωνία αυτή υπάρχει τεράστια κριτική και μέσα στην Αμερική εναντίον του Τραμπ. Δηλαδή, γερουσιαστής της Λουιζιάννα, Μπιλ Κάσιντι, λέει πριν από τον πόλεμο τα στενά ήταν ανοιχτά. Το Ιράν είχε γονατίσει από τις, από τις κυρώσεις. 13 Αμερικανοί στρατιώτες ήταν ζωντανοί. Τώρα οι 13 έχουν πεθάνει. Οι οικογένειες έχουν πληρώσει δισεκατομμύρια στην αντλία βενζίνης. Οι οικονομικές κυρώσεις δεν υπάρχουν. Και παρόλα αυτά οι βομβαρδισμοί έχουν σταματήσει.
0: Από θέματα πυρομαχικών, να πούμε γι' αυτό, έχουν εξαντληθεί σχεδόν. Και είμαστε εκεί που βρισκόμασταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Αυτή είναι η κριτική που ασκείται
2: στις ΗΠΑ. Λέει φιάσκο εξωτερικής πολιτικής ever.
1: Τώρα εκεί επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας ποιος θα είναι? Κατάλαβα, δεν θα πάει ο Τραμπ.
0: Όχι, οι πληροφορίες λένε πως θα είναι ο Τζέιντι Βάνς ο αντιπρόεδρος και από την πλευρά των Ιρανών ο Γαλιμπάφ ο πρόεδρος του κοινοβουλίου. Θα έρθουν και οι διαμεσολαβητές από το Πακιστάν και το Κατάρ. Θα έχει ενδιαφέρον, ίσως όχι το ενδιαφέρον που αναμέναμε με τις υπογραφές. Παρόλα αυτά, επειδή, όπως σας είπα, θα μπουν στο τραπέζι αυτά τα πολύ ακαμπτώδη ζητήματα του Λιβάνου και των Πυρηνικών, έστω και αν δεν έχουμε κάποια σοβαρή εξέλιξη έτσι, στην πρώτη επαφή που θα έχουν οι δύο αντιπροσωπείες μετά την υπογραφή της συμφωνίας, θα δώσουν, αν θέλετε, το στίγμα του τι θα ακολουθήσει. Οπότε έχει ενδιαφέρον. Επίσης, τώρα για να λύσω και την απορία σας για τον Μπέργκενστοκ, εκτός του ότι είναι ένα γρουσούζικο πράγματι θέρετρο για τέτοιου είδους συνομιλίες, είναι όμως και ένα πολύ ασφαλές σημείο για να συναντηθούν οι αντιπροσωπείες. Έχει δίπλα ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο, το οποίο μπορεί πολύ εύκολα να απομονωθεί.
1: Και κλείνει
0: στο
1: δρόμο και δεν περνάει κουνούπι. Ένας δρόμος πάνω στο βουνό είναι. Ναι.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι ένα ορεινό θέρετρο, το γνωρίζεις, Βασίλη, ήσουν εκεί. Είναι πολύ δύσκολο να το προσεγγίσει κανείς.
1: Είναι χάλια του εστιατόρια, πρέπει να σου πω. Μας είχαν πήξει στο πλαστικό φαγητό.
0: Ευτυχώς που δεν θα καταφέρουμε να φτάσουμε, δηλαδή, γιατί από ό,τι φαίνεται
1: δεν
0: θα
1: δώσουν
0: άδειες στους δημοσιογράφους να είναι κοντά.
2: Χάλια, χάλια.
1: Ναι, ναι. Το Φρέντο χάλια ήταν, να σου πω την αλήθεια, θυμάμαι.
0: Ένα ξέπλυμα. Ευτυχώς να λέμε, δηλαδή.
1: Οι Ελβετοί μόνο από τυριά ξέρουν, τίποτα άλλο.
0: Και σοκολάτες.
1: Και σοκολάτες.
2: Πράγμα. Και λεφτά, και λεφτά.
1: Λοιπόν, τι ώρα είναι αύριο αυτό?
0: Λοιπόν, ακόμη δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα αυτές τις λεπτομέρειες. Οι πληροφορίες λένε ότι το πρωί θα αφηθούν οι αποστολές και στη συνέχεια θα ξεκινήσουν αυτές οι συνομιλίες, όπου αναμένεται να έχουν διάρκεια λίγων ωρών. Προς το μεσημέρι, δηλαδή.
1: Θα τα πούμε και αύριο.
0: Αυτή η πρώτη εκτίμηση, δηλαδή, ότι θα συναντηθούν.
1: Αύριο, λοιπόν, την ίδια ώρα να ανανεώνουμε το ραντεβού μου.
2: Βεβαίως. Γεια σου, Σταύρο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλά να περνάς, γιατί είναι ωραία εκεί. Είναι ωραία.
0: Δεν είναι άσχημο.
1: Ναι, ναι. Μπάνιο μόνο στη λίμνη μην κάνεις. Μην γελαστείς.
2: Είναι πηχτή.
1: Όχι, είναι γεμάτο μικρόβια.
2: Και πηχτή.
1: Γεια σου, Σταύρο. Ευχαριστούμε πολύ. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω, κυρίες και κύριοι, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, λειτουργεί ήδη με διεθνείς διακρίσεις και απόφοιτους σε 162 χώρες. Τρεις πιστοποιημένες σχολές λειτουργούν ήδη στο Κιλ, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες.
2: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις έναν συν ένα καφέ στο Coffee Lab, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στη βδομάδα, και να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Υποκράτους 33.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι.

0: διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
1: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε...
4: Κόσμος 96,5.
5: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο και Φαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο και Φαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
6: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστός στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
7: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
6: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση χονδρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
9: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
10: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
9: Electroteam Marketos.
10: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
10: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
9: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΚΤΕΟ και ταχογράφων.
10: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
9: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
10: και κινητό 6977 42 10 78.
9: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
10: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
9: Κινηθείτε.
10: Προς το συμφέρον σας.
9: Προς το συμφέρον σας.
11: Γραφή μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το Ισραήλ διεξάγει διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς επιθυμεί να διατηρήσει τα στρατεύματά του στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης, κορπίζοντας θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο. Εργάστηκε για πολλά χρόνια στον Sky 100,3, όπου μέσα από την εκπομπή ο Εξαρχείων κρατούσε καθημερινά συντροφιά στους ακροατές. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
12: Τηλέφωνα αυτά δεν προλαβαίνουν να τα κάνουν όλα. Λοιπόν, σήμερα θα βγάλουμε το ψωμί μας με τον Κυλαϊδόνη.

0: Ακούγοντας το πρώτο τραγούδι και αυτά που είπε ο Καραμαλής, εμένα μου ήρθε ένα άλλο τραγούδι του Κελαϊδόνη που έχει βαθύτερο πολιτικό νόημα κατά τη γνώμη μου και ταιριάζει Γάντι με αυτό που γίνεται αυτή την περίοδο στα κόμματα, που ένας κοιτάει ποιον βουλευτή θα πάρει, ειδικά στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ποιον θα πάρει, ποιον θα αφήσει, κόσμος πάει.
1: Πολιτικό καμάκι λέγονταν παλιά, πολιτικό καμάκι.
0: Ναι, λοιπόν, το τραγούδι που μας εκφράζει απολύτως εμένα και τον Νότη για πάρα πολλούς λόγους είναι το τραγούδι του Λουκιανού που ακολουθεί.

0: που τα είχε με το Δήμο τον τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα έφτιαξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα έφτιαξε η Μάρη με τον Άρη και τον Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη που γουστάριζε τη Λένα πριν γνώρισε τη Γογό. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Χώρισε ο Θωμάς με τη Φαρφάρα και ο Νίκος ο Ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη που αγαπούσε τη Γογό. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ.
1: Πάρτο γιατί πιο κάτω θα το χοντρίζει. Και δεν κάνει ακούν και μικρά παιδιά.
2: Εντάξει, εδώ λέει ότι η Αθήνα είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, η Θεσσαλονίκη, εν πάση περιπτώσει.
1: Εγώ πολιτικά το διαβάζω. Θα πάρει το Πασόκ την Τζάκρη ή δεν θα την πάρει. Θα πάρει ο Τσίπρας τη Γεροβασίλη ή δεν θα την πάρει. Η Νέα Αριστερά θα κρατήσει το αυτός που θα κρατήσει ή θα πάρει και αυτή στον Τσίπρα. Αυτό το ταλαβέρι γίνεται αυτή τη στιγμή. Θα μου πεις φυσιολογικό είναι, εκλογές μυρίζουν, αλλά αυτή την περίοδο.
2: Και εντυπώσει να δημιουργήσουν, όχι τίποτα άλλο.
1: Εντάξει. Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, κύριε
2: Κουκουλόπουλο. Χρόνια στο κουρμπέτι.
1: Τα έχει ζήσει.
3: Καλό μεσημέρι για του δυο, στου ακροάτε και του ακροάτε. Σα βρίσκω και φάτου πάνω.
2: Βέβαια.
1: Να σα πω και κάτι. Ξέρετε πόσε έχει ο μήνα σήμερα, 18 Ιουνίου.
2: Ένα μισό μήνα έχει φύγει.
1: Ιουνίου. Έχει μπει το καλοκαίρι και δεν έχουμε πάρει χαμπάρι, κύριε Κουκουλόπουλο.
3: Για τα καλά, μπήκε για τα καλά. Πώ δεν πήραμε.
1: Και αν νομίζετε ότι όλα αυτά που κουβεντιάζουμε εμείς και εσείς αφορούν και πολύ κόσμο, σας πληροφορώ ότι δεν αφορούν. Το παρακολουθούν, αλλά δεν σκάνε κιόλας.
3: Γιατί το λέτε, πού ξέρετε τι θα συζητήσουμε.
1: Δηλαδή βγαίνω κι εγώ έξω.
3: Εδώ η κυβέρνηση, ας πω κάτι, η κυβέρνηση, σε μια σπάνια στιγμή ειλικρίνειας άνοιξε δύο μεγάλα ζητήματα. Κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι... δύο από τα τρία κεντρικά θέματα που πρέπει να συζητήσουμε μέχρι τις εκλογές. Είτε γίνουν το φθινόπωρο, είτε γίνουν την άνοιξη, καμιά σημασία δεν έχει. Βγήκε δηλαδή ο Πρωθυπουργός προχθές και έκανε μια δήλωση πραγματικά αποκαλυπτική. Εγώ είμαι προς υπογράφο, τον συγχαίρω για τη δήλωσή του.
1: Ποια λέτε?
3: Είπε στην περιοδία του στη Βούλα, ο τζάμπας δεν υπάρχει. Λέω, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει.
1: Ναι.
3: Σήμερα. Ξεκίνησε η συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών, είμαι και εισηγητής από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ,
1: ναι,
3: για τον πρόσθετο προϋπολογισμό 800 εκατομμυρίων, όπου αθροίζονται τα μέτρα που ξεκίνησαν από το Δεκέμβρη πέρσι μέχρι πρόσφατα για την ενεργειακή κρίση. Και διαβάζουμε στο ρεπορτάζ ότι θα ανακοινωθεί και περίπου 1-1,5
1: δις ευρώ
3: νέα μέτρα.
2: Στη ΔΕΘ.
3: Από κάπου τα έχει πάρει ο Πρωθυπουργός.
1: Εννοείται. Εννοείται.
3: Και εκείνος δεν έχει κάποιο μαγικό.
1: Ούτε για την κυβέρνηση υπάρχει τζάμπα. Προφανώς το έχει πάρει.
3: Ωραία συζήτηση. Σίγουρα δεν τα έχει πάρει από φορολόγηση τραπεζών. Σίγουρα δεν τα έχει πάρει από τους μερισματούχους που έχουν το φθηνότερο φόρο σε όλη την Ευρώπη.
1: Από τα καύσιμα το έχει πάρει, από τη φορολογία των μισθωτών.
3: Ναι, από τους έμεσους φόρους, τον πληθωρισμό.
1: Έτσι. Βέβαια, εννοείται.
3: Διατείνεται η κυβέρνηση ότι καταπολεμάει τη φοροδιαφυγή. Εγώ θα πω ότι πάνε πολύ καλά ηλεκτρονικές συναλλαγές, τις οποίες το ΠΑΣΟΚ έχει στηρίξει.
2: Έκανε, πήρε μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πρέπει να πούμε ότι έβαλε λίγο το χέρι πιο βαθιά.
3: Εντάξει, το ζακμαρτό πρέπει να μπει τέλος. Δεν έχει πετυχεί. Όταν γίνει απολογισμός, θα δείτε τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα. Γιατί, κοιτάξτε, στη μεγάλη φοροδιαφυγή, εγώ θα σας πω μια κουβέντα σοβαρή. Έχουμε πολλά χιλιόμετρα μπροστά μας, μαραθώνιο ως χώρο, ως πολιτικό σύστημα. Και μόνο ένα στοιχείο που τύχει καθημερινή προχθές σε πολύ καλή θέση όπως το άξιζε, η ΑΔΕ έβγαλε ένα στοιχείο ότι πέρσι το μέσο ενίκιο στην Ελλάδα ήταν 241 ευρώ. Τόσο είναι.
2: Τόσο δηλώνουνε.
1: Ναι,
3: τόσο δηλώνεται.
1: Ναι. Να σας πω.
3: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πέρα από τη μεγάλη, δεν θα πω φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή θα πω, γιατί όταν έχεις υπερκέρδη από τα δηληστήρια μέχρι τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και τους παραγωγούς και από εκεί μέχρι τις τράπεζες και λες εγώ δεν κάνω έκτακτη φορολόγηση, ενώ υπάρχουν έκτακτα υπερκέρδη, μέχρι φοροαπαλλαγές που υπάρχουν από γονικές παροχές μέχρι τι άλλο θέλει, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχθές μας έβλεπε το ζήτημα που βάζει η Τράπεζα της Ελλάδος. Σήμερα ζήτησα.
1: Να σας πω κάτι.
3: Παρουσία της Τράπεζας της Ελλάδος να συζητήσουμε για τις φοροαπαλλαγές, κύριε Κιόλτ.
2: Χίλιες φοροαπαλλαγές.
3: Είναι κάποιες δεκάδες ζήτησες. Υπάρχουν δικαιότατες φοροαπαλλαγές που γίνονται στην Ελλάδα, αλλά υπάρχουν και πολλές που σηκώνουν νερό τουλάχιστον για τον πόκο ψά.
1: Μου επιτρέπετε να σας διακόψω.
3: Βεβαίως,
1: πολύ ωραίο το κόλπο σας να πιάτε αλλού την κουβέντα για να μην συζητήσουμε τους καυγάδες στο Πασόκ, αλλά δεν θα το αποφύγετε.
2: Θα το συζητήσουμε, δεν μπορεί να γίνεται.
1: Όχι, και επειδή ο χρόνος μας πιέζει, θέλω, ωραία ήταν αυτά που είπατε, άλλωστε συμφωνούμε και μαζί σας, αλλά εδώ τώρα, για ένα Πασόκ που προσπαθεί να ορθοποδήσει, να ανακάμψει από την πτώση των τελευταίων διμήνων, θέλουμε να μας πείτε πώς ακούσατε αυτή τη χθεσινή διαμάχη Δούκα Διαμαντοπούλου και αυτή την ουδέτερη δήλωση της διαρροής που έγινε το βράδυ από την ηγεσία του κινήματος, που λέει παιδιά μην τσακώνεστε, χωρίς να μας πει ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο, γιατί δεν μπορεί όταν δύο διαφωνούν ο ένας έχει δίκιο και ο άλλος έχει άδικο.
3: Εγώ έχω τοποθετηθεί σε αυτό το θέμα ήδη από καιρό, κύριε Σιώτη.
1: Άρα ποιος λέτε ότι έχει δίκιο εσείς?
3: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι παράκλητος κανενός κόμματος, ούτε δεξιά του ούτε αριστερά του. Είναι παράκλητος μόνο του λαού και της πατρίδας. Τελεία. Ούτε μου σε το στελέχη δημόσια, ούτε με σχολιαστής δηλώσεων. Μένω σταθερά προσανατολισμένος στα μείζωνα, σαν αυτό που είπα, για να αλλάξω το θέμα. Αλλά γιατί το δεύτερο στο οποίο αναφέρθηκα είναι η κορυφαία δήλωση του κυρίου Μαρινάκη, του εκπροσώπου, που είπε ότι έδωσε μια πρώτη ειλικρινή απάντηση για την ακρίβεια και είπε: κοιτάξτε, η ακρίβεια είναι αρκετά μεγαλύτερη από την Ευρώπη στην Ελλάδα, γιατί είμαστε πιο εξαρτημένοι από το φυσικό αέριο. Όπα, αν δείτε την Καμπή, ξέρετε καλά την ενασχόληση μου χρόνια με τα ενεργειακά. Αν δείτε λοιπόν την Καμπή εξάρτηση τη χώρα από το φυσικό αέριο, θα δείτε ότι αυτή μπαίνει στο κόκκινο στα χρόνια του Τσίπρα, λοιπόν, και κλιμακώνεται στα χρόνια του κ. Μητσοτάκη.
1: Πάλι το ίδιο κόλπο κάνετε.
3: Αυτά τα...
2: Απαντήστε όμως και τα ισοκομματικά.
1: Κύριε Κουκουλόπουλε,
2: ήταν επιλογή του κ. Μητσοτάκη το φυσικό έργο.
1: Συμφωνούμε. Θέλω να μας πείτε.
3: Μέχρι το καλοκαίρι που πέρασε οι υδρογονάνθρακες και οι ελληνικοί δεν υπήρχαν. Έτσι, την πιο σύγχρονη ελληνική μονάδα τη χώρα στην Πτολεμαίδα Πέμπτη την καθυστέρησαν από κοινού και εξαδιαιρέτου 4 χρόνια, παρακαλώ. Εάν λειτουργούσε μόνο στην ενεργειακή κρίση, θα είχε αποσβεστεί. Γιατί, σύμφωνα με επίσημες μελέτες ομάδων επιστημονικών σοβαρών, εάν δούλευε στην ενεργειακή κρίση, θα είχαμε γλιτώσει επιδοτήσεις στο ρεύμα με ένα κόμμα.
1: Αν υποστηρίζετε την άποψη Δούκα ότι αν υπάρχει κάποια δυνατότητα συνεργασίας είναι μόνο προς τα αριστερά, ή αν υποστηρίζετε την άποψη Διαμαντοπούλου που λέει όταν το λέμε αυτό χάνουμε όλους τους κεντρώους ψηφοφόρους και τους χαρίζουμε στο Μητσοτάκη.
3: Ακούστε, εγώ σε είπα δεν είμαι σε παράγγελτη κανενός και καμιά κουβέντα για συνεργασία δεν υπάρχει πριν τις εκλογές. Θέλω όμως να είμαι απολύτως καθαρός και να σου πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι έχουμε μια απόφαση συνεδρίου που είναι απολύτως καθαρή, έτσι. Το δεύτερο όμως που το θεωρώ εξίσου αν όχι πιο σημαντικό, μάλλον πιο σημαντικό είναι αυτό που σας πω, δεν επιμένω για να ξεφύγω σε αυτά που σας είπα. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα είναι στις εκλογές που έρχονται είναι εξαιρετικά πιθανό να απαιτηθούν συνεργασίες και το ελληνικό σύνταγμα δεν έχει τις προβλέψεις της Γερμανίας ή της Ιταλίας για παράδειγμα.
1: Σωστό.
3: Μετά τρίμερα.
1: Άρα πρέπει κάποια στιγμή το ΠΑΣΟΚ να μας πει ποιον προτιμά για να συνεργαστεί.
3: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτιμά τις θέσεις του. Εγώ πιστεύω ότι στα
1: μείζωνα... Ναι, τα κόμματα λοιπόν είναι συγκεκριμένα.
3: Πρέπει να μιλήσουμε στα μείζωνα σοβαρά. Γιατί αν κλιμακώνομαι λίγο την κουβέντα νωρίτερα, θα σας έλεγα ότι το ένα είναι με το φυσικό αέριο και το άλλο θέμα με το ηλεκτρικό ρεύμα έχει να κάνει με το χρηματιστήριο ενέργειας που το νομοθέτησε επιπόλαια και ανεύθυνα ο Τσίπρας και το εφαρμόζει με αφροσύνη ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Κύριε Κουκουλόπουλε, τώρα μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ.
3: Έχει μεγάλη σημασία. Θα βάλουμε θέμα χρηματιστηρίου ενέργειας. Εγώ σας πληροφορώ το εξής.
1: Σιγά μην απαντήσω. Τώρα ξέρω μας λέει. Σιγά μην σας απαντήσω.
2: Κύριε Κουκουλόπουλε, το ότι το Πασόκ είναι κολλημένο εκεί που είναι, είναι στο ότι δεν κάνει ξεκάθαρες τις θέσεις του. Θολώνει τα νερά.
1: Και επειδή είναι θολά τα νερά, τσακώνονται και τα στελέχη του.
2: Να σας πω και κάτι προσωπικό. Ναι, να σας πω και κάτι προσωπικό για εσάς. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι στη Βουλή βγήκατε και πλέξατε το εγκόμιο για τον κύριο Στουρνάρα και αμέσως μετά βγήκατε και είπατε εμείς όμως λέμε παρόν για την ανανέωση τη θητεία του. Αυτό είναι κλασική στρατηγική Πασόκ. Θολώνω τα νερά. Δεν έχω ξεκάθαρες θέσεις για τα θέματά μου.
3: Αν είναι κλασική στρατηγική Πασόκ, τότε αυτό σημαίνει ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά στις εκλογές.
2: Μα δεν πάτε πολύ καλά, γι' αυτό.
1: Δεν το βλέπουμε.
3: Α, συμπεριφερόμαστε.
1: Θα θέλαμε, αλλά δεν το βλέπουμε.
3: Πάρα πολύ καλά, ναι.
1: Μα τώρα, σοβαρά, γιατί ψηφίσατε παρόν στο Στουρνάρα? Εσείς είπατε, η ομιλία σας ήταν απολύτως ορθή, γιατί την παρακολούθησα.
3: Μα εγώ δεν θα δικούσα ποτέ την συμβολή του Γιάννη Στουρνάρα.
1: Δεν νιώσατε άσχημα όταν μετά από όλα αυτά είπατε στο τέλος που ψηφίσατε παρόν?
3: Γιατί που το κάτω-κάτω βιώσαμε, μάλιστα επιφυλάχθηκε όταν έρθει ο καιρός, όταν ο ίδιος το επιλέξει, ότι θα επιβεβαιώσω συνάντησή μας, ιδιαίτερα σημαντική, εκείνες τις μέρες που υπήρχε το μεγάλο δίλημα αν θα προχωρήσουμε σε Brexit ή όχι, με λίγα λόγια, έτσι.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, και έχω μια προσωπική εμπειρία, τον είχε επισκεφθεί ως γραμματέας του τομέα οικονομικών του Πασόκ, έτσι, εκ μέρους της υπόψης γεννηματά, δεν ήταν ιδιωτική συνάντηση. Λοιπόν, όταν έρθει η ώρα, όταν ο ίδιος επιλέξει, θα επιβεβαιώσω αυτά που συζήτησαμε και αυτά που είδα. Γιατί είδα κάτι, ένα non-paper που δόθηκε μέσω τρίτου προσώπου στην κυβέρνηση τότε, έτσι, λοιπόν. Άρα λοιπόν, αυτά δεν σβήνουν.
2: Πώς θα καταφέρετε να περάσετε τον Τσίπρα, ο οποίος εμφανίστηκε και σας πήρε την δεύτερη θέση? Αυτό θέλω να καταλάβω εγώ.
3: Κοιτάξτε, την είχε πάρει κάποιο και η κυρία Κουσαντοπούλου, θυμάστε, αλλά την έχασε.
1: Δεν είναι
2: το ίδιο μέρος.
3: Εγώ δεν λέω ότι είναι το ίδιο. Εγώ δεν λέω ότι είναι το ίδιο, αλλά σημειώνω μια παραδοξότητα, έτσι. Λέει περί χαρίς ότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση βάση Γκάλουπ, ας πούμε, σε ένα 24ωρο, αλλά όμως θυμίζω ότι το ανέθεσε εντολή αξιωματικής αντιπολίτευσης του ιδίου και 43-44 βουλευτών το καλοκαίρι
1: του
3: ελληνικός λαός, έτσι, και το αποποιήθηκε. Και συμπεριφέρεται μάλιστα στους νυν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και λοιπόν δυνάμει, γιατί έχει τριχοτομηθεί, μάλλον τέταρχοτομηθεί, γιατί είναι και η ανεξάρτητη εξάρτητη. Λοιπόν, συμπεριφέρεται στους βουλευτές, λες και είναι διορισμένοι, ενώ όλοι έχουν μια εντολή, με ένα πρόγραμμα βγήκαν, έτσι. Δεν είναι διορισμένοι οι βουλευτές, εκλεγμένοι είναι.
1: Δεν έχουμε άλλο χρόνο, λοιπόν, κύριε Κουκουλόπουλε. Είναι
3: υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Γενικά ο κύριος Τσίπρας με τους θεσμούς δεν τα πήγαινε ποτέ καλά. Αυτό έχω να πω.
1: Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Με μεγάλη μου χαρά. Να είστε καλά.
1: Δική μας. Γεια σας. Ο κύριος Πάρης Κουκουλόπουλος. Την απολαμβάνουμε τη συζήτηση, αλλά είναι παλιός. Ξέρει να πετάει την μπάλα στα μνήματα. Με μοναδική ικανότητα. Ναι. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας θυμίσω και πάλι ότι το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ λειτουργεί με τρεις πιστοποιημένες σχολές ήδη στην Αθήνα, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο kilgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
2: Και εγώ να πω ότι η Nova και το Viasat Epic Drama, με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές «Η Ύπουλη Βασίλισσα», «Ο κύριος Σπέιντ» και «Μον Μάρτι», χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπες στο nova.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επίλεξε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση.
4: Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ είναι εδώ. KILGREECE.gr, υποκράτους 33.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβάσματα.

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, το Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
5: Λοιπόν, πόσο έχουμε? Ωραία. Ήθελα να πω... Θες κάτι να πεις?
6: Πες το.
5: Ότι παιδιά, ακούστε, για να είσαστε λίγο υποψιωμένοι. Έχει αρχίσει τον Ταλαβέρη εν ώψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει 7 Ιουλίου στην Τουρκία. Είδα χτες ξαφνικά, Ρενότη, πώς πας επίσκεψη και πας και το κατητή σου. Ξαφνικά χθες οι Αμερικάνοι θυμήθηκαν να βάλουν στο αρχείο την υπόθεση Hulk Bank, για την οποία επί 9 χρόνια λέγανε ότι έχουν γίνει απίστευτες κομπίνες και ετοιμάζανε να τις βάλουν πρόστιμο 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Και ξαφνικά χθες η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Έτσι απλά και ωραία. Τώρα, εσύ πιστεύεις ότι αυτό το δώρο του Τραμπ προς τον Ερντογάν, γιατί και ήταν μπλεγμένος και ο γαμπρός τον θυμάσαι καλά, θα μείνει αναπάντητο από τον Ερντογάν? Όταν θα έρθει ο Ερντογάν, δεν θα του κάνει κανένα αντίστοιχο δώρο αντίστοιχες αξίες?
6: Τι να του κάνει δηλαδή?
5: Πού να ξέρω.
6: Πού να μας ενδιαφέρει εμάς, Βασίλη?
5: Δεν ξέρω.
6: Εμένα θα με ενδιαφέρει να είχε κρατήσει τη Hulk. Θα μπορούσε να κρατήσει τη Hulk να την τρέξει και να του δώσει το F-16, ας πούμε, να του δώσει το F-35.
5: Μπορεί να
6: δώσει
5: τη
6: Hulk, που δεν μας ενδιαφέρει εμάς.
5: Μια υπόθεση που είχαν κάνει σημεία οι Αμερικάνοι 9 χρόνια, τη διέγραψε ένα δικαστήριο χτες όλος τυχαίως, ξαφνικά, και καθάρισε ο Ερντογάν. Το ίδιο θα γίνει και με την Ελλάδα. Επειδή εγώ πιστεύω ότι ο Τραμπ είτε πριν είτε μετά τη σύνοδο θα κάνει μια στάση στην Ελλάδα,
6: λογικό,
5: όλο και κάτι θα δώσουμε στους Αμερικάνους για να έρθει ο πρόεδρος να πάει να πηγεί καφέ με τον Μητσοτάκη. Δεν έχουμε δει τίποτα φοβερό.
6: Ό,τι ζητάει το παίρνει.
5: Κάτσε. Ακόμα δεν είδες τίποτα. Να τα ξέρετε αυτά για να είσαστε υποψιασμένοι. Αυτό ήθελα να πω.
6: Ήθελα απλώς να πω ότι γιατί γκρινιάζει ο κόσμος στην κυβέρνηση, το λέω. Για να μεταβιβάσει, λέει, ένα ακίνητο στην Ισπανία, στη Γερμανία. Γιατί τώρα κοιτάμε και το εξωτερικό.
5: Στο πόσο κάνει.
6: Στη Ισπανία ή στη Γερμανία, λέει, κάνει μέχρι 100 μέρες να μεταβιβάσει ένα ακίνητο. Στην Κύπρο, μία εβδομάδα. Εδώ, 7,5 μήνες το λιγότερο.
5: Τι 7,5 μήνες, ρε.
6: Και πάει.
5: Άμα τελειώσει 7,5 μήνες.
6: Και πάει, λέει, με ένα χρόνο και.
5: Θεός. Ναι. Σου λέω, εγώ 1,5 χρόνο έκανα. Με συμβολεογράφο γάτα. Δικηγόρο γάτα, μηχανικό γάτα, αρχιτέκτονα γάτα, γιατί μόνο με καλούς συνεργάζουμε. Και δεν μπορούσαμε να κάνουμε καλά τη γραφειοκρατία. Τι μου λες τώρα?
6: Όχι πολύ, κάνε την κλήρωση.
5: Κύριε Ευραχνέ, έναν αριθμό από το 1 έως το 101. Ωραία, μεγάλη συμμετοχή σήμερα.
7: 19.
5: Η κυρία Χρυσή Φωτοπούλου. Ρε, σε όλο γυναίκες κληρώνουμε. Δεν πειράζει όμως, υγεία. Χρυσή Φωτοπούλου, με κινητό που τελειώνει σε 401, κερδίζει τα δύο εισιτήρια για την Κρήτη. Κυρία Χρυσή, καλά να περάσετε.
6: Καλό
5: μείνετε
6: ταξίδι.
5: Συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με το Σπύρο Μάλι.
6: Εμείς αύριο στη μία, γεια σας.
8: Ιδέα.
3: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Vriva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Vriva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Vriva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Vriva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
11: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
13: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
1: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
0: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας,
2: Κόσμος 96,5.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
4: Ford,
3: Opel
4: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
7: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
8: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
7: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
8: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
7: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
8: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
7: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
8: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
7: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
8: Τηλέφωνο 26710-252-51.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Η μόνη σας επιλογή.
9: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
10: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
11: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
12: Για να πουλάνε. Επομένως, η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου είναι πολύ σημαντικό βήμα, αλλά δεν είναι αυτό που θα απαγορεύσει τις διμερείς σχέσεις.
13: Και εμφύλιο στο Πασόκ μετά τις δηλώσεις Δούκα για συνεργασίες και Διαμαντοπούλου που ουσιαστικά απαξιώνει τις δηλώσεις Δούκα. Θα ακούσουμε τι δηλώνουν κορυφαία στελέχη του κόμματος. Στο χώρο μπήκαν και κυβερνητικά στελέχη.
14: Είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ.
15: Είναι σίγουρο ότι βάση της παράταξης δεν θα συγχωρήσει λάθος στάσεις, διατυπώσεις ή ανούσιες διαφοροποιήσεις και δημόσιες αντιπαραθέσεις.
16: Να πω κάτι χωρίς να στεναχωρήσω την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, την οποία και εκτιμώ και σέβομαι
17: και τη θεωρώ πολύ καλή πολιτικό και ήταν πολύ καλή υπουργό. Την πάτησε. Στο κόμμα στο οποίο βρίσκεται, στο πρώτο συνέδριό του, πέρασε η γραμμή του κυρίου Δούκα.
13: Είναι ο Γιώργος Βραχνός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και με μια ανάσα πάμε στο Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου, Δημήτρη.
18: Καλό σας μεσημέρι. Θα σας στεναχωρήσω λίγο σήμερα, Σπύρο, τους εποχούμενους.
13: Συνηθισμένοι, νομίζω, είμαστε όλοι.
18: Ναι. Το λέω γιατί έχει φτιάξει τις τελευταίες ημέρες κατά τη η κίνηση στους δρόμους και τώρα έχει δυσκολίες πολλές. Θα αρχίσω με τη λεωφόρο Κηφισού, η οποία στο ανωδικό της ρεύμα από τη Λαχαναγορά του Ρέντι προς τη Νέα Χαλκιδόνα, ανατμήματα έχει μποτιλιάρισμα. Έχουν γίνει βέβαια και τροχαία ατυχήματα που έχουν επιβαρύνει την κατάσταση, αλλά και πάλι είναι αυξημένη αδικαιολόγητα η κίνηση. Στην κάθοδο της Κηφισού, πολύ μικρότερη καθυστέρηση στο ύψος της Νέας Φιλαδελφίας. Ο Σκαραμαγκάς επίσης έχει αυξημένη κίνηση και η Σχιστού και η Λεωφόρος Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, πηγαίνοντας προς Κόρυθο φυσικά. Και στο αντίθετο ρεύμα, όσοι έρχεστε από τη λίμνη Κουμουνδούρου προς την Αθήνα, μην τρέχετε μετά το παλατάκι Χαϊδαρίου, θα χρειαστεί να σταματήσετε, θα συναντήσετε μποτιλιάρισμα λόγω τροχαίου συμβάντος που συνέβη κοντά στο ύψος των ΤΕΗ, των παλιών ΤΕΗ, του Πανεπιστημίου δηλαδή Δυτικής Αττικής. Στο κέντρο της Αθήνας, οι δύο Βασίλισσες λιγάκι έχουν αυξημένη κίνηση, δηλαδή Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, η κάθοδος Σαρδιτού και κλείνω με την παραλιακή. Από το πρωί η παραλιακή στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα έχει προβλήματα τόσο στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου νωρίτερα, τα οποία έφυγαν, όσο όμως και στο ύψος που συνεχίζονται, στο ύψος του Γκολφ Γλυφάδας. Ισχυρό μποτιλιάρισμα μάλιστα που δεν το περιμένετε.
13: Μάλιστα, σε ευχαριστώ. Μην το ξεχάσω. Mm-hmm. Να ετοιμάσουμε την τούρτα για την παλιά παραλιακή. Νομίζω θα κάνει τα γενέθλιά της η Περιφέρεια Αττικής, που ενισχύει την πεποίθησή μας ότι στην Ελλάδα δεν γίνεται κανένα έργο στην ώρα του. Κλείνει τον ένα χρόνο κλειστή η παλιά παραλιακή. Πρέπει με κάποιο τρόπο να το γιορτάσουμε και μπράβο τους. Δηλαδή οι άνθρωποι τα κατάφεραν να είναι καλά.
18: Έχεις δίκιο, Σπύρο μου. Τουλάχιστον Ιούλιο, που έχω μάθει πως προτίθεται να τελειώσουν το έργο.
13: Εντάξει. Οπωσδήποτε. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Και θα αρχίσουμε από την Θεσσαλονίκη σήμερα, γιατί στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται μια υπόθεση εκβιασμού και απαγωγής εις βάρος ενός 25χρονου. Μην πω εγώ περισσότερο, ο Δημήτρης Χατζικόρτσου μας περιμένει. Γεια σου, Δημήτρη.
19: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από Θεσσαλονίκη. Πραγματικά πολύ περίεργη υπόθεση, η οποία συνέβη εχθές τα ξημερώματα στην περιοχή του Αεροκάστρου, όταν ένας 25χρονος έπεσε θύμα απαγωγής από 5 άτομα ηλικίας από 16 έως και 20 ετών. Τον επιβίβασαν λοιπόν σε ένα όχημα, τον πήγαν σε κάποια περιοχή του Ωραιοκάστρου και εκεί φαίνεται πως τον απείλησαν με όπλα, τον ανάγκασαν να τους μεταφέρει μέσω ταπέδης 20.000 ευρώ και στη συνέχεια δεν τελείωσε και το μαρτύριο του 25χρονου, τον μετέφεραν σε μια άλλη περιοχή του Σαμπελόκηπου στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και πάλι εκεί προσπάθησαν να τον αναγκάσουν από ATM να τους ξαναδώσει χρήματα, κάτι τέτοιο όμως εκείνη την περίπτωση δεν κατέστη εφικτό και εν τέλει τον επέστρεψαν μέχρι έξω από το σπίτι του. Εκεί τον απείλησαν και πάλι με όπλο για να μην ειδοποιήσει τις αρχές, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα κινδύνευε η ζωή του και εν τέλει τον άφησαν. Ο 25χρονος δεν δίστασε, ειδοποίησε τις αρχές καθώς έναν από τους 5 τουλάχιστον τον γνώριζε. Οπότε και με αυτό το στοιχείο οι αρχές έφτασαν γρήγορα στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη ενός 20χρονου αλλά και ενός 16χρονου. Έχουν ταυτοποιηθεί και τα στοιχεία των υπόλοιπων τριών. Οι δύο συλληφθέντες πριν από λίγο αποχώρησαν από το δικαστικό μέγαρο. Θα παραμείνουν υποκράτηση μέχρι την απολογία του. Στον ανακριτή του ασκήθηκε δίωξη για εκβίαση, απαγωγή αλλά και τη χρήση του νόμου περί όπλων. Μάλιστα και σε έρευνα που έγινε στις οικίες τους βρέθηκαν φυσέκια και όπλα τύπου airsoft αλλά και 4 μαχαίρια. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι είχαν κάποιες προσωπικές διαφορές, όμως όλα αυτό πήραν εξαιρετικές διαφορές.
13: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Καλή συνέχεια σου. Εύχομαι, Δημήτρης Χατζικόρτσου. Απευθύνομαι τώρα κυρίως σε εσάς που βρίσκεστε στο ότι κρατάτε το τιμόνι, είστε στο αυτοκίνητο, μας ακούτε από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σας. Έχουμε πει πολλές φορές για την τροπή που μπορεί να πάρουν κάποιοι καυγάδες στους δρόμους. Ο λόγος στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά βλέπουμε και πιο επικίνδυνα συμβάντα, πιο τρομακτικά και εμπλεκτημένο έχουμε να πούμε.
13: Και υπάρχει και διανθίζεται και το πλωστάσιο των τσαμπουκάδων.
20: Ναι, φαίνεται ότι έχουν διάφορα αντικείμενα στο αυτοκίνητό τους. Τώρα εδώ μιλάμε για μια τρίαινα και αυτό αντιμετώπισαν οι αστυνομικοί που κλήθηκαν χθες λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στην οδό Μπιζανίου στον Πειραιά. Μετά από ένα διαπληκτισμό που είχε ένας 70χρονος με δύο αδέρφια για μια θέση στάθμευσης ουσιαστικά αυτός ο καβγάς. Επιχείρησε λοιπόν με αυτή την τρίαινα μήκους 130 εκατοστών να χτυπήσει τους δύο άντρες, τα δύο αδέρφια ηλικίες 38 και 42 ετών, και μάλιστα έχει αποτυπωθεί και μέρος αυτού του καβγά σε βιντεοληπτικό υλικό που κάνει και το κύριο του διαδικτύου, και ουσιαστικά αφού έχουν αλεκτικό διαπληκτισμό προσπαθούν τα δύο αυτά άτομα να απομακρυνθούν για να μην χτυπήσουν και να μην τραυματιστούν. Ήταν άμεση η επέμβαση της αστυνομίας και το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει συλληφθεί για παράβαση των περιόπλων από πείρα πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης στις δύο κατηγορίες. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα συμβάντα τα οποία διαχειρίζεται.
13: Και πώς μπορεί να ξεφύγει η κατάσταση ανά πάσα στιγμή.
20: Χρειάζεται τουλάχιστον το ένα από τα δύο μέρη να είναι πιο ψύχρεμο, γιατί καλώς ή κακώς υπάρχουν νεύρα που το αντιλαμβανόμαστε, όμως βλέπουμε ότι μπορούν να πάρουν επικίνδυνες διαστάσεις όλα αυτά.
13: Ναι. Ακριβώς έτσι είναι. Σε ευχαριστώ, Γιώργο, να είσαι καλά. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Μία απρόσμενη τροπή. Διορθώνω το απρόσμενη. Δεν ήταν απρόσμενη, γιατί έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Μιλώ για την επίθεση που δέχθηκε ένα πλήρωμα πυροσβεστικού οχήματος στον Ασπρόπυργο. Πήγανε άνθρωποι να σβήσουν φωτιά και δέχτηκαν επίθεση, και όχι μόνο επίθεση, παρά λίγο να τους κλέψουν και το πυροσβεστικό όχημα. Ο Νίκος Μαλιαράκης, γεια σου Νίκο.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Πραγματί είναι σκηνές τρόμου που έλυσαν για μία ακόμη φορά πυροσβέστες που προσπάθησαν τουλάχιστον να επιχειρήσουν σε φωτιά η οποία ξέσπασε εντός καταβλισμού εδώ στον Ασπρόπυργο. Όπως καταγγέλλεται από το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος, όλα συνέβησαν το απόγευμα της Τετάρτης. Οι τρεις πυροσβέστες με επιχειρησιακό όχημα βρέθηκαν στον καταβλισμό. Στο σημείο δεν υπήρχε, όπως καταγγέλλεται τουλάχιστον, αστυνομική παρουσία για την υποστήριξη, την προστασία του πληρώματος. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της επιχείρησης, ομάδα 20 περίπου νεαρών ατόμων από τον καταβλισμό προσέγγισε τους πυροσβέστες, άρχισε να τους περικυκλώνει όπως αναφέρεται, τους απείλησε και στη συνέχεια επιτέθηκε εναντίον τους. Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την ίδια ανακοίνωση, οι δράστες φέρονται να αποπειράστηκαν να αφαιρέσουν το υπηρεσιακό πυροσβεστικό όχημα. Επειδή μίλησα και με τον πρόεδρο του σωματείου μου, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ένας από αυτούς μπήκε μέσα στο όχημα, προσπάθησε να το οδηγήσει προκειμένου να απομακρυνθεί από το σημείο. Την τελευταία στιγμή τον πρόλαβε ένας από τους πυροσβέστες, ενώ να πούμε ότι αποπειράθηκαν να κλέψουν και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούσαν οι άντρες της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς. Είναι περιστατικά δυστυχώς που, όπως αναφέρουν οι πυροσβέστες, έχουν ζήσει πολλάκι στο παρελθόν.
13: Και γι' αυτό έχεις απόλυτο δίκιο, Νίκο, και γι' αυτό ζητούν κάθε φορά όταν πηγαίνουν σε αυτές τις περιοχές, σε καταβλισμούς Ρωμά, όπου εκδηλώνονται πυρκαγιές για διάφορους λόγους, δεν είναι τις παρούσεις, αλλά από καίγονται καλώδια κτλ. Και ιστορίες τέτοιες, ζητούν τη συνδρομή αστυνομικών. Γιατί όποτε πηγαίνουν μόνοι τους οι πυροσβέστες, δέχονται επιθέσεις.
1: Ναι, αυτό που γνωρίζουμε για χθες είναι ότι ζήτησαν τη συνδρομή, ωστόσο επειδή η φωτιά άρχισε να ξεφεύγει, δεν υπήρχε ο χρόνος προκειμένου να περιμένουν.
13: Ναι. Να περιμένουν και, και την αστυνομία.
1: Έρχονται και αυτοί αντιμέτωποι με αυτό το δίλημα. Δηλαδή, από τη μία είναι η σωματική τους ακεραιότητα και από την άλλη
13: να προλάβουν τη φωτιά.
1: Προκειμένου να προλάβουν τις πυρκαγιές ακριβώς.
13: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Και ο Νίκος Μαλιαράκης. Αρχίσαμε, κυρίες και κύριοι, με εικόνες καθημερινότητας, της καθημερινότητάς μας, εικόνες που προδίδουν όλο ένα και περισσότερη βία. Για να περάσουμε τώρα στη μεγαλύτερη εικόνα, αυτή που απασχολεί, δεν είναι υπερβολή, ολόκληρο τον πλανήτη. Αναφερόμαστε στις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή. Υπογράφηκε η συμφωνία, την υπέγραψε ο πρόεδρος Τραμπ, μεταξύ, συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Θα ακολουθήσουν τώρα 60 ημέρες διαπραγματεύσεων, όπου πρέπει να εκπληρωθούν οι στόχοι αυτής της συμφωνίας. Αναλυτές λένε ότι κρύβονται πολλές παγίδες, πολλές αβεβαιότητες, υπάρχουν πολλά θολά σημεία. Κριτική ασκείται με αλφαγιώτα, το ασκείται και για το θέμα της ενίσχυσης με ένα ταμείο ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Ιράν. Δηλαδή, από τη μια λένε στόχος ήταν να πέσει το καθεστώς, απ' την άλλη τόσα χρήματα θα ενισχύσουν το καθεστώς. Είναι και ο ρόλος του Ισραήλ στη μέση σε όλα αυτά. Τα βάλα όλα στο τραπέζι για να μας τα εξηγήσει καλύτερα η επικεφάλης του Διεθνούς Τμήματος του ΣΚΑΙ, Χρυσά Τσίχλη. Καλώς ήρθες, Χρυσά.
0: Καλησπέρα σας. Έπειτα από 108 ημέρες πολέμου, λοιπόν, ο Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη επισήμως περνούν από την αντιπαράθεση και τις εχθροπραξίες στη διαπραγμάτευση στο Παλάτι των Βερσαλιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε το μνημόνιο κατανόησης, δηλώνοντας ο ίδιος: «Δεν είναι εύκολο αυτό που κάνω». Προφανώς αντιλαμβανόταν και ο ίδιος τα αγκάθια αυτού του μνημονίου και όλα όσα αφήνει ακόμη στον αέρα. Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά στην Τεχεράνη, το ίδιο έγγραφο, μεταφρασμένο στα περσικά βεβαίως, υπέγραφε και ο Μασούτ Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του Ιράν. Το μνημόνιο αυτό τίθεται σε άμεση ισχύ, γι' αυτό και πανηγυρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα ξεκινήσει η ισχύ του μία ημέρα νωρίτερα από ό,τι είχε προβλεφθεί. Ενεργοποιεί έναν οδικό χάρτη 14 σημείων. Αυτά τα 14 σημεία προβλέπουν τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Αυτό σημαίνει και στο μέτωπο του Λιβάνου. Δίνει ένα παράθυρο 60 ημερών, όπως είπες, και στις δύο πλευρές για να καταλήξουν σε τελική συμφωνία. Περιλαμβάνεται επίσης η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ για τη διεθνή ναυσιπλοεία. Αυτός ο άξονας πιστεύουμε, ελπίζουμε ότι θα ωφελήσει και όλη την ανθρωπότητα από ένα σημείο και μετά, γιατί όλοι πληρώσαμε μεγάλο τίμημα για αυτό τον πόλεμο.
13: Πάντως είναι θετική η ανταπόκριση από τις αγορές. Σε λίγο ο Κωνσταντίνος Δαυλός θα μας πει αναλυτικά. Σωστά. Έχει υποχωρήσει σε πολύ μεγάλο επίπεδο το πετρέλαιο.
0: Το Ιράν δεσμεύεται ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Να θυμίσω εδώ ότι το Ιράν πάντα έλεγε ότι εγώ δεν σκοπεύω να αποκτήσω πυρηνικό όπλο και θέλω τον εμπλουτισμό του ουρανίου
13: για
0: πυρηνική ενέργεια, ακριβώς για ειρηνικούς σκοπούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την ευθύνη να άρουν σταδιακά τις κυρώσεις και να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Οι Αμερικανοί έχουν πει κατά καιρούς ότι όλα αυτά θα συμβούν ανάλογως με το πόσο καλά θα συμπεριφερθούν οι Ιρανοί. Και εδώ πέρα υπάρχει και η δημιουργία ενός πακέτου ανοικοδόμησης ύψους 300 δισεκατομμύρια δολαρίων. Το συζήτησαμε πολύ τις τελευταίες ημέρες. Οι Αμερικανοί, ο J.D. Vance, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ο Αμερικανός πρόεδρος, απέκλειαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρηματοδοτήσουν το Ιράν. Σύμφωνα με το Reuters εχθές, μάθαμε ότι πρόκειται για ένα ταμείο ιδιωτικών επενδύσεων, στο οποίο συμμετέχουν όμως και αμερικανικές εταιρείες και εταιρείες από τα κράτη του κόλπου. Όπως πολύ καλά ανέφερες, οι διεθνείς αναλυτές είναι επιφυλακτικοί, παρότι η διεθνής κοινότητα πανηγυρίζει για αυτή την συμφωνία, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν ξεκαθαρίζονται. Όσον αφορά στα στενά του Ορμούζ, πριν από λίγο η τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι η διέλευση των πλοίων από τα στενά και πάλι χρειάζεται να γίνεται σε συντονισμό με τους φρουρούς της Επανάστασης.
13: Ναι.
0: Ίσως για να αποφευχθούν οι νάρκες. Μπορεί και γι' αυτό. Πάντως σίγουρα εδώ πέρα επιμένουν οι Ιρανοί ότι εμείς πρέπει να είμαστε δίπλα στα πλοία που θα περνάνε. Ο Χέξεθ από την άλλη πλευρά, ο Πιτ Χέξεθ, ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, προειδοποιεί ότι θα επανέλθει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί με τα συμφωνηθέντα. Πέρα από αυτό, όσον αφορά στα στενά του Ορμούζ, υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Μιλάμε για ελεύθερη ναυσιπλοεία για πόσο. Προβλέπεται ότι θα περνούν ελεύθερα τα πλοία για 60 ημέρες και μετά.
13: Ναι.
0: Ο Καλιμπάφ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, που είναι και ο κορυφαίος διαπραγματευτής των Ιρανών, αν θέλετε, δήλωσε ξανά ότι αυτό που έγραψε κατά τη διάρκεια του πολέμου, ότι ποτέ ξανά τα στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στο ίδιο καθεστώς όπως πριν από τον πόλεμο, εξακολουθώ να το λέω και σήμερα.
13: Υπονοώντας ότι το Ιράν θα έχει τον έλεγχο των στενών. Με κάποιο τρόπο, ή το Ιράν με το Ομάν, ή το Ιράν μόνο του, τέλος πάντων, αλλά δεν θα είναι όπως πριν.
0: Ακριβώς αυτό. Ότι θα ελέγχουν με κάποιο τρόπο τα στενά. Διόδια θα τα πει.
13: Ναι.
0: Τέλη
13: διέλευσης και τα λοιπά. Ναι, ναι.
0: Υπηρεσίες
13: διευκόλυνσης και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι. Πάντως αυτό ακριβώς δήλωσε. Από την άλλη, το μεγάλο θέμα που ίσως προηγηθεί και του θέματος των στενών του Ορμούς, γιατί για 60 μέρες είπαμε θα έχουμε ελεύθερη ναυσιπλοεία. Από ό,τι καταλαβαίνω, με την ανάγκη τα πλοία να περνούν με τη βοήθεια των Ιρανών, ναι, για να μπορέσουν να περάσουν. Το άλλο θέμα είναι ο Λίβανος. Στο μνημόνιο κατανόηση αναφέρεται ρητά ότι πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρό σε όλα τα μέτωπα, ναι, και στο Λίβανο.
13: Με μία λεπτομέρεια ότι το Ισραήλ δεν έχει υπογράψει αυτή τη συμφωνία. Δηλαδή λένε ότι πρέπει να μην γίνεται πόλεμο στο Λίβανο, αλλά ο άμεσα ενδιαφερόμενος στο Ισραήλ είναι εκτός της συμφωνίας. Και από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Αυτοί που πολεμούν είναι Ισραηλινοί.
13: Και από ό,τι καταλαβαίνω, το μήνυμα που προσπαθεί ο Νετανιάχου είναι ότι εμείς, όσο δεχόμαστε επιθέσεις, πρέπει να μηνόμαστε.
0: Αυτό ακριβώς.
13: Οπότε εκεί είναι ένα από τα μεγάλα αγκάθια. Η Χεζμπολάχ είναι οργάνωση η οποία, όπως έδειξε, δεν μένει εκτός της υποστήριξης του Ιράν. Οπότε θέτει ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα.
0: Οι Ιρανοί το έχουν πει ξεκάθαρα. Σε αυτό τον πόλεμο οι δύο πλευρές είναι. Από τη μία η Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ θεωρούν ότι και οι δύο μαζί είναι Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Συνυπογράφουν.
13: Ναι, ναι, ναι.
0: Και από την άλλη μεριά είναι Ιράν και Χεζμπολάχ. Συνυπογράφουν. Άρα δεν το, οι Ιρανοί το θεωρούν δεδομένο ότι ό,τι ισχύει, ισχύει και για τη Χεζμπολά.
13: Ναι.
0: Ό,τι συμφωνούμε, συμφωνούμε για τη Χεζμπολά. Ό,τι συμφωνείτε, συμφωνείτε και για το Ισραήλ.
13: Και για το Ισραήλ, ναι.
0: Οι Ισραήλ είναι από άλλη άποψη.
13: Ναι, είναι εμφανές αυτό.
0: Ναι. Και το άλλο, πέρα από την κατάπαυση του πυρός, υπάρχει άλλο, το άλλο θέμα που αυτό αφορά την τελική συμφωνία, η απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τον Νότιο Λίβανο. Σε αυτό επίσης οι Ισραηλοί είναι κατηγορηματικοί, ότι εμείς δεν θέλουμε να φύγουμε από τη ζώνη ασφαλείας που έχουμε δημιουργήσει. Οι Ιρανοί δεν είναι από την άλλη πλευρά και αυτοί κατηγορηματικοί, ότι δεν υπάρχει συμφωνία εάν δεν αποσύρουν οι Ισραηλοί τα στρατεύματά τους.
13: Γι' αυτό μιλήσαμε για αβεβαιότητες. Χρύσα.
0: Και δεν έχουμε μιλήσει καν για τα πυρηνικά, έτσι.
13: Για τα πυρηνικά, ναι. Τα πυρηνικά υποτίθεται ότι θα βρεθούν τώρα στο επίκεντρο αυτής της διαπραγμάτευσης. Που να δούμε πού θα καταλήξει. Υπάρχουν και κάποια κιλά ουράνιο στο Ιράν που πρέπει αυτά να τα διαχειριστούν με κάποιο τρόπο, το πυρηνικό πρόγραμμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρύσα. Η Χρύσα Τσίκλη το έθιξε, η Χρύσα, σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ της, ότι αυτή είναι μια εξέλιξη που οι αγορές τέλος πάντων την υποδέχονται θετικά, παρά τις αβεβαιότητες που μας είπε η Χρύσα, παρά τις παγίδες που μπορεί να κρύβονται, παρά. Είναι κάτι θετικό. Νομίζω αποτυπώνεται και στο ταμπλό αυτό. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός, καλώς ήρθες.
2: Καλώς.
13: Έχουν υποχωρήσει οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, εμφανώς.
2: Έχουν υποχωρήσει. Έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε κάνει ένα γράφημα, αν θέλεις. Mm-hmm. Το οποίο είναι ραδιόφωνο εδώ και δεν θα μπορούσα να το μεταφέρω. Αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ προκειμένου να το μεταφέρω όσο πιο ραδιοφωνικά μπορώ. Έχουμε κάνει ένα γράφημα στο οποίο αποτυπώνεται αυτή η δίκαιη, όπως φαίνεται στο γράφημα, γκρίνια των καταναλωτών καυσίμων, ότι στην άνοδο είμαστε πρώτοι να αποτυπώσουμε την άνοδο των διεθνών τιμών, όταν όμως εκείνη αρχίζει να πέφτει, υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν αντιστάσεις, εκεί είναι δύσκολο, ενώ στο να ανεβεί η τιμή είναι πάντα εύκολο. Στο γράφημα λοιπόν που έχουμε, ξεκινάμε από τις 27 Φεβρουαρίου, είναι η παραμονή του πολέμου.
13: Αρχίζει ο πόλεμος.
2: Εκεί λοιπόν αρχίζει ο πόλεμος. Το πετρέλαιο είναι στα 72 δολάρια και η αμόλυδη, η μέση τιμή της αμόλυδης είναι στο 1,75.
13: Μισό λεπτό. 72 δολάρια είναι η διεθνής.
2: Είναι το brand, είναι
13: τιμή,
2: το brand δολαρίου.
13: Και το 1,72 είναι τι δείχνει το ταμπλό στην Ελλάδα.
2: Μέση τιμή της αμόλυδης στην Ελλάδα. Το πρώτο τμήμα λοιπόν, έχουμε στα τρία θα χωρίσουμε το, το γράφημα για να το καταλάβουμε. Το πρώτο τμήμα λοιπόν έχουμε την άνοδο των τιμών. Εκεί λοιπόν είναι μοιραία, έχουμε πόλεμο, έχουμε ανεβαίνει.
13: Οπότε από τα 72 πόσο σου πάει.
2: Από τα 72 πάμε στα 112.
13: 112.
2: Και αναλόγως από το 1,75 η αμόλυδη φτάνει στα 2,067.
13: Μάλιστα.
2: Και είναι λογικό, και μάλιστα αν το δούμε γραφικά,
13: ακολουθούν παράλληλες πορείες.
2: Σχεδόν παράλληλα την πορεία. Στο δεύτερο μήνα, είναι από τις αρχές Απριλίου μέχρι την 1η Μαΐου, έχουμε μια σταθερότητα των τιμών. Έχουμε μια μικρή άνοδο του πετρελαίου τελικά που φτάνει τα 116. Η αμόλυδη όμως μένει σταθερή. Από τα 2,067 είναι 2,068. Ίδια σχεδόν τιμή. Δηλαδή ουσιαστικά είναι.
13: Κάτι μου λέει ότι το τρίτο τμήμα έχει ενδιαφέρον.
2: Το τρίτο τμήμα είναι εδώ λοιπόν. Φτάσαμε λοιπόν στο τρίτο τμήμα, στο οποίο βλέπουμε από τα 116, βλέπουμε μια σταδιακή πορεία του πετρελαίου που πέφτει. Πέφτει στα 92 και φτάνει στα 81,55 που ήταν στις 16 Ιουνίου. Είναι η τελευταία ημέρα, αν θέλεις, κάθε Παρασκευής για να είναι συγκρίσιμες τιμές. Γι' αυτό δίνουν αυτή τη τιμή. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ενώ πέφτουμε από τα 116 και έχουμε μια συνεχή πτώση
13: και πάει στα 81,
2: η αμόλυβδη τσιμπάει ακόμα λίγο και από τα 2,068 φτάνει στα 2,138 και εκεί αρχίζει να πέφτει. Έχουμε λοιπόν,
13: φαντάζομαι, με τους ρυθμούς που πέφτουν και οι διεθνείς τιμές.
2: Όχι, με χαμηλότερο ρυθμό. Ενώ οι διεθνείς τιμές λοιπόν πέφτουν έντονα, και φτάνουν να πλησιάζουν στα 72 από όπου ξεκινήσαμε στον πόλεμο, είμαστε τώρα στο 81, ενώ λοιπόν ήμασταν στο 1,75, τώρα είμαστε 1,99. Να λοιπόν πως τελικά αποτυπώνεται,
13: ναι.
2: Ραδιοφωνικά είπα όσο καλύτερα θα
13: κοίταξε,
2: μπορούσα.
13: Οι δύο γραμμές που δείχνεις, οι διεθνείς τιμές, η πτώση των διεθνών τιμών, είναι σαν να είσαι σε ένα κατήφορο που να μην μπορείς να φρενάρεις, να σε παίρνει κατηφόρα, ενώ στην Ελλάδα έχεις ένα ψηλό, αρχίζεις και το σκέφτεσαι, λες τώρα είμαι σε κατηφόρα ή όχι. Δηλαδή...
2: είναι αυτό που εμφανίζονται, αυτό λέω, εμφανίζονται αυτό οι δικαιολογίες. Εμφανίζονται οι δικαιολογίες ότι δεν έχουμε έρθει, δεν έχουμε πάρει καινούρια, εξακολουθούμε να διοχετεύουμε προηγούμενες τιμές, έχουμε πάρει και έχουμε αγοράσει και ακριβότερα.
13: Κωνσταντίνε μου, εσύ με αριθμούς και γραφήματα, δεν θέλω να υποβαθμίσω το ρεπορτάζ σου, αλλά άλλο θέλω να πω ότι αποτύπωσε σε αριθμούς με έναν τρόπο έτσι μαθηματικό αυτό όμως που βιώνει, δηλαδή το ξέρει ο κράτης.
2: Το ξέρει.
13: Το βιώνει.
2: Φυσικά.
13: Δηλαδή, δεν λέω ότι δεν περιμένει να ακούσει εσένα, αλλά είναι η καθημερινότητά.
2: Μα το ξέρει, προφανώς το ξέρει.
13: Και... εσύ όμως το πώς να πω.
2: Και το γεγονός ότι σε κάθε κρίση γίνεται η ίδια γκρίνια, στην άνοδο είμαστε εύκολοι, στην πτώση είμαστε δύσκολοι, είναι προφανές ότι και ο πολίτης το νιώθει στο πορτοφόλι του και ακριβώς αυτό βλέπει κάθε φορά.
13: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Κωνσταντίνος Δαυλός. Για πορτοφόλι, Έλενα Χελβατζόγλου μας είπε χθες για το πόσο κάνει αυτή την πλατφόρμα. Ήταν η πρώτη ανακοίνωση, μετά η Έλενα Χελβατζόγλου το έτρεξε το ρεπορτάζ να μας πει λοιπόν, γιατί πήρε αντιδράσεις και από κόσμο και από επιχειρηματίες. Μιλάμε για την εφαρμογή όπου συγκρίνεις τις τιμές προϊόντων. Γεια σου και πάλι, Έλενα.
4: Καλό μεσημέρι. Θετική ήταν η ανταπόκριση του κόσμου μετά την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας πόσο κάνει. Θετικό ακούγεται, είπαν οι περισσότεροι. Μας είπαν χαρακτηριστικά ότι παλιά κοίταζαν τα φυλάδια για να δουν τις προσφορές από τα σούπερ μάρκετ και τώρα με ένα κλικ μπαίνει στην πλατφόρμα και τα βλέπει όλα συγκεντρωμένα. Επίσης, είπαν ότι είναι ένας τρόπος ουσιαστικά να υπάρξει ανταγωνισμός μεταξύ των σούπερ μάρκετ και να μειωθούν οι τιμές, γιατί όπως λένε χαρακτηριστικά οι καταναλωτές έχουν χάσει λίγο την μπάλα, καθώς κάθε μέρα οι τιμές αλλάζουν. Τώρα όμως με την εφαρμογή θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν την αλλαγή των τιμών μέσα στην ίδια ημέρα.
13: Και την πορεία της τιμής. Πολύ είναι σημαντικό και αυτό, να βλέπεις και τις τελευταίες εβδομάδες τα ανεβοκατεβάσματα. Και επειδή μιλούσαμε πριν, εσύ το ξέρεις γιατί και από το ρεπορτάζ το καλύπτεις, επειδή μιλούσαμε πριν και για τα καύσιμα, γιατί αυτό αφορά κυρίως τα τρόφιμα, το σούπερ μάρκετ αυτή η εφαρμογή. Και όχι μόνο, αλλά κυρίως. Επειδή μιλούσαμε για τα καύσιμα, υπάρχει κάτι αντίστοιχο, ήδη τρέχει εδώ και χρόνια, και το παρατηρητήριο τιμών καυσίμων. Όπου μπαίνει κάποιος στην...
4: Μπορεί κάποιος να δει τις τιμές των καυσίμων σε όλα τα πρατήρια της χώρας.
13: Ναι, ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά, Έλενα Χελβατζόγλου. Ο λόγος πάντοτε, μάλλον εσείς πάντοτε έχετε το πρώτο λόγο.
21: Στα φυλάδια τι προσφορές εκεί το κάθε σούπερ μάρκετ, θα μπορείς να μπαίνεις στην πλατφόρμα και να τα βλέπεις και να είναι μια χαρά. Ακόμα και εύκολα.
22: Θα μας οδηγήσει να μεταναστεύσουμε εξωτερικά, που είναι οι καλύτερες τιμές και μεγαλύτερη μισθή.
23: Να ξέρουμε τι γίνεται με το θέμα των τιμών, γιατί πια έχουμε χάσει την μπάλα.
24: Να υπάρξει και ανταγωνισμός μεταξύ τους για να μειωθούν και οι τιμές.
25: Τότε ακόμα καλύτερα που δεν θα πηγαίνεις να γυρίσεις όλα τα σούπερ μάρκετ για να μάθεις.
26: Γιατί διαλέγεις που θα πάω να ψωνίσεις λίγο πιο φθηνά, έτσι όπως έχουν γίνει τώρα καταστάσεις.
27: Πιστεύω ότι έτσι θα μπορέσουν να εξαλειφθούν κάποια φαινόμενα εσχροκέρδειας.
28: Βεβαίως, γιατί εάν γίνει αυτό, ο κόσμος θα προτιμάει εκεί που πρέπει να πάει και τα λοιπά για να πάρει πιο φθηνά, οπότε θα αναγκαστούν και άλλοι να καλυτερεύσουν τις τιμές τους.
13: Αμέσως τώρα διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την έκθεση κόλαφο αυτή από το Ευρωκοινοβούλιο κατά της Τουρκίας. Αναφέρονται τα δικαιώματα, αναφέρεται ο πιστοδρόμηση της σε δημοκρατία, τις αξιώσεις, περιλαμβάνει τις αξιώσεις της Άγκυρας κατά της Ελλάδας και της Κύπρου. Σε λίγο με τον Μανώλη Κωστίδη.
29: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
30: Online.
29: Ναι.
30: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
29: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
30: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
29: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης.

0: έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια και κρυμμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους.
1: Κόσμος 96,5.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά.
3: Υδραυλικά.
2: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
7: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940 6290 81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.

0: Επιστρέφουμε με αυτό που σας προαναγγείλαμε, την έκθεση του Ευρωπαϊκού που επικύρωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έκθεση Κόλαφος για την Τουρκία, σχετικά με την έλλειψη δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, ελευθερία τύπου, ανθρώπινα και δικαιώματα, θεμελιώδεις ελευθερίες. Περιλαμβάνει και τις αξιώσεις της Άγκυρας κατά της Ελλάδας και της Τουρκίας, σε ζητήματα δηλαδή κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ωστόσο, εδώ προσωπική μου γνώμη, υπάρχουν και αστερίσκοι. Δεν θολώνουν το μήνυμα που στέλνουν οι Βρυξέλλες, φροντίζουν όμως να μας υπενθυμίσουν ότι υπάρχει και λεγόμενη real politik. Ο Μανώλης Κωστίδης μας περιμένει ήδη. Γεια σου, Μανώλη.
1: Και καλό μεσημέρι, και νομίζω αυτό θα εφαρμόσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, γιατί είναι βέβαιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αυτή την έκθεση η οποία εγκρίθηκε, αλλά από εκεί πέρα δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Και αυτό έχει τη σημασία του.
0: Και αυτό, αλλά ακόμα και η ίδια η έκθεση, έτσι όπως τη διαβάζω και μετά τις δηλώσεις που έκανε από τους σοσιαλιστές ο Αμόρ, ο ευρωβουλευτής που ήταν και ο εισηγητής, λέει ότι η Τουρκία είναι χώρα στρατηγικής και γεωπολιτικής συμμαχίας, είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ, είναι ζωτική σημασίας η επιρροή της σε θέματα διεθνούς ασφάλειας και για τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Νομίζω τα λέει όλα.
0: Δηλαδή από τη μια έχουμε πράγματι με πολύ αιχμηρές διατυπώσεις για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από την άλλη η Τουρκία έχει μια στρατηγική θέση που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε.
1: Και δεν μπορούμε, γιατί σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει, αν μπούμε και τη Γάζα μαζί,

0: τις περιοχές και Λίβανος, που είναι τρεις περιοχές, Ουκρανία, Ιράν και κάτω Λίβανος, Γάζα, που η Τουρκία είναι γειτονική χώρα, η γειτνιάζει. Και αυτό νομίζω αντιλαμβανόμαστε όλοι. Και σε τρεις εβδομάδες θα υποδεχθεί και τους νατοϊκούς ηγέτες στην Άγκυρα. Σε αυτά πλαίσια βεβαίως η Ευρωπαϊκή Έκθεση έχει τη σημασία της, που πράγματι θέθηκε τη γαλάζια πατρίδα, ότι το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας είναι απειλή για τον πόλεμο με τα 12 μίλια, γιατί ναι, λέει ότι πάει να γίνει αυταρχικό κράτος, δεν έχει γίνει ακόμα κατά την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και σε αυτά τα πλαίσια βεβαίως η Άγκυρα αντέδρασε ότι δεν αναγνωρίζει αυτή την απόφαση, ότι είναι μεροληπτική, ότι λαμβάνει υπόψη είναι κάποια χώρες μέλη της Ευρώπης και να γράφονται αυτές οι εκθέσεις. Ήταν μια κλασική απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας. Από εδώ και πέρα τι θα γίνει, να είμαστε ειλικρινείς, τίποτα. Ναι. Δηλαδή με την έκθεση εννοώ.
1: Το αποδεικνύουν καθημερινά και τα δικά σου ρεπορτάζ, εκτιμήσεις, τα σχόλιά σου και στην τηλεόραση και εδώ στο ραδιόφωνο του Sky. Ρεπορτάζ που αφορούν τις διμερείς σχέσεις της Τουρκίας με Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και άλλες χώρες για τα εξοπλιστικά. Διαβάζω στο ρεπορτάζ του Βασίλη Νέδου σήμερα ότι ενώθηκαν η τουρκική εταιρεία πετρελαίου με την ιταλική Eni και την ισπανική Repsol για κοιτάσματα πετρελαίου στη Λιβύη. Δηλαδή οι business γίνονται. Οι εκθέσεις υπάρχουν, αλλά οι business γίνονται. Αυτό θέλω να πω.
0: Οπωσδήποτε και θα συνεχίσουν. Για να θυμίσουμε ότι υπάρχει ιταλική αντιεροπορική ομπρέλα σε λίγες μέρες στο Εικόνιο, ισπανική αντιεροπορική ομπρέλα πάλι στην Τουρκία, στην νοτιοανατολική Τουρκία. Άρα συνεχίζονται. Και σε αυτά τα πλαίσια η Τουρκία συνεχίζει να έχει επαφές και με τη Μόσχα. Χθες ο Χακάν Φιντάν συναντήθηκε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Δηλαδή η νατοϊκή Τουρκία που θα έχει πυρηνική ενέργεια από το ακουλιού, το ρωσικό αντιδραστήρα. Έχει S-400 ρωσικούς, είναι μια νατοϊκή χώρα και ευρωπαϊκή χώρα. Νομίζω αυτά πλαίσια θα κινηθούμε.
1: Καλό είναι να τα περιλαμβάνουμε όλα όταν μιλάμε δηλαδή για τις σχέσεις που υπάρχουν. Καλό είναι να τα βάζουμε όλα στο τραπέζι.
0: Και ένα ρεπορτάζ που θα ήθελα να αναφέρω εγώ.
1: Δεν πρόκειται να σ' άφηνα να μην το αναφέρεις, γιατί το θεωρώ το πιο, όχι το πιο σημαντικό, μια πολύ σημαντική εξέλιξη.
0: Για ποιο λέμε?
1: Για τη Halkbank.
0: Για τη Halkbank, ακριβώς. Γιατί πραγματικά η ανεξάρτητη δικαιοσύνη των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή θα το πω έτσι, τρεις εβδομάδες πριν την άφηξη του Τραμπ, πήρε την απόφαση και αθώνει τη Halkbank. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και οι εισαγγελείς κατηγορούσαν την τουρκική τράπεζα ότι είχε μεσολαβήσει και ξέπλαινε το μαύρο χρήμα του Ιράν, επειδή υπήρχαν κυρώσεις. Ήταν να επιβληθούν 20 δισεκατομμύρια δολάρια στην Halkbank και ξαφνικά, μια νύχτα ξαφνικά, αθωώθηκε η τράπεζα και όλα πάνε καλά.
1: Και αυτή η νύχτα ήταν λίγο πριν την άφηξη και του Τραμπ στην Τουρκία.
0: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή τελικά η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και στις ΗΠΑ δεν είναι, πραγματικά δεν μπορώ να το κρίνω αυτό, αλλά σίγουρα μετά από 9 χρόνια περιπετειών λύθηκε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορούσε τις σχέσεις των δύο χωρών.
1: Μπορεί να φανταστεί κάποιος την κατάρρευση της Halkbank, γιατί αν της έριχνε ένα πρόστιμο 20 δις, μιλούσαμε και για τριγμούς στα θεμέλια της κρατικής τράπεζας.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Όμως και ένα οικονομική, και άλλο ένα θέμα οικονομικής πιστότητα που θα ήθελα να το αναφέρω και αυτό, δεν έχει σχέση με τις διεθνείς σχέσεις, αλλά έχει σχέση πώς αντιμετωπίζεται σε μια τέτοια χώρα η ακρίβεια. Επειδή υπήρχαν πολλές κατηγορίες για την μεγάλη αύξηση στις τιμές του κοτόπουλου. Επειδή υπάρχει ένα τεράστιο πληθωρισμό στην Τουρκία, που είναι βεβαίως υπάρχουν λόγοι που γίνεται, αλλά η τουρκική κυβέρνηση βρήκε τη λύση. Σε 13 εταιρείες, τις κορυφαίες εταιρείες της Τουρκίας, που ασχολούνται με την παραγωγή κοτόπουλου, επιβλήθηκε κρατικός διαχειριστής, φυλακίστηκαν οι πρόεδροι και οι ιδιοκτήτες των εταιρεών, και τώρα ουσιαστικά είναι υπό την υποκρατική διαχείριση. Αντιμετώπιση ακρίβειας, αλλά Τούρκα.
1: Αλλά Τούρκα. Σε μία μέρα κρατικοποιήθηκαν 13 επιχειρήσεις. Στο κομμάτι του κοτόπουλου, για να δίνει φθηνό κοτόπουλο στο λαό. Ναι, κατανοητό. Σε ευχαριστώ, Μανώλ. Ξέρεις, είναι κάποιες τέτοια γεγονότα, κάποιες τέτοιες εξελίξεις. Που αν το δεις λιγάκι έτσι συνολικότερα, μας δίνει να καταλάβουμε πάρα πολλά για το τι συμβαίνει στην Τουρκία, Μανώλ. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης από την Τουρκία και η Μαρία Τσελίνκο, διπλωματική μας συντάκτρια στο στούντιο του Sky. Καλώς ήρθες, Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι,
1: Σπίτι. Συζητούσαμε για την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία, αλλά και, και τις παραγράφους αυτές που εκθιάζουν το ρόλο της Τουρκίας ό,τι αφορά την γεωπολιτική, τη θέση που βρίσκεται, στρατηγική συμμαχία κτλ.
2: Σήμερα, κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, κυρία Λάνα Ζοχιού, τόνισε ότι τόσο τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όσο και οι σχετικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι απόλυτα ξεκάθαρα και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Ωστόσο, να προσθέσουμε σε αυτό το πλαίσιο την συνέντευξη της Κάγια Κάλλας, όπου είπα ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής μέσω των νέων υπογράμμισε ότι προσπαθούμε να βρούμε ισορροπία με την Τουρκία, προσθέτοντας ότι γνωρίζουν ότι έχουν κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν κρίσιμα ζητήματα με την Τουρκία, το έχουν κατά νου και το θέτουμε στις επαφές μας με την Τουρκία. Σε σχετικό ερώτημα στην εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, η κυρία Ζοχιού απάντησε ότι και εμείς θέλουμε να υπάρχει απόλυτη σταθερότητα και ηρεμία σε ό,τι αφορά την Τουρκία, αλλά μέρος της ισορροπίας αυτής πρέπει απαραίτητα να είναι ότι δεν θα απειλεί με πόλεμο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ευθυγραμμίζεται ως υποψήφια χώρα με τις επιλογές εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, στο πλαίσιο της συνόδου του ΝΑΤΟ που προγραμματίζεται να λάβει χώρα στην Τουρκία, δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση ανάμεσα στους δύο υπουργούς εξωτερικών των δύο χωρών.
1: Γεραπετρίτη Φιντάν, αυτό εννοείς. Μάλιστα. Και αυτό που είπες για τις ισορροπίες, όταν μια χώρα ετοιμάζεται να σου φέρει ένα νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, όπου σου λέει οι δικές μου βραχονισίδες, νησιά και το μισό Αιγαίο, κάποιος Ευρωπαίος να σου λέει ότι να κρατήσουμε τις ισορροπίες, ακούγεται λίγο περίεργα.
2: Ωστόσο, το συγκεκριμένο θέμα έχει τεθεί για το οικειοφορούμενο νομοσχέδιο στις Βρυξέλλες. Ναι. Το έχει θέσει η Ελλάδα ξεκάθαρα. Όπως το έθεσε και ο Υπουργός Εξωτερικών στον Τουρκό ομολογό του στη Σόφια προημερών.
1: Που βρέθηκαν στη Σόφια. Σωστά,
2: και αποφάσισαν από κοινού να παραμείνουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσελίνκου, η διπλωματική μας συντάκτρια. Και ερχόμαστε τώρα στην εγχώρια πολιτική σκηνή με Δέσποινα Βλεπάκη στο στούντιο. Οπωσδήποτε. Καλώς ήρθες, Δέσποινα. Και λέω οπωσδήποτε γιατί παράγει ειδήσεις ο ρεπορταζιακός σου χώρος.
3: Τι να κάνει.
1: δεν αφήνει σε ηρεμία.
3: Εμείς δουλειά δεν θα έχουμε, δηλαδή.
1: Έχουμε πάλι με ένα κύκλο ισοστρέφειας στο Πασόκ που άνοιξε. Μάλλον δεν ξέρω ποιος το άνοιξε πρώτος, αλλά τέλος πάντων ήταν οι δηλώσεις του κυρίου Δούκα που είπε ότι. Που μίλησε για συνεργασίες στο χώρο της κεντροαριστεράς. Και μετά ήρθε και μία δήλωση. Να την ακούσουμε τη κυρία Διαμαντοπούλου για να μας το σχολιάσει. Μετά μπορεί οι ακροατές να μην το θυμούνται. Η κυρία Διαμαντοπούλου ήταν χθες στο Open και ρωτήθηκε για την πρόταση Δούκα σχετικά με συνεργασίες και συζητήσεις που πρέπει να γίνουν με άλλα κόμματα της αριστεράς. Ας πούμε τον κύριο Τσίπρα. Είπε λοιπόν η κυρία Διαμαντοπούλου.
4: Αυτό το θέμα τι συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ.
1: Και άνοιξε ο ασκός του αιώλου, νομίζω.
3: Τρικυμία λοιπόν στο Πασόκ μια ακόμη φορά. Τελικά οι δυο ψυχές του Πασόκ δεν θα γίνουν μια όπως φαίνεται. Θα θυμάσαι την προσωρινή ανακοχή που είχαν κηρύξει στα δύο στρατόπεδα της κυρίας Διαμαντοπούλου και του Χάρη Δούκα. Το είδαμε τους προηγούμενες μήνες. Ωστόσο, είχαμε την τοποθέτηση αυτή του Δημάρχου Αθηναίων που προκάλεσε αντιδράσεις σε μεγάλο μέρος του Πασόκ τις προηγούμενες μέρες, θα το θυμάσαι, τότε που είχε αφήσει ανοιχτή την Κερκόπορτα για ένα ενδεχόμενο συζήτησης και διαλόγου με το κόμμα Τσίπρα, ακόμα και ανάμεσα στις πρώτες και στις ενδεχόμενες δεύτερες κάλπες. Ρωτήθηκε σχετικά γι' αυτό η κυρία Διαμαντοπούλου και αυτοί που ακούσαν μόλις οι ακροατές μας είναι
1: πολύ
3: η απάντησή της.
1: Πολύ δεικτικό
3: γελία προσέγγιση. Η κυρία Διαμαντοπούλου έδωσε μια εκτενή συνέντευξη και εφόλης της φύλης τοποθετήθηκε για διάφορα ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα και κάπως έτσι πιάστηκε από μια αναφορά της για τα δημοσιονομικά και τον τρόπο διαχείρισης της Νέας Δημοκρατίας ο Δήμαρχος Αθήνας και το βράδυ αργά έπιασε το πληκτρολόγιο και εμείς οι ρεπόρτερ που καλύπτουν Πασόκ φωτιά μπορώ να σου πω διότι η ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων ήταν ιδιαιτέρως αιχμηρή. είπε συγκεκριμένα ότι η θέση που εξέφρασε η κυρία Διαμαντοπούλη, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την χώρα της χώρας, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, και ότι μετά και από αυτές τις τοποθετήσεις δεν του κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο.
1: Ναι. Τώρα βεβαίως είμαστε ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο. Δεν ξέρω και ο κ. Ανδρουλάκης πώς αντιμετωπίζει όλη αυτή την κατάσταση.
3: Κοίταξε, προφανώς αυτή τη στιγμή δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα δημοσίως ο κ. Ανδρουλάκης. Εξάλλου βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την προσύνοδο του ΠΕΣ. Όμως ήδη από αργά χθες το βράδυ υπήρξαν οι αποστάσεις πηγών της Χαριλάου Τρικούπη και από τα δύο στρατόπεδα, και από τις τοποθετήσεις κυρίας Διαμαντοπούλου και από τις τοποθετήσεις του Χάρη Δούκα. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη του, μας έλεγαν, και ότι όλοι πρέπει να προσέχουν. Είναι δεδομένο, η παράταξη δίνει πολύ μεγάλη μάχη για τη χώρα, και αυτή η παράταξη είναι η μόνη επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, και γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει ένα θολό μήνυμα. Αυτό ανέφερε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς. Υπάρχει αμηχανία, πρέπει να σου πω, σε στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη για αυτή την κόντρα σε μια τέτοια στιγμή, με τη δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ να το δείχνει τρίτη, ακόμα και τέταρτη, στην τέταρτη θέση σε κάποιες περιπτώσεις. Στο ΠΑΣΟΚ κάνουν κάποιες προσπάθειες εξωστρέφειας, να κοιτάξουν προς την καθημερινότητα, τα προβλήματα του κόσμου, την οικονομία, παρεμβάσεις, δράσεις, ακόμα και στην Αθήνα, με φυλάδια, αλλά και σε όλη τη χώρα. Σήμερα έχουν το Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής και εκεί έχουμε και μια παραλίγο συνάντηση, διότι όπως καταλαβαίνεις το Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής δεν μπορεί παρά να είναι η κυρία Διαμαντοπούλου. Θα ήταν φυσικά και ο κύριος Δούκας, αλλά μαθαίνουμε ότι έχει κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις λόγω του δημαρχιακού του θόκου.
1: Σε αυτή τη φάση εσύ δεν βλέπεις κάποια κίνηση, κάποια μέτρα, κάποια λήψη?
3: Βλέπω να παίζει πολύ, για να σου πω την αλήθεια Σπύρο μου, μία δήλωση που έκανε πρόσφατα ο Νίκος Ανδρουλάκης, και θα τη θυμάσαι, ότι όποιος βγει εκτός γραμμής την επόμενη μέρα θα είναι και εκτός κόμματος. Το βλέπω τώρα να παίζει πολύ. Τι να σου πω, δεν έχω ως υπενθύμηση κυρίως.
1: Ναι, κατάλαβα.
3: Δεν έχω όμως κάποια εικόνα προς ώρας, τώρα που μιλάμε. Τι ώρα είναι?
1: Να το δούμε.
3: Τρεις παρά.
1: Σε ευχαριστούμε, Δέσποινα. Και για να μην θεωρηθεί ότι ασχολούμαστε με έναν χώρο όπως το ΠΑΣΟΚ μόνο όταν προκύπτουν θέματα εσωτερικά και εσωστρέφειας, ο κ. Ανδρουλάκης ανέβασε και ένα TikTok. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι του για τα κόκκινα δάνεια, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ανέβασε, μα είπαμε. Θα γίνει και το Περιφερειακό Συμβούλιο τώρα και γίνεται τη διάφορη τη βδομάδα.
1: Οπότε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα, έτσι, από αυτό που ανέβασε ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ.
5: Η Λομέλια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι πάνω στο σύνολο του κεφαλαίου, όπως αδικαιολόγητα συνέβαινε μέχρι τώρα. Δεν μελετάει συνέπειες, μελετάει πώς θα πληρώσουν λιγότερα οι τράπεζες και τα funds. Πάλι κερδίζουν τα funds και εσύ χάνεις. Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα.

0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
8: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
9: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάθες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
13: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
14: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Επιστρέψαμε, θα τα πούμε και αύριο, θα το υπενθυμίσω, αλλά να το έχετε υπόψη σας από σήμερα. αύριο είναι η πρώτη μέρα που η πολιτική προστασία δίνει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς στην κατηγορία 3. Είναι υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι η πρώτη φορά για φέτος το καλοκαίρι που λέει προσέξτε, μπαίνουμε σε υψηλό κίνδυνο. Και θα είναι για την Αττική, Κεντρική και Νότια Εύβοια, Κόρινθο, Αργολίδα, Κρήτη, Λέσβος, Χίος, Σάμος. Σε αυτές τις περιοχές έχει κυτρινίσει στο χάρτη. Υπάρχουν βέβαια και το πορτοκαλί και το κόκκινο. Το 4 και το 5 που είναι ο υψηλότερος. Αλλά για πρώτη φορά αύριο σε αυτές τις περιοχές υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τις πυρκαγιές. Διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle, αμέσως τώρα.
15: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
16: Οι Βερσαλίες του Ντόναλντ Τραμπ, τι προβλέπει και τι δεν προβλέπει το Μνημόνιο Συνεννόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ουκρανία, Κίνα και προϋπολογισμός στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ ρίχνεται στη μάχη της διαδοχής του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν υπέγραψαν τελικά οι πρόεδροι Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τη δήλωση προθέσεων για την κατάπαυση του πυρός και τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Το θέμα θα συζητηθεί προφανώς και στις Βρυξέλλες, αλλά η ατζέντα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι έτσι κι αλλιώς γεμάτη με Ουκρανία, Κίνα και προϋπολογισμό. Είναι η τελευταία σύνοδος πριν την ολοκλήρωση της Κυπριακής Προεδρίας. Για το θέμα του προϋπολογισμού υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Στο Λονδίνο τώρα, όπου ο Κιρ Στάρμερ μπορεί να επέστρεψε σχετικά ικανοποιημένος από τη συνάντηση της G7 στο Εβιάν, αλλά τον περιμένει η σκληρή εσωπολιτική πραγματικότητα. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπένχαμ, ξεκινά την προσπάθεια για την εκλογή του ως βουλευτής, έτσι ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει την αρχηγία του κόμματος και τελικά και την πρωθυπουργία. Πίσω στη Βόνη για να δούμε μερικές ακόμα ειδήσεις. Κόλαφος για την Άγκυρα είναι για μια ακόμα φορά η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία. Σημειώνεται η έλλειψη προόδου ως προς τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, ελλείψεις που επηρεάζουν τη διαδικασία ένταξης και ροπή προς τον αυταρχισμό.
0: Και επιστρέφουμε στο στούντιο του Sky στο Φάλιρο από τη Βόνη με Θανάση Κριτικό. Καλώς ήρθες, Θανάση.
17: Χαίρετε. Οι Άγγλοι δεν έπεσαν στην παγίδα του ντέρμπι με την Κροατία. Επικράτησαν 4-2 με τον Χάρι Κέιν να σκοράρει δύο φορές. Και κράτα αυτά που θα σου πω. Ο Χάρι Κέιν ισοφάρισε την επίδοση του Γκάρι Λίνεκερ με τα 10 τέρματα που έχει πετύχει σε παγκόσμια κύπελα. Αλλά το πιο εντυπωσιακό δεν είναι αυτό. Είναι ότι στην τρέχουσα σεζόν ο επιθετικός της Μπάγερ Μονάχου μετράει 62 γκολ. Παρακαλώ.
0: Δυνατός.
17: Και έχει και αρκετά παιχνίδια ακόμη μπροστά του εάν η Αγγλία προχωρήσει και πάει μακριά στη διοργάνωση.
0: Πόσες ομάδες έχουμε δει.
17: Ναι, μαζί με την Αργεντινή ήταν και αυτή που εντυπωσίασε περισσότερο. Η Πορτογαλία, εν αντιθέσει του Κριστιάνο Ρονάλντο, έμεινε στο 1-1 με το Κονγκό. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πλέον σε 10 διαδοχικά παιχνίδια σε Euro και παγκόσμια κύπελα έχει 0 γκολ.
0: Αρχίζει και θολώνει λίγο
17: η εικόνα. Στα άλλα παιχνίδια που είχαν λιγότερο ενδιαφέρον, η Γκάνα επικράτησε του Παναμά 1-0 και η Κολομβία 3-1 του Ουσμπεκιστάν. Σήμερα έχουμε στις 7 Τσεχία Νότιος Αφρική και στις 10 Ελβετία Βοσνία. Ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση.
18: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
19: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
20: Αμέ.
19: Θα έρθει από μένα.
20: Αμέ.
19: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
20: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr / blog / όροι.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνο Δελτίο Ειδήσεων. Κολοκυθά σαν Αναστασοπούλου, έρχονται παιδιά της αλλαγής αμέσως μετά. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
21: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης.
1: Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
21: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
22: Time out για Θράκων.
23: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
22: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
23: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
24: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
25: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
26: Ρωμαίος,
27: Ιουλιέτα,
26: από του Μπόστ την Μπένα.
27: Έργο παλιό,
26: μα σύγχρονο,
27: που αφορά και σένα.
26: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
27: Ρωμαίος Σακελαρίου.
26: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
27: Σε ρόλο παραμάνας,
26: χωρίς καμιά ντροπή.
27: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
26: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
27: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
28: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
29: Για παγωτό, ανοίγει το ψυγείο.
30: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
31: Η ώρα είναι 3. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα, Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
32: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
33: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: αυτό.
1: Κόσμος 96,5.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία.

νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
1: Ford,
3: Opel
1: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 28 963.
3: Και κινητό 69 77 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710-252-51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
5: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
6: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
5: Electroteam Μαρκέτος.
6: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
6: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
5: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
6: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
6: και κινητό 6977-421078.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
5: Κινηθείτε.
6: Προς το συμφέρον σας.
5: Προς το συμφέρον σας.
7: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 94,8.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

Αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Συντηρητικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδικοί booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

κόσμος. 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Σταδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκύλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: μόνο λέξεις.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
4: Ford,
1: Opel
4: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26 71 0

φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 2671.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

απαντήσεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημία.
1: Κόσμος 96,5.

0: Γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση χονδρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέκα, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά.
2: Υδραυλικά.
1: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
6: Νέο βιολογικό αγρόπτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

νιώθεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Μαρκέτος.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίο και ταχο.
1: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχο.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος. Κόσμος. 96,5.
1: Hey, yeah. Nicky Jam. Steve Aoki. Yeah. Vamos a leer.

Σαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.